0: 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Διόνυσος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

of your touch, cold as ice. And I love every single tear you cry.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: this away.
1: Η ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Το φθινόπωρο ήρθε. Τα σχολεία ξεκίνησαν. Και όλα τα παιδάκια ακούμε Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
3: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small, Shop Local.
4: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, Πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
7: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
8: Good morning.
7: Στα γαλλικά?
8: Bonjour.
7: Στα ιταλικά?
8: Buongiorno.
7: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
9: Πού αλλού?
8: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
9: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς, τους πονηρούλιδες που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας. Αλλά και πώς να μην διπλοπαρκάρετε με αυτά τα έργα που είναι σε εξέλιξη. Είστε συντονισμένοι στον Πελοπόννησος FM σε 103,9, τη νέα μεγάλη δύναμη των Ερτζιανών. Μία ακόμα σεζόν ραδιοφωνική ξεκίνησε. Έχουμε χάσει το μέτρημα από το Δεκέμβριο του 2022 μέχρι σήμερα και ακόμα παραπέρα. Είμαστε δίπλα σας, είμαστε κοντά σας. Κάθε μέρα θα μας ακούτε. 8 με 9 το πρωί, εγώ και οι υπόλοιποι στη συνέχεια. Με πλούσιο πρόγραμμα, ανανεωμένο και με πολύ κέφι και με πολύ όρεξη για να σας κρατήσουμε συντροφιά και ψυχαγωγία. Κώστας Λαμπρόπουλος λοιπόν, ταπεινό χαμομηλάκι στο μικρόφωνο, μαζί μου Διονύσης Στεφανόπουλος, πιστός σύντροφος, συγκυβερνήτης, συνταξιδιώτης, συμπολεμιστής. Έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου.

Καλημέρα στα μαθητούδια μας. Καλημέρα στους γονείς που πάνε τα μαθητούδια μας στο σχολείο. Καλημέρες και στους δασκάλους. Υπομονή, ψυχραιμία. Να μάθουν τα παιδιά μας γράμματα του Θεού τα πράγματα. Καλημέρα στην Πάτρα μας, στην πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλώσουν.

Στους γονείς μου λένε εδώ, μου στέλνουν μηνύματα, στους γονείς που σήμερα και σήμερα είπαν το ιστορικό «Σήκω θα αργήσεις». Καλημέρα στους επαγγελματίες που μας ακούν, τα ρολά ανοίγουν, τα ταμεία βλέπουμε, βλέποντας και κάνοντας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα, καλή τσακαροδευτέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 το Σωτήριον έτος. Με μεγάλη γιορτή σήμερα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Οι παλιοί τέτοια μέρα δεν τρώγαν ούτε λάδι σήμερα, να ξέρετε. Κάτι ξέραν οι παλιοί, μετά ήρθαμε εμείς οι εξυπνακίδες.

Ξεκινάμε τη μέρα μας διαβάζοντας την εφημερίδα Πελοπόννησος, την ναυαρχίδα του περιφερειακού τύπου, τη μεγάλη κυρία της ενημέρωσης. Και σήμερα με πολλές ειδήσεις και σε όλα τα μέτωπα, σε όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά με ένα πλούσιο πολυσελίδο αθλητικό. Αφιερωμένο στους τραμπικούς απανταχού της γης, αν πληρώνουμε το χειμώνα 2 ευρώ τη βενζίνη, να λέμε ευχαριστώ Παναγιά μου. Village People λοιπόν και επίσημα το πρώτο τραγούδι της φετινής ραδιοφωνικής σεζόν. YMCA, Χριστιανική Αδελφότητα Νέων της Αμερικής. Χρόνια πολλά στους Σταύρους λοιπόν, χρόνια πολλά στις Σταυρούλες, σε όσους και όσες γιορτάζουν, χρόνια πολλά και στη γυναίκα μου που έχει σήμερα γενέθλια. Γιατί γιορτάζουμε του Σταυρού, μου λένε εδώ. Γιατί γιορτάζουμε του Σταυρού. Σαν σήμερα, να ξέρεις φίλε, ότι η Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ανακάλυψε στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου. Το Σταυρό που, του Χριστού, το 326. Κάποιες ημερομηνίες τις μαθαίναμε στο σχολείο, απ' έξω και ανακατοντά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Την ίδια ακριβώς ημέρα, πολλά χρόνια αργότερα, το 628, ο Βυζαντινός μας αυτοκράτορας, να το λέμε το μας, έτσι να τα ακούν και εσείς απέναντι ακτές, όχι το είσαι το Λακαρμανίας, από το Αιγαίο και πέρα, ο Βυζαντινός μας αυτοκράτορας Ηράκλειος εισήλθε θριαμβευτικά στην βασιλίδα των πόλων, την Κωνσταντινούπολη, κατατροπώντας τους Πέρσες και έχοντας ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. Γι' αυτό σήμερα γιορτάζουμε του Σταυρού. Αλλά και για να το δέσω με τον νέο ελληνισμό, ανήμερα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, σαν σήμερα το 1814, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ίδρυσαν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία. Αυτή είναι η επικρατέστερη εκδοχή. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 6, θα βασιλεύσει στις 7 και 35.

Θερμοκρασία την ώρα στην περιοχή μας στους 23 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 62%, μερική ηλιοφάνεια, αλλά πλησιάζει, προσεγγίζει η σταγονίτσα, έρχεται στον ούπο, ίσως σήμερα, ίσως αύριο, κάποια στιγμή θα δούμε τη σταγονίτσα από ψηλά, από τον ουρανό. Δεν έχει διαρροή κάποια βρύση στο σπίτι σας, αυτό εννοώ. Σκάτμαν, συνεχίζουμε τα μηνύματάκια στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό, ότι έχετε ευχαρίσει, τηλεφωνικές επισημάνσεις, παρεμβάσεις, καταγγελίες, σχόλια, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες, εμείς είμαστε εδώ για σας στο 2610-312-530, 2610-312-530, στο Μέγαρο της Πελοποννήσου, με Ζώνος και Παπαφλέσσα. Έτσι, δεχόμεθα παραγγελιές, μουρμούρες, γκρίνιες, τα πάντα είπαμε, έτσι. Είμαστε εδώ για σας. Ισχύς μας είναι η αγάπη των ακροατών μας, παραφράζοντας το παλαιό βασιλικό μότο.

Σύντομα θα βλέπετε και τις μουτσούνες μας στα λεωφορεία της Πάτρας, θα μας βλέπετε παντού στο πλαίσιο του promotion του νέου ραδιοφωνικού μας προγράμματος. 8 με 9 εγώ κάθε μέρα μαζί στον αέρα, καλημέρα. 9 με 10 έχουμε new entry εξ Αθηνών, έναν πολύ έμπειρο συνάδελφο, δημοσιογράφο, φίλο, ο Γιώργος Παπαδριανταφύλου. Αν τον έχετε δει πολλές φορές και στα κανάλια των Αθηνών να βγαίνει και να σχολιάζει για την επικαιρότητα, να μιλάει. Εκπομπή πίσω από το προφανές. 9 με 10 λοιπόν ο Γιώργος Παπαδριανταφύλου. 10 με 11 σταθερή αξία, all time classic, όλα λέγονται, όλα μα όλα λέγονται, με τη Μαρίνα Ριζογιάννη και το Σωτήρη Παπαντρέου, παραμένουν στην ώρα τους. 11 με 12 επίσης παραμένει στην ώρα του υπερκατάσκοπος των δύο υπήρων και των 7 θαλασσών, ο Γιώργος Αναστασόπουλος, εκπομπή απόρριτη γραμμή. 12 με 1 ζωντανή ενημέρωση, ο Παναγιώτης Ριγόπουλος, πάει λίγο πιο μεσημέριο ο Παναγιώτης, να ταιριάζει και περισσότερο στο στυλ του. 1 με 2 Χρήστος Βεργανελάκης, κλάφτα, χαραλάμπη, κλάφτα. Πού τους βρίσκει αυτούς τους τίτλους, ρε Διονύση? Χριστός και Απόστολος την πρώτη χρονιά, Χριστός και Παναγιά τη δεύτερη, τώρα κλάφτα, χαραλάμπη, κλάφτα. Άκου τώρα τι κατεβάζει το μυαλό του. Φαντάζομαι και το σήμα της μουσικής θα είναι ιδιαίτερο, έτσι. Κατάλαβα. Είναι η ώρα του παιδιού. 1 με 2 και θα έχει και guest star σχεδόν κάθε μέρα και το Σωτήρι του Γεωργίου, έτσι. Ωραία. 2 με 3 αθλητική εκπομπή εντός εκτός έδρας με τον Προκόπη Κόγκο. Σας αποκαλύπτω ότι σήμερα θα έχει καλεσμένο τον προπονητή της Παναχαϊκής στο ποδόσφαιρο. Επίσης σας αποκαλύπτω ότι θα έχουν καλεσμένη τη Μαρία Καριστιανού, ο Σωτήρης Παπαντρέου και η Μαρίνα Ριζογιάννη στη δική τους εκπομπή εκεί γύρω στις 10.30. Μαρία Καριστιανού που θα είναι σήμερα στην Πάτρα, ίσως μας ακούει και αυτή την ώρα. Θα είναι σήμερα στην Πάτρα, οπότε θα την ακούσουμε και στον Πελοπόννησο FM 103,9. Εγώ να σας πω ότι θα έχω Μανώλη Κοτάκη μετά, έτσι, γύρω στις 8.35 θα είναι μαζί μας ο διευθυντής της εφημερίδας Εστία για να ξεκινήσουμε μαζί του τη φετινή ραδιοφωνική σεζόν. Και 3 με 4, γιατί στις 4 τελειώνει το πρόγραμμα του σταθμού, έτσι, 3 με 4 στο 90, μη σας πω στο 90 φεύγα, με τον Ιάσονα Κοτσόνη, new entry επίσης, νέος συνάδελφος, απόφυτος αθλητικής δημοσιογραφίας του ΙΕΚ Δέλτα 360 Πάτρας, έτσι, ένα νέο παιδί που έχει και έντονη κινητικότητα στα social media. Θα είναι μαζί μας αμιγώς ποδοσφαιρική εκπομπή για ελληνικό και ξένο ποδόσφαιρο, έτσι, στο 90. Άρα δύο αθλητικές εκπομπές στο τέλος του προγράμματος. Κάθε και μισή από τις 9.30 και μετά η Έλενα Βασιλακοπούλου θα μεταφέρει την τοπική επικαιρότητα με σύντομα δελτία ειδήσεων. Κάθε και μισή, σωστά Διονύση? Και η ίδια φίλη, συνάδελφος, συντρόφισσα, συμπολεμίστρια από τους προμαχώνες ενημέρωσης στις επάλξεις της ψυχαγωγίας το Σάββατο, τα Σάββατά σας θα τα γεμίζει μουσική και όχι μόνο, με την εκπομπή There She Goes, 12 με 2 κάθε Σάββατο. Αυτοί είμαστε και φέτος πλούσιο το πρόγραμμα, πλούσια τα LA, όλα τα καλά του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ να έχουμε. Ξεκινάμε δυνατά. Φύγαμε.

Καλημέρα στην Αμαλία Δημητροπούλου. Καλή αρχή και από μένα, αγαπημένα Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Αμαλία. Ο αντιδήμαρχος αθλητισμού του Δήμου Αιγιάλιας, ο Χρήστος Τσερετζούλιας, μας ακούει. Μας εύχεται καλή σεζόν, καλές επιτυχίες και στα αθλητικά του Δήμου Αιγιάλιας. Και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και για τον γειτονικό μας Δήμο. Θα βρεθούμε σύντομα εκεί και για το γύρο της Λίμνης Τσιβλού και για τον νυχτερινό αγώνα. Ο γύρος της Λίμνης Τσιβλού στις 27 Σεπτεμβρίου και μετά έχει μεσορού Γκιντίνο, για όσους ξέρουν, τους καλοφαγάδες. Και στις 3 Οκτωβρίου νυχτερινός αγώνας στο Αίγιο, Σάββατο βράδυ, για πρώτη φορά αυτή η διοργάνωση. Καλημέρα στον Ηλία τον Κωνσταντάτο, καλή ραδιοφωνική σεζόν μας εύχεται. Ο φίλος Ηλίας πάντοτε δραστήριος για τα κοινά αυτής της έρμης της πόλης. Καλημέρα αδελφέ μου, μου λέει ο Βασίλης ο Κουτσούλιας, πάει για δουλειά φαντάζομαι τώρα ο Βασίλης και μας ακούει στον δρόμο. Καλημέρα στο μικρό Αναστάση που και φέτος μας χάρισε, παύλα δάνεισε τη φωνούλα του. Είναι η αθώα παιδική φωνούλα που ακούσατε νωρίτερα για τα σχολεία που ξεκίνησαν και όλοι συντονιζόμαστε στον Πελοπόννησος FM, το βαφτιστήρι μου, ο μικρός Αναστάσης, αγγτζής πρέπει να σας πω, πολύ αγγτζής. Καλημέρα στον Νίκο τον Τζούση και την Ειρήνη Παπαδοπούλου, καλώς μας ήρθες, σας έλειψα σας έλειψα. Καλημέρες στη Γερμανία, καλημέρα στην Deutschland, Guten Morgen. Ο Αλέξης Οντόνας είναι μαζί μας. Καλή εβδομάδα μας εύχεται. Μας ακούνε και στη Γερμανία, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στην αντιπεριφερειάρχη μας, την Γεωργία την Τάτσικα. Πολλοί κόσμος έχει μπει τώρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θόδωρο που πάει για δουλειά. Καιρό είχα να το πω αυτό. Καλημέρες στην ξαδέρφη μου την Χριστίνα τη Λαμπροπούλου. Καλημέρες επίσης να δώσω στον Γιώργο τον Νικολάου.

Αθηνών, συγγνώμη. Εκεί θα γίνει ταφή σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Υπάρχουν οι περισσότεροι που πήγαν εκεί να ασπαστούν, που τον αγαπούσαν τον Γιώργο Μαζονάκη, τον άκουγαν τα κομμάτια του όλα αυτά τα χρόνια. Και υπάρχουν βέβαια και εκείνοι οι οποίοι, λίγοι θέλω επίσης να πιστεύω, που πήγαν εκεί για τις selfies και να πούνε «Α, είμαστε κι εμείς εδώ», πήγαμε να αποτυπώσουν στα κινητά τους το γεγονός. Σε κάθε περίπτωση, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερος, με τις απόψεις του, με μια ιδιαίτερη ζωή. Πρέπει όμως να σας πω, επειδή το γνωρίζω πολύ καλά, ότι τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας εντελώς διαφορετικός Γιώργος Μαζονάκης και προσπαθούσε, έδωσε μεγάλο αγώνα, θα πει κάποιος ίσως και το πλήρωσε αυτό, για να διώξει από πάνω του, από μέσα του, όλα αυτά τα οποία τον κυνηγούσαν στα χρόνια της νιώτης του. Έτσι. Πολλές φορές και εδώ στις εκπομπές μας έχουμε χρησιμοποιήσει τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι. Ειδικά ξέρει ο Διονύση ένα τραγούδι του που μου αρέσει πάρα πολύ και το έβαζε συχνά πυκνά. Τι να πούμε, όντως είμαστε συγκλονισμένοι όλοι. Ήταν ένας τραγουδιστής πραγματικά, και βεβαίως από τα μέρη μας, αλλά ένας τραγουδιστής που είχε αφήσει το δικό του μουσικό αποτύπωμα στην ελληνική καλλιτεχνική σκηνή.

Καλημέρα στα καλά βρετά μας. Συμπληρώθηκαν 6 μήνες χωρίς τον οδοντοτό. Είναι μεγάλο το διάστημα. Ένα καλοκαίρι βγήκε χωρίς να πάμε στα καλά βρετά. Στη Ζαχλορού και στα καλά βρετά με τον οδοντοτό. Πολλές καλημέρες. Μου λένε εδώ να πεις στους ανθρώπους της νύχτας. Ναι, εσείς κοιμηθείτε, εμείς θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι να φύγετε και να πάτε στο πάπλωμα. Βεβαίως καλημέρα σε γιατρούς, νοσηλευτές, αστυνομικούς, πυροσβέστες και σε όλους όσοι δεν έχουν ωράριο στην προσφορά. Έτσι, η πόλη ξυπνά, φίλες και φίλοι, η επικαιρότητα τρέχει και εμείς πατάμε γκάζι. Μία ακόμα ραδιοφωνική χρονιά ξεκίνησε ήδη. Καλημέρα, χρόνια πολλά στους Πανιόνιους. Έχουν γενέθλια σήμερα οι Πανιόνιοι. Ιδρύθηκε στη Σμύρνη τότε, στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας. Το 1890 ο Πανιόνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης, έτσι, αρχικά ως Ορφέας, στη συνέχεια ως Γυμνάσιον και αργότερα ως Πανιόνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης.

Να αρχίσετε να εξοντώνετε τα κουνουπάκια σιγά σιγά, που θα τα βλέπετε όλο και πιο συχνά πυκνά στα σπίτια σας. Λένε εδώ οι ειδικοί, λένε οι επιστήμονες. Βεβαίως εδώ είμαστε προετοιμασμένοι στη Δυτική Ελλάδα, ποτέ δεν ξέρεις. Θα έχουμε έκρηξη των κρουσμάτων τις επόμενες εβδομάδες. Έτσι λένε οι ειδικοί, έτσι λένε οι επιστήμονες. Διαβάζω εδώ έναν καθηγητή από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, τον Πέτρο, λίγο ξυγκάκι, ο οποίος μιλά για τη διασπορά του ιού και για τον κίνδυνο η συγκεκριμένη αστεία να γίνει ενδημική, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη την Νότια Ευρώπη. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν. Αρχίστε την κουνουποεξόντωση. Καλημέρα στους σοσιαλδημοκράτες εντός, εκτός και πίντα αυτά, σε αυτούς που πήγαν Θεσσαλονίκη να ακούσουν τον Ανδρουλάκη, σε αυτούς που πανηγυρίζουν για την οριακή νίκη των σοσιαλδημοκρατών στη Σουηδία. Έτσι, καλημέρα στους Πασόκους, στους φίλους που ακούν την εκπομπή, που ακούν τον Πελοπόννησος FM 103,9. Τους Πασόκους και τους Γαλάζιους και τους Πράσινους Πασόκους. Η Γελάς Διονύση.

Καλή επιτυχία στον Προμηθέα που πέταξε για την Βουλγαρία, εκεί όπου αύριο στις 2 και 4 το μεσημέρι θα παίξει με τη Βιέννη στο πρώτο παιχνίδι των προκριματικών του BCL. Καλή επιτυχία στους Προμηθείς. Καλημέρα στην Βίβη Λουκοπούλου που μας παρακολουθεί. Καλημέρα στο φίλο μου το Σωτήρη τον Κεφάλα. Καλημέρα στον Αλέξη τον Διγενή. Καλημέρα στο Πανεπιστήμιο μας, τον Αντιπρίτανη, τον Γιώργο τον Παναγιωτόπουλο είναι εδώ, μας παρακολουθεί. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Αλεξόπουλο, καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο τον Καβαλιεράτο, καλημέρα και στον Μπάμπη τον Βυσβάρδη, το φίλο της Παναγάκης. Πήρατε και Αμερικανό μπασκετμπολίστα. Πρέπει να είναι ο πρώτος Αμερικανός στην ιστορία της Παναγάκης στο μπάσκετ. Καλημέρα στους Φιδιππίδιους. Τι ήταν αυτό χτες? Πραγματικά εντυπωσιακός ο παράκτιος αγώνας δρόμου. Νίκος Αργυρόπουλος, εντυπωσιακός, κάθε χρόνο και καλύτερα. Με χίλιες συμμετοχές πλημμύρισαν τα Βραχνέικα, όλη η παράκτη αυτή η περιοχή, από την παραλία του Μουρτά, το Μονοδέντρι, τα Ροήτικα, πλημμύρισε από κόσμο, από δρομής, έτρεξαν χτες. Πολύ ωραία διοργάνωση, άρτια και αγωνιστικά και οργανωτικά. Βεβαίως μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων έτρεξε για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Πολλά συγχαρητήρια στον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας Φιδιππίδης. Πολλά συγχαρητήρια στους φορείς που στήριξαν την περιφέρεια, το Δήμο Πατρέων, το Επιμελητήριο Αχαΐας και σε όλους τους υπόλοιπους. Εμείς συμμετείχαμε, κάποιοι τρέξανε, κάποιοι τρέξανε με το μικρόφωνο, κάποιοι τρέξανε κανονικά. Έτσι, νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος προπομπός και για τον νυχτερινό ημιμαραθώνιο Φάνη Τσιμικάτος που θα διεξαχθεί στην Πάτρα με νέα διαδρομή στις 10 Οκτωβρίου.

0: Μαζί μας και φέτος το πλατήριο υγρών καυσίμων Dian Oil, πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα υψηλής ποιότητας. Η μεγάλη ομάδα του Δημήτρη Αναστασιάδη είναι εκεί και σας περιμένει στην πλατεία Μαρούδα, Γούναρη και πλατεία Μαρούδα, λεωφόρος Γούναρη και πλατεία Μαρούδα, και θα είναι εκεί, στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια την εκπομπή μας χορηγικά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σταύρο τον Κουτουλογέννη. Τα είπαμε και χτες στα Βραχνέκα με τον Σταύρο. Ναι, ναι, κάθε Πέμπτη θα είναι μαζί μας ο Άγγελος Γιαναράκης, αρχής γενομένης από αυτή την Πέμπτη, κανονικά, ο λογιστής μας. Πέρα από αυτό, ένας καλός φίλος. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο μαζί σας με τον διευθυντή της εφημερίδας Εστία, τον Μάνο Λυκοτάκη.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Το φθινόπωρο ήρθε. Τα σχολεία ξεκίνησε. Και όλα τα παιδάκια ακούμε Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Η ζωή τη γανούρια live στην Πάτρα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Privilege. Το περιοδικό Πατρινόραμα παρουσιάζει μια μεγάλη μουσικοχορευτική βραδιά με τη ζωή τη γανούρια, την καταξιωμένη συνθέτρια και δεξιοτέχνηδα του ακορντεόν. Μαζί της τραγουδά ο Χρήστος Δελιζόνας και guest η Λίνα Γερονίκου. Στη σκηνή οι χορευτές Ζωή Πουλή και Λεωνάρντο Γκομέζ με τη συμμετοχή του Πανκαλαβριτινού Συλλόγου, του Συλλόγου Αετή του Μοριά και τη Σχολής Χορού Περιχορού Εμέλεια. Μια παράσταση προσβάσιμη σε κοφούς και βαρύκοους με διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, Privilege Patras. Εισιτήριο 15 ευρώ. Προπόληση στο more.com και στο public. Ζωή τη γανούρια, live. Μουσική, τραγούδι και χορός γίνονται ένα. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
6: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
9: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα σε αυτή την πρώτη εκπομπή της φετινής ραδιοφωνικής σεζόν. Θυμίζω σε όλους, ξεκινήσαμε την προσπάθεια το Δεκέμβριο του 2022 και είμαστε εδώ ξανά μαζί σας για μία ακόμα χρονιά με ανανεωμένο πρόγραμμα. Είμαι όμως κανονικά, Κώστας Λαμπρόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί στον αέρα καλημέρα, κάθε μέρα 8 με 9 το πρωί. Περιμένουμε την Μαρία Καριστιανού σήμερα στην Πάτρα. Είπαμε θα την ακούσετε και στον Πελοπόννησο FM λίγο αργότερα, 10 με 11, στην εκπομπή του Σωτήρη Παπαντρέου και της Μαρίνας Ριζογιάννη. Σας έχω προαναγγείλει ότι μαζί με το κουδούνι των σχολιών, μαζί με την επανέναρξη του ραδιοφώνου, θα έχουμε μαζί μας, το εξετάζω όπως έλεγαν οι παλιοί, θα έχουμε μαζί μας ένα καλό φίλο, ένα πολύ έμπειρο δημοσιογράφο. Έχει πέσει μέσα σε όλα όσα μας έχει πει μέχρι τώρα στην ανάλυση της πολιτικής επικαιρότητας, τον διευθυντή της εφημερίδας Εστία, τον Μανώλη Κοτάκη. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μανώλη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν, Κώστα. Καλημέρα σε όλους και όλες στην Πάτρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και που είσαι μαζί μας σε αυτή την πρώτη εκπομπή. Διαβάζω και εδώ την Εστία, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία, για την διαφθορά που κλονίζει τα κόμματα και την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία.
1: Ναι, δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι απ' όλα. Υποθέτω στο σημερινό σημείο μας το άρθρο, κάτι τέτοιο. Ναι, γιατί ναι. Τίτλο σήμερα η Εστία έχει για το μεταναστευτικό, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι. Για πες μας, θα βλέπεις να μπαίνουμε σε ένα φθινόπωρο εξελίξεων πολιτικών, γεωπολιτικών, που πάει το πράγμα?
1: Εξελίξεις έχουμε και όλο το καλοκαίρι, δεν σταμάτησε καθόλου, νομίζω, να παράγει δισεογραφία προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθούμε, αλλά το φθινόπωρο απλώς πυκνώνουν τα γεγονότα και μας κάνουν να αισθανθούμε μπροστά σε ποια διλήμματα θα βρεθούμε στις ζωές μας για τους επόμενους μήνες. Πράγματι θα έχουμε ζητήματα και γεωπολιτικά αλλά και εσωτερικά. Υπάρχει μια γενική αναστάτωση βασικά, η οποία αυτή τη στιγμή δεν αποτυπώνεται ευτυχώς με τρόπο έντονο στην καθημερινότητα των πολιτών, ενώ η πολιτική αναστάτωση, η οποία όμως θα διαρκέσει από ό,τι φαίνεται με ένταση από την Κώστα μέχρι και τις εκλογές, όταν αυτές προκηρυχθούν κατά πάσα πιθανότητα στις 16, όπως μας λένε, 16 Μαΐου του 2027.
0: Ναι, υπάρχουν κάποιοι σήμερα, διάβαζα, ότι προτείνουν στον Πρωθυπουργό ακόμα και 6 Ιουνίου. Πάντως,
1: δεν θα εκπλαγώ από τίποτα, γιατί το βασικό σχέδιο το οποίο εισηγούνται κάποιοι υπουργοί και το ακούει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν ξέρω αν το υιοθετεί ακόμα ή το απορρίπτει, πάντως το ακούει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, είναι να προκυρηθούν οι εκλογές όσο πιο μακριά γίνεται, μέσα στην ελληνική προεδρία ή λίγο πριν την ελληνική προεδρία, για να τεθεί ως δίλημα η ελληνική προεδρία στους Έλληνες πολίτες και όσο θέλετε να κάνει την προεδρία. Θα σου πω γιατί αυτό είναι ανοησία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και μετά, εάν το αποτέλεσμα δεν είναι το καλύτερο δυνατό, τότε προωθείται η ιδέα της κυβέρνησης ειδικού σκοπού 6 μηνών, στην οποία θα κληθούν όλα τα κόμματα να μετάσχουν, τα περισσότερα από αυτά, με αντάραγμα ο Πρωθυπουργός να παραχωρήσει τη θέση του σε κάποιον μεταπατικό Πρωθυπουργό για αυτούς τους 6 μήνες. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο συζητείται πάρα πολύ έντονα στο εσωτερικό της κυβέρνησης, σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά, γιατί μπορεί και τα πράγματα να πάνε καλά όπως θεωρούν ορισμένοι, και γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι εισηγήσεις για εκλογές όσο το δυνατόν πιο πίσω. Τώρα, γιατί είπα την ανοησία το να θέσεις δίλημα την Ευρωπαϊκή Προεδρία, διότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που μιλάμε τουλάχιστον, μεγάλες προκλήσεις που θα διαχειριστεί μια ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προεδρία έκανε και η Κύπρος. Ναι, και δεν ξέρω αν το κατάλαβε και κανένα στην Ελλάδα ότι έκανε προεδρία η Κύπρος για ένα εξάμηνο. Ναι. Τα πράγματα αυτά είναι οριοθετημένα. Αυτό το οποίο έχει ένα μικρό ενδιαφέρον είναι ότι αυτή τη στιγμή ανακαινίζεται το Ζάπιο με ένα ποσό της αξίας των 20 εκατομμυρίων ευρώ, θα μπορούσαν να το είχαν χτίσει από την αρχή για τις ανάγκες της ελληνικής προεδρίας, όπου εκεί θα συνεδριάζει και το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, και για κάποιους υπάρχει η προοπτική να μεταφερθεί ενδεχομένως στο μέλλον από το Μαξίμου η κυβέρνηση ή κάποια τμήματα της κυβέρνησης. Αλλά αυτό είναι ένα παρεμπίπτον ζήτημα.
0: Όχι, είναι ωραία είδηση αυτή που μας δίνεις. Ομολογώ δεν το ήξερα και το ακούμε πολύ μεγάλη προσοχή. Όχι τόσο για το κόστος, αλλά και ότι μπορεί να μεταφερθεί να μεταφερθούν κυβερνητικά επιτελεία εκεί.
1: Και να σου πω εγώ, εμένα θα με ενδιαφέρει και το κόστος. Για να
0: ναι.
1: Η μαύρη μου αλήθεια, γιατί με 20 εκατομμύρια ευρώ σήμερα, όταν κοιτάς από πού θα δώσεις και πού θα πάρεις κτλ.
0: Α, τα βάζουμε εμείς τα λεφτά.
1: Α, θα βάζει η Ευρώπη, τα βάζει.
0: Μάλιστα. Αν τα βάζουμε εμείς τα λεφτά, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Κρατάω λοιπόν αυτό που είπες, 16 εσύ είπες, 16 Μαΐου.
1: Ή 16-18 τώρα, δεν είμαι πρόκειρος.
0: 16 είναι Κυριακή. 16
1: είναι Κυριακή, εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι ένα σενάριο που εισηγούνται πολύ στον κύριο Πρωθυπουργό. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν ένα σωρό παραλλαγές, τις οποίες εμείς οι δημοσιογράφοι εξ επαγγέλματος διερευνούμε για το πώς μπορεί να φτάσουμε εκεί. Αυτό το οποίο δεν έχει καταστεί σαφές σε πάρα πολύ κόσμο και όχι κατανοητό, αγαπητέ Κώστα, είναι ότι με την αλλαγή στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας στα άρθρα για τον αρχηγό, έχει ταυτιστεί η θέση του Πρωθυπουργού με τη θέση του αρχηγού. Δηλαδή, όταν κάποιος εκλέγεται πρωθυπουργός, είναι αυτοδικαίως και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και δεν χρειάζονται εκλογές και πανεκλογές.
0: Αυτό νομίζω άλλαξε τώρα, στην τελευταία. Τώρα.
1: Ναι, τελευταία. Και εγώ το νομίζω, αλλά δεν το έγραψε κανένας όταν άλλαξε. Γιατί έγινε βαθιά ανοίχτα αυτό. Είχαν φύγει οι συνέδροι και πήραν αυτή την απόφαση που δείχνουν άλλωστε και πώς σκέφτονται. Σε περίπτωση που χάσει κάποιος την ιδιότητα του Πρωθυπουργού, δηλαδή την επομένη μιας αναμέτρησης που δεν υπάρχει αυτοδυναμία, αρχίσουν οι διερευνητικές εντολές κτλ., πάβει να έχει και την ιδιότητα του αρχηγού. Και θα πρέπει με βάση το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας και το Σύνταγμα, που είναι ενσωματωμένο στο καταστατικό, μέσα σε 3 μέρες η κοινοβουλευτική ομάδα να εκλέξει αρχηγό, ο οποίος θα είναι ο υποψήφιος μεταβατικός πρωθυπουργός στις διερευνητικές εντολές.
0: Μάλιστα. Το κρατάω. Και αυτό ίσως πει πολλά. Να βάλουμε στην εξίσου λίγο για τον παράγοντα Τουρκία.
1: Να το κρατήσεις, ξέρεις, γιατί να το κρατήσεις, αγαπητέ μου Κώστα. Γιατί
0: το κρατάω, το κρατάω.
1: Δεν την έβαλε κάποιος ο οποίος διαφωνεί με τον πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Την έβαλε ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Άρα κάτι ξέρει ο ίδιος.
0: Ναι. Να βάλουμε στην εξίσωση την Τουρκία. Πολλοί λένε ότι μία ένταση, μία συνέχιση αυτού του κλίματος ευνοεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολιτικά, διότι πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις ο κόσμος συντηρητικοποιείται, σου λέει μην αλλάξουμε τώρα. Εσύ τι πιστεύεις γι' αυτό?
1: Θα πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί. Γιατί αν βλέπουμε τα ζητήματα επιφανειακά, πράγματι οδηγούμαστε σε τέτοιου είδους αυτονόητες εκτιμήσεις. Αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει γενικότερα γεωπολιτικά είναι ότι η πατρίδα μας, μετά από αλλαγές που έχουν γίνει στα σχέδιά της μετά το 2024, μπορεί στο μέλλον να ανατρέψει πλήρως το συσχετισμό στο Αιγαίο, στη θάλασσα, στον αέρα, στην ξηρά, υπέρ ημών και εις βάρος της Τουρκίας, η οποία κάνει πολλά φαντέζι πράγματα, αλλά πολλές φορές της λείπει η ουσία. Ναι. Εμείς οι Έλληνες, όπως έλεγε ο Τσιφόρος, κάποτε παίζουμε άμυνα με το μυαλό. Έχουμε λοιπόν το χρόνο στρατηγικά υπέρ μας. Και προφανώς όταν έχεις στρατηγικά το χρόνο υπέρ σου, δεν πας γυρεύοντας για να δημιουργήσεις για εσωτερική πολιτική κατανάλωση ένταση που θα ευνοήσει τον απέναντι. Βεβαίως αυτό το οποίο σας λέω τώρα, ότι αλλάζει σταδιακά ο συσχετισμός, έχουν αρχίσει και το αισθάνονται και εκείνοι οι απέναντι, οι οποίοι λογικά κάποια στιγμή θα θέλουν, πριν υπάρξει η μεταβολή, να προκαλέσουν μια κρίση για να το προλάβουν. Το ερώτημα είναι σε ό,τι αφορά εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να φέρουμε πιο κοντά αυτού του είδους την κρίση με άγαρμπους για αδέξιους χειρισμούς και να δώσουμε την, να τους δώσουμε την, την δυνατότητα να ανακάμψουν, για να πάρει κάποιους πόντους δημοφιλίας σε ένα εσωτερικό παιχνίδι πολιτικό σαν το δικό μας, που αν κοιτάξουμε όσα θα γραφτούν σήμερα μετά από 1-2 χρόνια θα είναι τα μονόθυλλα της ιστορίας. Θα πρέπει όλοι μας, με πρώτο τον Πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όλους, να σκεφτόμαστε το έθνος και όχι την καρέκλα μας και την επόμενη τετραετία. Και μάλιστα, ειδικά μάλιστα όταν όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μπορέσουμε να δείξουμε ότι δεν πιστεύουμε αυτή την πολιτική. Δηλαδή, χθες ο Πρωθυπουργός πήγε στο Καστελόριζο και σωστά έκανε. Μήπως θυμάσαι από πότε έχει να πάει στο Καστελόριζο? Θα σου απαντήσω. Έχει να πάει στο Καστελόριζο από την προεκλογική περίοδο του 2019. Γιατί πήγε τώρα? Σαμαράς. Αν δεν υπήρχε Σαμαράς, θα πήγαινε στο Καστελόριζο? Όχι, αγαπητέ Κώστα. Χθες αποκαλύψαμε το ότι το 2020 ο Πρωθυπουργός συμβούλευσε, προέτρεψε την πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην πάει στο Καστελόριζο επειδή ενοχλούνταν οι Τούρκοι. Και σήμερα, 7 χρόνια μετά, σωστά ανακαλύπτει ότι πρέπει να πάει στο Καστελόριζο. Έβγε. Όταν λοιπόν πρέπει να επενδύσεις, αν θες να επενδύσεις στα εθνικά θέματα, πρέπει να πιστεύεις σε μια πολιτική και όχι να την ανακαλύπτεις την τελευταία στιγμή για να σώσεις την καρέκλα σου.
0: Ναι, κατανοητό. Πολλοί λένε ότι και τον Ερντογάν βολεύει μια συνέχιση αυτής της κρίσης, με την έννοια ότι μπορεί συνταγματικά να πει ότι πάμε σε εκλογές, για να μπορέσω εγώ να, σε ειδικές εκλογές εκτάκτου ανάγκης, για να μπορέσω εγώ να ανανεώσω μια, να πάρω μια ακόμα θητεία,
1: ναι,
0: ενώ δεν τη δικαιούμε. Παρά μόνο όταν γίνουν εκλογές, ναι, πρόορες για ειδικό εθνικό θέμα.
1: Ναι. Αυτοί πολλοί που το λένε αυτό έχουν άγχος για την ανανέωση της θητείας του Ερντογάν. Δηλαδή, για να είμαστε και σοβαροί, εμείς είμαστε και πρέπει να κάνουμε, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας μερικά πράγματα που έχουν καταργήσει τη λογική. Εμείς είμαστε η από εδώ πλευρά, είμαστε οι Έλληνες. Εκείνοι είναι η από εκεί πλευρά. Όταν συζητάμε για αυτά τα θέματα, συζητάμε για το εμείς. Το τι θα κάνει, αν θα επανεκλεγεί ή δεν θα επανεκλεγεί ο οποιοσδήποτε στην απέναντι πλευρά, αυτό είναι θέμα του λαού της και εσωτερικό της θέμα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Δεν είναι σκέτς τα ελληνοτουρκικά για να τσακωθούν θεατρικά δύο ηγέτες για να συμφέρει τον ένα, συμφέρει τον άλλον, αλλά μετά να υπογράψουν την ανανέωση, ας πούμε, της διακήρυξης ειρήνης και φιλίας και του συμφώνου.
0: Ξεκάθαρα.
1: Από το οποίο ως αποτέλεσμα είχαμε με να μην μπορούμε αυτή τη στιγμή να πάμε στην Κάσο, την οποία φύγαμε, γιατί αυτά τα πράγματα μετριώνται με το εθνικό συμφέρον, όχι με το πολιτικό και το κομματικό συμφέρον.
0: Ναι. Πώς σου φάνηκε ο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη? Να πιάσουμε
1: δεν
0: και
1: τον, δεν τον είδα, για να σου πω την αλήθεια, αλλά άκουσα όμως καλές κριτικές από ανθρώπους που είδαν τη συνέντευξη.
0: Ναι. Τι μπορεί να κάνει το Πασόκ όμως τώρα? Δηλαδή,
1: τον δίνουν κάνει
0: και μονοψήφιο κάποιες δημοσκοπήσεις.
1: Τώρα δεν ξέρω ποιες δημοσκοπήσεις, τώρα φύγει σε ένα άλλο ζήτημα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν διάφορα ωραία πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, γιατί άλλα προβάλλουν δημοσκόποι και μετά άλλα μας λένε σταυτοί. Έτσι, όχι μόνο για τον κύριο Ανδρουλάκη, για όλους τους.
0: Mm-hmm.
1: Εμένα η βασική μου θεώρηση των πραγμάτων είναι ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να σου μιλήσω επί της αρχής, η διαφορά μεταξύ πρώτου Δευτέρου, Δευτέρου Τρίτου και Τρίτου Τετάρτου, οι διαφορές αυτές δεν θα είναι μεγάλες, αγαπητέ Κώστα. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Α, δεν θα είναι μεγάλες.
1: Θα έχουμε μια σύγκληση από τον πρώτο μέχρι τον τέταρτο. Σύγκληση εννοώ σε διαφορές των 6, των 7, έβασε τόσο έτσι. Αλλά δεν θα εντυπωσιαστώ εάν ο κ. Ανδρουλάκης καταφέρει να πλησιάσει τον κύριο Τσίπρα. Δεν θα εντυπωσιαστώ. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή ορατό. Όμως είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει πολιτικό ένστικτο, παρά το γεγονός ότι έχει πάρα πολλά άλλα ελλείμματα. Το Πασόκ έχει μία δύναμη την οποία δεν έχουν καταλάβει πολύ, νομίζω, στην πατρίδα μας. Ψηφίζεται ως ανάμνηση. Υπάρχουν δηλαδή αυτή τη στιγμή ηλικιωμένοι ψηφοφόροι που θεωρούν χρέος τους να λένε ακόμα και σε αυτή την ηλικία ευχαριστώ στον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί τους άλλαξε τη ζωή. Γι' αυτό εγώ το σέβομαι, να σου πω την αλήθεια, αν και είναι μια ψήφος που κοιτάει πίσω και είναι μια ψήφος που κοιτάει μπροστά. Τώρα, αν πάνω σε αυτό μπορέσει ο Ανδρουλάκης και προσελκύσει και νεότερος, αυτό εξαρτάται από τον ίδιο. Αλλά βλέποντας τα σενάρια που διακινούν συνεργάτες του κ. Τσίπρα για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς και του κ. Τσίπρα, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια για το ΠΑΣΟΚ για να κορφολογήσει κέρδη από τέτοιου είδους πιθανολογούμενες, δεν ξέρω, πραγματικές μετεκλογικές συμμαχίες. Δεν βγάζει νόημα αυτό.
0: Ναι. Πες μας λίγο για αυτό που γράφεται στην εστία που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για το μεταναστευτικό.
1: Γιατί άρχισαν οι Τούρκοι, χθες είχε πάει ο Πρωθυπουργός όπου συμβαίνει στο Καστελόριζο, και η απάντηση ήταν να αρχίσουν να ξεκινήσουν οι βάρκες με τους δουλέμπορους και να μεταφέρουν παράνομους μετανάστες από τα παράλια και όχι από κάτω από την πλευρά της Κρήτης προς νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι το μεγάλο όπλο που έχει ο Ερντογάν εκβιασμού προς την ελληνική κυβέρνηση για να πάρει πάρα πολλά πράγματα, και όχι το θερμό επεισόδιο όπως το έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Το θερμό επεισόδιο είναι το μεταναστευτικό, διότι εμείς εδώ καμαρώνουμε ότι περιορίσαμε τις μεταναστευτικές ροές, ότι πλημμύρισε ο κόσμος στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, πλημμύρισαν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου από τουρίστες και κόσμο και από ευρώ, και αν αυτό το πράγμα κοπεί και αντικατασταθεί από αμέτρητες, ασύμμετρες παράνομες ροές μεταναστών, αυτομάτως καθίσταται εσωτερικό πολιτικό μας πρόβλημα. Αυτό ξεκίνησε από προχτές, από το Σάββατο, αν θυμάμαι καλά, είδα και τις ανακοινώσεις του λιμενικού, πρέπει να μπήκαν μέσα 60% παράνομοι μετανάστες, αλλά ουσιαστικά άρχισε το δρομολόγιο, το μαζί με τους δουλεμπόρους, ενώ είχαμε ταυτόχρονα και από νοτίως της Κρήτης πάλι ροές, και από τη Ράβδο και από άλλα σημεία. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας κατά τη διάρκεια της χρονιάς, όπως δείχνουν τα πράγματα, αγαπητέ Κώστα.
0: Εδώ ο φίλος ακροατής, θα κλείσουμε αυτό. Ο φίλος ακροατής θέλει να σε ρωτήσει για την επιστροφή του Ηλία Κασιδιάρη, για να κατέβει την πολιτική τράπουλα, αλλά μου λέει μάλλον βολεύει το Μητσοτάκι. Εσύ τι λες?
1: Ωραία ερώτηση. Η απάντηση, θα απαντήσω και εγώ με μια ερώτηση. Ένα επιπλέον κόμμα στη Βουλή που κόβει έδρες με βάση τον εκλογικό νόμο από το πρώτο κόμμα, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία? Για να το σκεφτεί καλύτερα ο ακροατής μας. Φαντάζομαι ότι σκέφτεται ότι ένα τέτοιο κόμμα κόβει ψήφους από τον κύριο Σαμαρά.
0: Αυτό προφανώς εννοεί. Ναι.
1: Μόνο που ο κύριος Σαμαράς ποτέ δεν θα έπαιρνε αυτές τις ψήφους, δεδομένου επί των ημερών που υπήρχε σύγκρουση με την Χρυσή Αυγή.
0: Μεγάλη σύγκρουση.
1: Ναι, δεν τις έπαιρνε ποτέ, ούτως ή άλλως. Ένα τέτοιο κόμμα σίγουρα θα λελατήσει τη λύση. Η Μεσολυτώση θα διεκδικήσει πολλές ψήφους από τη λύση, από τη Λατινοπούλου, από διάφορα κόμματα που είναι στα δεξιά. Αλλά επειδή είπε τη λέξη βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη ο ακροατής, θέλω να τον ρωτήσω. Οι Σπαρτιάτες, οι βουλευτές των Σπαρτιατών, έκαναν προεκλογική εκστρατεία στις προηγούμενες εκλογές του 23 με φωτογραφίες του Ηλία Κασιδιάρη, ναι ή όχι? Έκαναν. Ωραία. Yeah. Από τους 10 ή 11 που εξελέγησαν, οι 5 σήμερα ψηφίζουν σταθερά τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας και έχουν προσαρτηθεί στη πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας?
0: Ψηφίζουν σταθερά, από όσο γνωρίζω, ναι. Ψηφίζουν αρκετά νομοσχέδια, είναι αλήθεια, ναι.
1: Όλα. Ναι. Όλα. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει πλειοψηφία 160 εδρών στο Κοινοβούλιο, αγαπητέ Κώστα.
0: Έχουν κάνει στροφή λοιπόν κέντρο-δεξιά, λοιπόν.
1: Εγώ δεν θα πω τίποτα παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Παρά μόνο ένα ρήμα. Ξυπνάτε.
0: Μάλιστα. Μανώλη Κοντάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας αυτή την πρώτη εκπομπή αυτής της σεζόν. Είπες πολλά και ενδιαφέροντα και νομίζω θα συζητηθούν. Σε διαβάζουμε, σε παρακολουθούμε και να έχεις καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα,
1: ευχαριστώ,
0: καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Έχετε παράπονο και για τη Νέα Δημοκρατία, είπε, και για τον Σαμαρά, είπε, και για τον Τσίπρα, είπε, και για τον Ανδρουλάκη, είπε, και για τον Κασιδιάρη, είπε, για όλους είπε ο Μανώλης Κοτάκης. Πολύ ωραία ανάλυση του, και για τον Ερντογάν φυσικά, και για όλα όσα συμβαίνουν στα ελληνοτουρκικά. Πότε είπε Διονύση, 16 Μαΐου, Κυριακή 16 Μαΐου προβλέπει. Για να δούμε αν θα πέσει μέση ή αν θα πέσουμε εμείς που λέμε 6 Ιουνίου. Κυριακή 6 Ιουνίου του 2023. Βεβαίως λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί καμιά φορά γίνονται και επακουμβήσεις ή φεύγει κανένας πύραυλος ή καμιά πυραυλάκατος. Αλλά εντάξει, οι άνθρωποι κάνουν σχέδια και ο Θεός από πάνω γελάει.

Λοιπόν, σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Γιώργος Παπατριανταφύλου με την εκπομπή του «Πέρα από το προφανές». Νέα εκπομπή, νέα συνεργασία. Θα έχει καλεσμένους τον Δημήτρη Βασιλιάδη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Interview, εταιρείας δημοσκοπήσεων, για την τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας. Θα έχει τον Διονύση Τσιριγότη, διεθνολόγο, καθηγητή διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, για τα ελληνοτουρκικά. Ίσως μιλήσει και για τη Σουηδία, για τις εκλογές, την νίκη των σοσιαλιστών. Και θα, νομίζω, παρουσιάζω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι καλεσμένοι του, και ο Κωνσταντίνος Κακονίκος, εκλέκτορας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Να δούμε και για τα φάρμακα κάποια ζητήματα. Και μετά το Γιώργο Παπατριανταφύλου, στην εκπομπή της Μαρίνας Ζωριάννη και του Σωτήρη Παπαντρέου, θα είναι καλεσμένη η Μαρία Καριστιανού, η οποία θα είναι στην Πάτρα. Έτσι. Και στην εκπομπή του Προκόπη Κόγκου, που θα έχει έντονο κοκκινό μαύρο χρώμα, καλεσμένος θα είναι ο προπονητής της Παναχαγής, αυτή τη νέα προσπάθεια της Παναχαγής, η οποία προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του κυπέλου ερασιτεχνικών ομάδων. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά. Βλέπω έχει πάρει ήδη θέση του Γιώργος Παπατριανταφύλου και περιμένει να τον ακούσετε στη δική του πρεμιέρα. Να πω πολλές καλημέρες σε όσους χτυπάνε κάρτα, αλλά πρώτα χτυπάνε ξυπνητήρι, έτσι. Και να πω καλημέρες σε όλους τους πρωινούς τύπους και ειδικά σε εσάς που στις 8 έχετε ήδη προλάβει τη μισή μέρα. Οι παλιοί λέγανε όταν πάει η ώρα 10-11 έχει ήδη έρθει απόγευμα. Έτσι, ξυπνάς το πρωί όπως ο Μαθουσάλας και κάνεις όλες τις δουλειές σου με τον πρωινό καφέ. Καλημέρες λοιπόν σε όλους, καλή δύναμη. Έρχεται ο Γιώργος από Παπατριανταφύλου, πέρα από το προφανές. Ακούγεται πολύ έτσι μυστηριώδες όλο αυτό, αλλά το μυστήριο θα το ξεδιαλύνει ο ίδιος ο καλός φίλος και συνάδελφος. Μαρία Καριστιανού, επαναλαμβάνω, εκεί γύρω στις 10 και μισή, στο Σωτήρη Παπαντρέου και στη Μαρίνα Ριζογιάννη, και πολύ Παναχαϊκή στην εκπομπή του Προκόπη Κόγκου. Όσο για τον Χρήστο Βεργανελάκη, κλάφτα χαραλάμπι κλάφτα, το τα λέει μόνο του ο τίτλος της εκπομπής. Άκου τίτλος της εκπομπής τώρα. Κλάφτα χαραλάμπι κλάφτα. Παροδία. Λοιπόν, από Κώστα Λαμπρόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στην επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου, και όλους εμάς εδώ στον δημοσιογραφικό μας οργανισμό της εφημερίδας Πελοπόννησος, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Έρχεται ο Γιώργος Παπατριανταφύλου. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο, πρώτα Θεός, στις 8 το πρωί.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατεία Καρακατσάνη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη στην παλιά του γειτονιά την Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, εκεί όπου από χθες το απόγευμα τον αποχαιρετά πλήθος κόσμου, καθώς η σωρός του τέθηκε σε λαϊκή αγρύπνια υπό τους ήχους των τραγουδιών του. Αρκετοί από τους θαυμαστές του φτάνουν στην εκκλησία ακόμη και από περιοχές εκτός Αθηνών με ναυλωμένα πούλμαν. Η ταφή θα γίνει στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ώρα έναρξης της κηδείας, οι κατηγορούμενοι γιατροί που διατηρούσαν το ιατρείο στο Κολωνάκι θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή, δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Χαράλα Μπουλικούδη, έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στη δικογραφία που έχει στα χέρια του ο ανακριτής προκύπτουν σοβαρές αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορούμενων και ερωτήματα για τον τρόπο αλλά και τον χρόνο αντίδρασής τους μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μεταξύ άλλων προκύπτει κενό 87 λεπτών από την κατάρρευσή του μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Οι αρχές προχωρούν σε πλήρη ανασύνθεση των γεγονότων, ανακτώντας σημαντικά για την υπόθεση στοιχεία από αρχεία, κινητά τηλέφωνα και τα δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Φως θα ρίξουν και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που αναμένονται. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία εξαιτίας πληγμάτων με ντρόνους και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στο στενό του Ορμούζ. Τα ξημερώματα, με την έναρξη των συναλλαγών στις αγορές στην Ασία, η τιμή του Μπρέντ κατέγραψε άνοδο 2,8% στα 107,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έφτασε στα 102 δολάρια. Το Ομάν ανακοίνωσε χθες την αναβολή συνόδου σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών στο Σουλτανάτο, στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχουν το Ιράν και κράτη του κόλπου για το μέλλον του στενού του Ορμούζ. Η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών στη Σουηδία, Μαγδαλένα Άντερσον, δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει παρά το οριακό αποτέλεσμα στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές που προμηνύει μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμήματων, τα ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα έδιναν στη συμμαχία της κεντροαριστεράς και της αριστεράς 176 έδρες στην επόμενη Βουλή έναντι 173 της συμμαχίας της δεξίας και της άκρας δεξίας. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς αναμένεται να καταλάβει την πρώτη θέση στις τοπικές εκλογές στην Κάτω Σαξονία, σύμφωνα με Exit Poll. Την ίδια ώρα, η εναλλακτική για τη Γερμανία καταγράφει σημαντική άνοδο, αλλά παραμένει στην τρίτη θέση πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας. Η επικεφαλής της άκρας δεξίας Μαρίν Λεπέν διατηρεί το προβάδισμά της για τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, ενώ δεύτερος έρχεται ο επικεφαλής της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν Λίκ Μελανσόν, σύμφωνα με δημοσκόπηση, στην οποία διαφαίνεται η αυξανόμενη πόλωση του εκλογικού σώματος στη Γαλλία, καθώς τελειώνει η εποχή του Εμμανουέλ Μακρόν. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο στον απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, ως την πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Οι ψευδεστήσεις, τα δανεικά και οι εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με την ψήφο των πολιτών τελειώνει το πάρτι διαφθορά στο Μέγαρο Μαξίμου, ανταπάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Το αίτημα αφορά την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και προέκυψε μετά την κατάθεση της κόρης του νεκρού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Γεώργιου Κουτσούμπα την περασμένη Δευτέρα. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας. Με ανάρτησή του, ο κύριος Δούκας εξέφρασε την έντονη ανησυχία του μετά και την παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό Χρήστου Καραδήμα, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα εφημερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης Αλκέτρι Τζάι εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμού στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, όπως προκύπτει από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού. Ο Ριτζάι βρισκόταν σε ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του. Και πάλι στα διεθνή, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να υποβαθμίζει δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο κινέζικες εταιρείες προμήθευσαν στην Τεχεράνη οπτικό υλικό από δορυφόρους για στρατιωτική βάση στην Ιορδανία πριν και μετά από πυραυλικό πλήγμα του Ιράν, το οποίο σκότωσε 3 Αμερικανούς στρατιωτικούς. Ξέρετε, όταν λένε πως η Κίνα μας κατασκοπεύει, λέω έχετε δίκιο και εμείς τους κατασκοπεύουμε επίσης. Κάνουν αυτό που κάνουμε, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δημοσιογράφους πάνω στο προεδρικό αεροσκάφος. Στα πρόθυρα χρεοκοπία στο κέντρο Kennedy της Ουάσινγκτον. Ίσως κηρύξει πτώχευση και κλείσει τις πόρτες του ακόμη και αύριο, αναφέρει άρθρο της Washington Post, επικαλούμενο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιστορικού Αμερικανικού Θεσμού, στον οποίο έχει εγκαταστήσει δικούς του ανθρώπους ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Καθημερινά, 9 με 10 το πρωί, ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπατριανταφύλου εμβαθύνει στην επικαιρότητα, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με ανάλυση σε βάθος. Πτυχές της πολιτικής, της επιστήμης και της τέχνης που δεν είναι ορατές και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές. Προσεγγίσεις, συνεντεύξεις και ενημέρωση. Πίσω από το προφανές. Καθημερινά, 9 με 10 το πρωί, με τον Γιώργο Παπατριανταφύλου.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στο Σταύρο της Σταυρούλας, σήμερα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, στον Πελοπόννησος FM 103,9. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου και θα είμαστε στο νέο πρόγραμμα του Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά, 9 με 10 το πρωί. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον δημοσιογραφικό οργανισμό Πελοπόννησος. Πίσω από το προφανές είναι η εκπομπή και θα προσπαθούμε καθημερινά να έχουμε μια διείσδυση στην επικαιρότητα σε θέματα πάρα πολύ σημαντικά της επικαιρότητας του πολιτισμού, της τέχνης, με τη βοήθεια και των προσκεκλημένων μας που θα είναι πάντα αρκετά σημαντικές προσωπικότητες που θα μας δίνουν την ευκαιρία να διεισδύουμε ιδιαίτερα σε πολύ σημαντικά θέματα που θα αφορούν τους πάντες. Να πάμε να δούμε την επικαιρότητα συνοπτικά. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ολοκληρώθηκε εχθές και το Σαββατοκύριακο με την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Νίκου Ανδρουλάκη. Πλέον ολοκλήρωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί την παρουσία τους. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, που πλέον είναι ένας θεσμός ο οποίος και μέσα από τον οποίο υπάρχουν πολύτιμα συμπεράσματα, καταφέρνουμε να δούμε τις απόψεις, τη στρατηγική, τις θέσεις των πολιτικών αρχηγών. Η συγκεκριμένη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται και από το ότι είναι η τελευταία πριν από τις εκλογές του 2027. Εδώ αρχίζουμε να συμπεραίνουμε πλέον ότι το πολιτικό κλίμα είναι, πρώτα απ' όλα, είμαστε σε αναμονή εκλογών σε συνδυασμό και με τη διεθνή παγκόσμια κρίση, όπου γενικά το μείγμα αυτό προβληματίζει τόσο εσωτερικά, τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς. Παίζουν πάρα πολύ, παρακολουθούσα και θέσεις συναδέλφων αλλά και πολιτικών, παίζουν πάρα πολύ τα θέματα των προγραμμάτων των κομμάτων. Το κατά πόσο αυτά είναι κοστολογημένα, αυτό που θα επισημάνουμε είναι ότι το πολύ σημαντικό ζητούμενο είναι το όχι αν τα προγράμματα είναι τόσο κοστολογημένα, όσο το αν είναι τεκμηριωμένα. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος και στην απόφαση των ψηφοφορών των πολιτών για τις πολύ κρίσιμες εκλογές του 2027. Παρακολούθησα και τον συνάδελφο τον Κώστα Λαμπρόπουλο νωρίτερα, που ανέφερε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα ίσως οι εκλογές του 27 να πάνε και τον Ιούνιο. Εδώ τώρα είναι πάρα πολλά τα σενάρια, καθώς αναμένεται η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρώτο εξάμηνο, το δεύτερο εξάμηνο μάλλον του 2027, συνεπώς και ενδεχομένως οι εκλογές που ακόμα αποτελούν ένα πολύ μεγάλο ερώτημα να γίνουν και να πραγματοποιηθούν τον ενδεχομένως την άνοιξη Μάρτιο, ίσως και Απρίλιο. Αυτά αναμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Πάντως το κλίμα γενικά πάντα την περίοδο αυτή είναι ρευστό, υπάρχει θα λέγαμε γενικευμένη κατά κάποιο τρόπο ρευστότητα. Όσο νωρίτερα, όσο πιο ξεκάθαρα είναι, τόσο καλύτερο είναι και για τη χώρα και για γενικότερα την πορεία τόσο της αγοράς όσο και των πολιτών ευρύτερα. Αναμονή λοιπόν των εκλογών σε συνδυασμό με τη διεθνή παγκόσμια κρίση. Σε λίγο θα έχουμε τόσο τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Interview, ο οποίος θα μας δώσει αναλυτικές πληροφορίες για τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα. Και εδώ θα σταθούμε ιδιαίτερα, καθώς θα διεισδύσουμε εξού και το πίσω από το προφανές, θα διεισδύσουμε ιδιαιτέρως στο να διαπιστώσουμε τι σημαίνουν τα δημοσκοπικά ευρήματα, πόσο πολύ μπορούν να προσδιορίσουν το αποτέλεσμα και πόσο συχνά μπορεί η κοινή γνώμη να αλλάξει, να μεταστραφεί, να υπάρχει μια διαμόρφωση πέραν των δημοσκοπικών ευρημάτων που διαρκώς εντοπίζονται. Μέσα στην εβδομάδα αυτή θα έχουμε πολλά δημοσκοπικά ευρήματα, αρκετές δημοσκοπήσεις, θα έχουμε κι άλλους προσκεκλημένους από τις δημοσκοπικές εταιρείες που θα μας δώσουν τα φώτα τους και θα προσπαθήσουμε να βρούμε τις τάσεις τουλάχιστον επί του παρόντος. Η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη σήμερα, το τραγικό αυτό συμβάν με το χαμό, τον απροσδόκητο χαμό του λαϊκού τραγουδιστή που αγαπήθηκε πάρα πολύ. Συμβάν το οποίο και αναδεικνύει μια πολύ σοβαρή επίσης πτυχή της πραγματικότητας, που είναι αυτή της υγείας, της ευεξίας των προσπάθειων αυτών που όχι μόνο διάσημοι στάρ, αλλά και απλοί πολίτες αναζητάμε διαρκώς, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο το ελιξίριο της ζωής. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλοί κινδύνοι, όπως τελικά έδειξε και ο χαμός του Γιώργου Μαζονάκη. Στον Ιερό Ναό, στην Νίκαια, όπου ήταν και ο τόπος κατοικίας του Σειραίων τα τελευταία 24 ώρα, πλήθος κόσμου για το τελευταίο αντίο.
Αυτά είναι συνοπτικά, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε πάρα πολλές ακόμα ειδήσεις. Καταρχάς, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβρέθηκε στην Ιρλανδία το Σαββατοκύριακο αυτό. Όχι για κάποιον πολιτικό λόγο, όχι κάποιο μια διπλωματική αποστολή, αλλά για να παίξει γκολφ με τους 300 και πλέον συμβούλους του. Ένα από τα σημεία τα οποία στεκόμαστε είναι το ότι δεν ταξίδεψε μαζί του η σύζυγός του, η Μελάνια Τραμπ, καθώς υπάρχουν αρκετές παραφιλολογίες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε, ο Αμερικανός πρόεδρος, να τον συνοδεύσει η νεαρότατη σύμβουλός του, και εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ, υπάρχει μια τριβή η οποία ενδεχομένως να απασχολήσει και τη διεθνή κοινή γνώμη και στην πορεία. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει να λύσει πάρα πολλά θέματα, με κυριότερο αυτό της Μέσης Ανατολής, η τιμή του πετρελαίου παίρνει, έχει μια συνεχή ανωδική πορεία, τα καύσιμα διαρκώς βρίσκονται σε ανωδική τροχιά. Θα τα συζητήσουμε και με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά, του γνωστού από τη συντομογραφία Παπή, τον Διονύση Τσιριγότη, λίγο μετά τις 9.30. Θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, θα πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον πρώτο προσκεκλημένο μας, τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Interview, ο οποίος θα μας δώσει τα φώτα του για τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα της Interview και πώς οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή προβλέπουν ή προσεγγίζουν ένα πιθανό αποτέλεσμα. Είναι τάσεις πάντα. Και αυτό που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερως είναι κατά πόσο μπορεί η κοινή γνώμη, μπορεί ευρύτερα η τάση της κοινωνίας να υποστεί σε αλλαγές, να υπάρξουν αλλαγές, πώς διαμορφώνεται το αποτέλεσμα, τι είναι αυτό που επηρεάζει και τι είναι αυτό που πάρα πολλές φορές τα δημοσκοπικά ευρήματα τα διαψεύδει, και ενδεχομένως υπάρχουν εκπλήξεις των τελευταίων 24 ώρων. Αμέσως τώρα το τραγούδι μας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, πάντα στον Πελοπόννησος FM 103,9 να πούμε ότι πάντα στην παρέα μας είναι η Access to All, ελληνική σχεδίασης και παραγωγής σύστημα, προσέξτε, με δυνατότητα πρόσβασης ακόμα και σε δύσβατες περιοχές μέσω διάταξης roller coaster και αυτόνομης κίνησης, προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία και τετραπληγικούς που μπορούν να επιτύχουν εύκολη πρόσβαση σε δυσπρόσιτες τοποθεσίες όπως αρχαιολογικούς χώρους, παραλίες, μονοπάτια και κήπους με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και διακριτικό ως προς την αισθητική. Προσφέρεται για δήμους, οπωσδήποτε, και για τουριστικές εγκαταστάσεις. Access to All. Μπορείτε να πείτε στο eco.cs.gr και στο c.track.gr και να δείτε λεπτομέρειες. Θα αναλύσουμε και εμείς τα πολύ σημαντικά αυτά προϊόντα, τα οποία βοηθούν τους συμπολίτες μας και τις συμπολίτησές μας με προβλήματα κινητικά και αναπηρίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πολύ καλό φίλο, τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Interview. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε και στην πρώτη μας εκπομπή σήμερα για να συζητήσουμε τα δημοσκοπικά.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?

0: Επέτω, κάνουμε νέα δημοσκοπικά ευρήματα λογικά, να δούμε πώς είναι και τι η κοινή γνώμη αντιλαμβάνεται και εισπράττει και από το σύνολο των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα, κύριε Βασιλιάδη, παρατηρούμε προβάδισμα και στις δικές σας δημοσκοπήσεις της Νέας Δημοκρατίας μια σταθεροποίηση του Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, στη δεύτερη θέση. Αυτά είναι τα πρώτα συμπεράσματα. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω ως πρώτο ερώτημα είναι το αν εσείς διαπιστώνετε ότι υπάρχει στον χώρο της κεντροαριστεράς και της αντιπολίτευσης μια σταθεροποίηση του Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Πιστεύετε ότι αυτός θα είναι ο κεντρικός πόλος αντιπολιτευτικά της Νέας Δημοκρατίας και αν πιστεύετε πως το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας θα συνεχίσει να υφίσταται?
1: Κοιτάξτε, το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας πολύ πιθανό να συνεχίσει να υφίσταται, γιατί μας έχει συνηθίσει εδώ και πάνω από 10 δημοσκοπικά και πολιτικά χρόνια η Νέα Δημοκρατία να προηγείται και μάλιστα με απόσταση από το οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα, γιατί είχαμε διάφορες αναλλαγές στη θέση του δεύτερου κόμματος. Σας θυμίζω ότι πριν από αρκετούς μήνες είχαμε δώσει και την κυρία Κωνσταντοπούλου ως δεύτερο κόμμα τότε με την ιστορία των Τεμπών. Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα κάνουν κάποιους κύκλους, χωρίς αυτός ο κύκλος να περιλαμβάνει τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι σταθερά πρώτη. Το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι στον ορίζοντα του 30 με 31%. Είναι ένα ποσοστό το οποίο δεν τη δίνει αυτοδυναμία και προφανώς.
0: Σε έδρες, κύριε Βασιλιάδη, πού πιστεύετε ότι κινείται αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά?
1: Κοιτάξτε, το 30% δίνει 120 έδρες. Προφανώς δεν μιλάμε για αυτοδυναμία. Αλλά ξέρετε, κύριε Παπατριανταφύλλου, δεν έχει πολύ μεγάλο νόημα να μιλάμε για κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει το 2027. Αυτό που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει ένα κόλλημα της Βελόνας και της Νέας Δημοκρατίας. Οκ, τσιμπάει κάτι με την έννοια ότι πέφτει το δεύτερο κόμμα, όχι ότι ανεβαίνει τρελά η Νέα Δημοκρατία. Και έρχομαι τώρα στο δεύτερο σκέλος που είπατε για την Ελλάς. Όχι, δεν είναι παγιωμένο ότι η Ελλάς θα είναι δεύτερο κόμμα. Εγώ δεν θα έβγαζα την εξίσωση του δεύτερου κόμματος και το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα βλέποντας και χθες προχθές και το Βελίδιο που γέμισε ο κ. Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, για όσους ξέρουν λίγο από Βελίδιο, υπάρχει ένας αστικός μύθος που λέει ότι όταν κάποιος πολιτικός γεμίζει το Βελίδιο, άρα εκλέγεται. Προφανώς δεν θα εκλεγεί πρώτος, αλλά μπορεί σίγουρα να είναι και πάλι στην δεύτερη θέση, βλέποντας παράλληλα και ότι έχει πιάσει ταβάνι και το ποσοστό της Ελλάς. Δηλαδή το 15-16 φαίνεται δεν πάει παραπάνω. Δηλαδή είναι ακόμα και πιο κάτω από το 17.
0: Δεν είναι μειωμένο. Δηλαδή ότι αν θα συνεχιστεί η δημοσκοπική διεργασία, προφανώς εσείς προβλέπετε ότι είναι ως εκεί, ότι δεν πιστεύετε ότι θα ξεπεράσει το 16-17%.
1: Δεν βλέπω δεξαμενές, πρώτον για τον κύριο Τσίπρα, δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεύτερον, βλέπω ότι αν συγκρίνουμε τον Ανδρουλάκη χθες προχθές με τον Ανδρουλάκη λίγους μήνες πριν, θα σας έλεγα εντελώς όσο μπορώ αντικειμενικός να είμαι βεβαίως, υποκειμενική άποψη εκφέρω, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν wow, αλλά δεν ήταν κακός, γιατί πέρασε νομίζω τις εξετάσεις, να το πω έτσι. Και οι προτάσεις του εντάξει.
0: Τι παρατηρήσατε, κύριε Βασιλιάδη, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας αναφέρετε.
1: Κοιτάξτε, τις παλαβομάρες, το πρώτο κόμμα με μία ψηφοδιαφορά και κάτι, αυτά δεν τα επανέλαβε ο κ. Σέο, γιατί πρόκειται περί παλαβομάρας. Δεν μπορεί να προκύψει από κάτι, από κάπου κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν εκεί τον είδα λίγο πιο προσγειωμένο στο έδαφος. Τώρα από εκεί και πέρα το πρόγραμμα το οποίο είπε και το οποίο και αυτό θα κοστολογηθεί, όπως και του Μητσοτάκη και του Τσίπρα κτλ. Αυτά ήδη έχουν αναλυθεί. Θα αναλυθεί και του Ανδρουλάκη τώρα τα επόμενα 1-2 24. Νομίζω περισσότερο δεν θα ασχοληθούμε κιόλας έτσι κι αλλιώς. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πιο γήινο, θα έλεγα. Πιο γήινο. Δηλαδή πατάει πιο πολύ.
0: Πιο ρεαλιστικό, ναι. Και στο σχολιασμό μου είναι ότι πέραν του κοστολογημένου, το ζητούμενο είναι να είναι και τεκμηριωμένο. Δηλαδή, αυτό να ενδεχομένως να έχουν ερωτηθεί θεσμικοί παράγοντες ευρωπαϊκοί, ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν όντως κινούμαστε μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια και ούτω καθεξής. Ένα τελευταίο ερώτημα έχω, κύριε Βασιλιάδη. Κατά τη γνώμη σας, είστε πάρα πολύ έμπειρος δημοσκόπος. Πόσο εύκολα αλλάζει η πρόθεση ψήφου και πόσο πιθανό είναι να έρθουμε αντιμέτωποι με εκπλήξεις, δηλαδή μέσα στους επόμενους 8-9 μήνες, ίσως και λιγότερο? Πολλές φορές το αποτέλεσμα διαμορφώνεται και τα τελευταία 24 ώρα. Ποια είναι η γνώμη σας, αν πιστεύετε ότι μπορεί να διαμορφωθεί κάτι που να μας εκπλήξει και σε αυτή την εκλογική διαδικασία?
1: Κοιτάξτε, εμείς στην Interview έχουμε φτιάξει ένα δίκτυο, τον οποίο τον είπαμε δίκτυο πολιτικής ρευστότητας. Οι δημοσιογράφοι, όλοι και οι δημοσιολογούντες επικαλούνται πάντα ότι το πολιτικό σύστημα είναι ρευστό. Ωραία. Εμείς αυτό το πήραμε ως ένα μαθηματικό τύπο και είπαμε, OK, είναι ρευστό, αλλά πόσο ρευστό είναι, δεν μας λέει κανένας. Άρα λοιπόν, υπολογίσαμε τη ρευστότητα του πολιτικού συστήματος και βρήκαμε ότι 6 στους 10 ψηφοφόρους του 2023, αν γίνουν αύριο εκλογές, ψηφίζουν διαφορετικό κόμμα από ό,τι ψήφισαν του 2023. Αυτή είναι η ρευστότητα. 6 στους 10. Είναι ένας δείκτης τον οποίο τον παρακολουθούμε. Θα σας πω ότι η ρευστότητα, αυτός ο δείκτης ξεκίνησε Ιανουάριο-Φεβρουάριο να είναι 50.

0: 2,53%, όταν τον Μάιο-Ιούνιο ανακοινώθηκαν τα δύο νέα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα, η πολιτική ρευστότητα από το 52-53 πήγε στο 63 και τώρα αυτή τη στιγμή τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο είναι περίπου στο 60-61. Υπάρχει πολύ ακόμα σύντομα. Πολύ υψηλή ρευστότητα, ήταν υψηλότερη, ήταν χαμηλότερη. Αυτός είναι ο δείκτης ο οποίος μας δείχνει αν θα έχουμε εκπλήξεις ή όχι. Όταν 6 στους 10 ψηφίζουν διαφορετικά, προφανώς μπορεί να υπάρξουν
1: εκπλήξεις. Και με μία φράση, κύριε Βασιλιάδη, τι είναι αυτό που τα τελευταία 24 ώρα, όσο πλησιάζουμε προς την, στο χαρακτηρίσουμε την Κυριακή των εκλογών, είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει καθοριστικά και να κρίνει ενδεχομένως και το αποτέλεσμα? Με μία φράση, πώς θα το προσεγγίσετε, πώς θα το εκφράσατε?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα 15% του εκλογικού σώματος το οποίο αποφασίζει πάνω από την κάλπη. Άρα λοιπόν αυτό κάνει ακόμα πιο επισφαλής και τις μετρήσεις, αν θέλετε. Δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στην κάλπη και να παρακολουθούμε τον κάθε ψηφοφόρο που θα συμπεριφερθεί. Άρα λοιπόν αυτό που θα παίξει ρόλο σίγουρα είναι τα οικονομικά του. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και γι' αυτό όλα τα προγράμματα και τα τρία προγράμματα που είδαμε διαφορετικά, Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και Πασόκ, φόκους έκαναν επί της ουσίας στα οικονομικά του μέσου Έλληνα. Στα οικονομικά. Άλλοι κάτι πέτυχαν, άλλοι κάτι δεν πέτυχαν. Αυτό θα το δείξει τώρα το επόμενο διάστημα και οι επόμενες μετρήσεις.
1: Κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή συνέχεια στις δημοσκοπικές διεργασίες και ευχόμαστε πραγματικά και θα μιλάμε συχνά για να παρακολουθούμε τις στάσεις και σε εσάς κάθε επιτυχία στο έργο σας. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, Διευθύνων Σύμβουλος της Interview. Πρόσφατα παρουσίασε η εταιρεία δύο δημοσκοπήσεις για το πολιτικό κίνηση. Παρακολουθούμε πάρα πολύ, από πάρα πολύ κοντά τις δημοσκοπικές διεργασίες. Αυτό το οποίο έχω επισημάνει και εγώ πάρα πολλές φορές και είναι άξιο προσοχής και λόγου, είναι πως πάρα πολλές φορές ενδεχομένως αν ένα σταθερό δείγμα παρακολουθεί το επί μακρού χρονικού διαστήματος, δηλαδή συγκεκριμένο δείγμα κατά τη διάρκεια δημοσκοπικών ερευνών, εκεί ενδεχομένως να παρατηρείται και η μεταβολή του κοινού και κάτω από ποιες συνθήκες. Αυτά είναι θέματα που απασχολούν κυρίως τις δημοσκοπικές εταιρείες. Εμείς θα παρακολουθούμε και θα έχουμε και άλλους υπευθύνους δημοσκοπικών εταιρεών ανάλογα με το ποια εταιρεία διενεργεί δημοσκόπηση, για να μπορούμε να αναλύουμε το αποτέλεσμα και να παρακολουθούμε διαρκώς, να έχουμε μια πληρέστατη ενημέρωση. Θα πάμε σε μια σύντομη πάλι μουσική ανάπαυλα και επιστρέφουμε να δώσουμε και την πάσα, όπως θα λέγαμε, για το διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο με τον δεύτερο προσκεκλημένο μας, τον κύριο Διονύση Τσιριγότη, διεθνολόγος, καθηγητής διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Yes.

0: Πελοπόννησος 103,9. Είμαι ο Γιώργος Πατρενταφύλου. Θα είμαστε στο νέο πρόγραμμα του Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10. Αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων με την Έλενα Βασιλακοπούλου και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Πατρέων αλλάζει διαδικασία για τα 6 έργα αποκατάσταση συνολικού ύψους άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρόσκληση θα γίνει πλέον μέσω του ΤΕΕ και της Ένωσης Εργοληπτών, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες. Τα έργα αφορούν ζημιές από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2025 που ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Κρίσιμο ορόσημο είναι η 14η Οκτωβρίου όπου λύγει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αντιδράσεις από κατοίκους του πρώην Δημορίου για τις χρεώσεις της ΔΕΙΑΠ για τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο. Ζητούν να εξερεχθούν η διακλάδωση και το φρεάτιο αποχέτευσης που αντιστοιχούν περίπου στο 45% του κόστους. Υποστηρίζουν ότι το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους και πως οι κάτοικοι έχουν ήδη πληρώσει επί χρόνια σημαντικά ποσά. Αν δεν υπάρξει θετική απάντηση, εξετάζονται προσφυγές και ενημέρωση του Ταμείου Συνοχής. Αλλαγές από σήμερα στην κυκλοφορία στο κέντρο της Πάτρας. Η Πατρέως από Κορίνθου έως Αγίου Ανδρέου γίνεται διπλής κατεύθυνσης, ενώ η Ερμού αναμένεται να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία. Η Καραϊσκάκη παραμένει εργοτάξη έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Συνεχίζονται επίσης τα έργα φυσικού αερίου με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λόγω των εργασιών στην Ηλίας μεταφέρεται σήμερα η Λαϊκή Αγορά της περιοχής Βούτς, της Σουλίου και την Καποδιστρίου. Στην Αχαΐα βρίσκεται σήμερα η Μαρία Καριστιανού, επικεφαλής της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις στην Κάτω Αχαΐα, συνέντευξη τύπου στις 6 το απόγευμα στην Ένωση Συντακτών και ανοιχτή συνάντηση στην Πάτρα. Αύριο συνεχίζει με επαφές στο Επιμελητήριο και στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στην Αιγιάλια. Μία συγκινητική γέφυρα ζωή στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Η οικογένεια του 31χρονου καμεραμάν που έχασε τη ζωή του μετά το σοβαρό τροχαίο στην ακτή Δημαίων αποφάσισε να δωρήσει τα όργανά του. Από αύριο επαναλειτουργεί το Ρωμαϊκό Δίο Πατρών που θα φιλοξενήσει έως στις 30 Σεπτεμβρίου 8 επιλεγμένες θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις. Όλες είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Στα αθλητικά, πρόκριση για την Παναχαϊκή στο κύπελλο, καθώς μετά το 0-0 με το Μιλτιάδη επικράτησε με 6-5 στα πέναλτι, με τον Σούλη να αποκρούει το τελευταίο πέναλτι. Περίπου 1.000 συμμετέχοντες έτρεξαν στον παράκτιο δρόμο από τα Βραχνέικα έως την παραλία Πατρών, σε διοργάνωση προς τιμήν του μαραθωνοδρόμου Νίκου Αργυρόπουλου. Περίπου 300 συμμετείχαν στα 10 χιλιόμετρα και 400 στα 5, ενώ πραγματοποιήθηκαν και αγώνες για παιδιά και αμαία. Και ο καιρός σήμερα στην Πάτρα θα είναι δροσερός, με ηλιοφάνεια και διαστήματα ρέη συννεφιάς. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
4: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
3: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
4: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
3: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
4: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησος FM 103,9. Είμαι ο Γιώργος Πατριανταφύλου. Καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Πελοπόννησος FM, 9 με 10 κάθε πρωί, πίσω από το προφανές. Αλλαγές στην κυκλοφορία στην Πάτρα. Η Καρεσκάκη εργοτάξη, ακούσαμε από την Έλενα Βασιλακοπούλου. Και πόσο σημαντικό είναι σε μια πόλη η κυκλοφορία, η κίνηση, όπως αυτό καθορίζει εν πολλής την ποιότητα της καθημερινότητας, όπως και άλλοι δείκτες βεβαίως, όπως η καθαριότητα, οι υποδομές και ούτω καθεξής. Τώρα, έργα που είναι απαραίτητο να γίνουν για τις υποδομές, όμως καθορίζουν και είναι παράγοντας καθοριστικός για την ποιότητα αυτή της καθημερινότητάς μας, της ψυχολογίας μας, της ευκολίας και ούτω καθεξής. Σήμερα η Μαρία Καριστιανού βρίσκεται στην Αχαΐα, σε περιοδεία, στη Μαρία Ριζογιάννη και στο Ζωτήρη Παπανδρέου σε μία περίπου ώρα. Θα είναι η Μαρία Καριστιανού, η οποία θα αναλύσει και αυτή τις απόψεις της για την ελπίδα και το κόμμα το οποίο θα κατέβει στις προσοχής εκλογές, στην εκλογική διαδικασία του 2027. Πορεία η οποία ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ δυναμικά, έχει σταθεροποιηθεί σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Η Μαρία Καριστιανού αρχίζει τουλάχιστον την περίοδο αυτή να βγαίνει, να έχει αποκτήσει μια πολύ μεγαλύτερη εξωστρέφεια, να μιλάει στα μέσα ενημέρωσης, να δίνει συνεντεύξεις και γενικά να είναι πιο πολύ στην επικαιρότητα. Οι συσχετισμοί, όπως ακούσαμε και από τον κύριο Βασιλιάδη, σχετικά με τα κόμματα και τα ποσοστά τους, η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία δείχνει ένα προβάδισμα. Μας είπε ο κύριο Βασιλιάδης ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται σε ένα ποσοστό 16-17%, κατέχοντας αυτή τη στιγμή τη δεύτερη θέση, όχι βεβαίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί αυτό είναι ένας θεσμικός προσδιορισμός. Όρος αξιωματική αντιπολίτευση, όπως είχε αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά πάντα. Και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί, όπως είπε ο κ. Βασιλιάδης, η κεντροαριστερά δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το ποιο θα είναι το κόμμα το οποίο θα βρεθεί θα οδηγεί την κούρσα της κεντροαριστεράς, αν θα είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν αποκλεί ο κ. Βασιλιάδης, ή αν θα είναι η Ελλάς του κ. Τσίπρα. Σήμερα, καλή εβδομάδα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα. Σήμερα είναι και τα φαρμακεία στο Λεκανοπέδιο Δυτικής κλειστά πάντα του Σταυρού και λόγω του Σταυρού βεβαίως που προσδιορίζει πάντα το φαρμακείο της γειτονιάς και τα φαρμακεία γενικότερα. Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Κωνσταντίνο Κακονίκο, ο οποίος είναι στα συνδικαλιστικά όργανα των φαρμακοποιών του Πανελλήνιου Συνδέσμου. Και θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τώρα, να πάμε λίγο να δούμε και τα διεθνή, καθώς είναι ρευστή η ατμόσφαιρα. Στη Σουηδία είχαμε εκλογές. Δείχνει η κεντροαριστερά να έχει μια βαρχή κεφαλή, να προηγείται και να αποκτά την πλειοψηφία στο Σουηδικό Κοινοβούλιο με δύο ίδρες πλειοψηφικά. Έχουμε αρκετές εκλογικές διαδικασίες στη Γυραιά Ήπειρο κατά τη διάρκεια των επόμενων μήνων και βεβαίως και στην χώρα μας το 2027. Όλο αυτό το περιβάλλον είναι ρευστό, δημιουργεί μια αναστάτωση στις διεθνείς αγορές. Το πετρέλαιο Brent παίρνει τα πάνω του στα διεθνή και τα της χώρας μας, στα εθνικά ζητήματα. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο. Έχουμε μια ένταση την οποία ο καθηγητής, ο κύριος Διονύσης Τσιριγότης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και καλωσορίζουμε. Καλή εβδομάδα, κύριε καθηγητά. Τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας, κύριε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσιριγότη. Ζητάμε τα φώτα σας. Είστε ο πλέον ειδικός. Παρακολουθώ την αρθρογραφία σας, η οποία είναι πάντα πλήρως τεκμηριωμένη. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά σας διακρίνει και έχουμε σημαντικά ερωτήματα να σας θέσουμε. Καταρχάς, το καλώδιο ξεκινά αρχές Οκτωβρίου. Είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Η Τουρκία προβάλλει αρκετές αντιρρήσεις και μάλιστα προβαίνει σε διπλωματικές ενέργειες. Είναι μια αποτύπωση ότι δεν θέλει το τουρκολιβικό μνημόνιο να περάσει σε δεύτερη μοίρα. Ποια είναι η θέση σας και πού πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσει αυτή η ένταση? Πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο? Πιστεύετε ότι διπλωματικά θα βρεθεί η λύση και πώς κρίνετε την θέση και της ελληνικής διπλωματίας?
1: Εδώ λοιπόν έχουμε ένα σύνθετο ζήτημα, κύριε Πατριανταφύλου, και βέβαια δεν θα μπορούσαμε, επειδή σήμερα είναι και η μέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, θα μπορούσαμε να συνδέσουμε όλες αυτές τις τουρκικές αναθεωρητικές αξιώσεις με ένα ευρύτερο, θα λέγαμε, ζήτημα, το οποίο συνδέεται με το γεγονός ότι η Τουρκία από το 1974 και μετά αρχίζει και αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας είχαμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, μετά έχουμε τις αμφισβητήσεις αυτές του Αιγαίου για τα θαλάσσια και αέρα καθεστώτα, και σήμερα βέβαια φτάνουμε στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, όπως σωστά επισημαίνεται, Ελλάδας-Κύπρου. Η Αθήνα από μια πλευρά επιμένει ότι οι εργασίες έρευνας και πούληση του καλωδίου δεν προϋποθέτουν τουρκική άδεια. Αντίθετα, η Άγκυρα συνδέει το ζήτημα με τις ευρύτερες επιτήσεις στις θαλάσσιες ζώνες.
0: Κύριε Τσιριγότη, ως αναθεωρητισμός θεωρείται, εάν δεν κάνω λάθος, εδώ θέλουμε τις δικές σας γνώσεις, η αμφισβήτηση από πλευράς της Τουρκίας των συμφώνων που έχουν προκύψει εδώ και δεκαετίες και έχουν καθορίσει τα σύνορα. Πού πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσει αυτό? Πιστεύετε ότι είναι μια στρατηγική, εθνική στρατηγική της τουρκικής κυβέρνησης δια του Ταγίπ Ερντογάν να προσπαθήσει σταδιακά να αμφισβητήσει έως πού μπορεί να φτάσει αυτή η αμφισβήτηση των συμφωνιών του παρελθόντος αφενός, αλλά και των συνόρων των δύο χωρών?
1: Ωραία. Αρχικά επισημάνουμε ότι υπάρχει η συνθήκη της Λοζάνης του 23, που ουσιαστικά ορίζει και το γεωγραφικό, τα γεωγραφικά όρια Ελλάδας και Τουρκίας, και είναι και η συνθήκη, αν λέγαμε, ίδρυση τουρκικού κράτους. Όσον αφορά λοιπόν το, με ποιον τρόπο η Τουρκία τα τελευταία χρόνια, κυρίως από το 2010 και μετά, προσπαθεί να ροκανίσει, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, τις εξουσίες, δικαιοδοσίες που παρέχει το διεθνές δίκαιο στην Ελλάδα, κυρίως το κομμάτι αυτό που λέμε της εδαφικής κυριαρχίας, η Τουρκία τι κάνει? Με τη χρήση, αν θέλετε, των πλετών και των τρυπάτων, με μια μορφή εξαναγκαστικής διπλωματίας, όπως είναι για παράδειγμα οι παραβιάσεις που γίνονται καθημερινά στον αέριο χώρο, η αμφισβήτηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας των νησιών του Αιγαίου. Βλέπουμε τι γίνεται στο Καστελόριζο, για παράδειγμα, τι έγινε το 2020 στην Κρήτη. Όλη λοιπόν αυτή η κατάσταση ουσιαστικά τι κάνει? Προσπαθεί μέσα από μια επαναλαμβανόμενη τακτική που γίνεται συχνά πυκνά στο πεδίο, προσπαθεί να ακυρώσει για αρχικά δικαιώματα ή δικαιοδοσίες που παρέχονται στην Ελλάδα από μια σειρά από διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες.
0: Σαφές. Άρα, πιστεύετε πως θα κλιμακώσει τη θέση της και τη στάση της?
1: Η μακροπρόθεσμα στην αλλίωση ή στην δυνατότητα εφαρμογής για αρχικά δικαιωμάτων, όπως είναι για παράδειγμα το κυριαρχικό δικαίωμα που έχουμε στην υπηρετική και νησιωτική υφαλοκρηπίδα. Και εμείς δεν μπορούμε σήμερα να κάνουμε έρευνες στο βυθό και στο υπέδαφο της υφαλοκρηπίδας του νησιού του Αιγαίου. Όπως είναι
0: πολύ σαφές.
1: Όπως είναι αρχικό σενάριο.
0: Πολύ σαφή η θέση σας. Κύριε Τσιριγότη,
1: υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ Γαλλίας και Εθνικών Αεροχώρων, γιατί στην Γαλλία έχουμε έξω τον Εθνικό Αεροχώρο 10. Όλες αυτές λοιπόν οι αμφισβητήσεις δημιουργούν ένα, θα λέγαμε, εθνικό, αν αυτό επαναλαμβάνεται μέσα στην ιστορική διαχρονία, δημιουργούν ένα εθνικό κανόνα. Που σημαίνει δηλαδή ότι στην πράξη η Τουρκία τι θα κάνει? Θα προσπαθήσει να πείσει και τα υπόλοιπα κράτη. Για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 2000 και μετά έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους, η Ελλάδα και η Τουρκία, να πάνε σε μια μορφή κυριαρχίας στο Αιγαίο, όσον αφορά λοιπόν το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Οι Αμερικανοί λένε ότι κοιτάξτε, είστε δύο σύμμαχοί μας, θα πρέπει να τα βρείτε, θα πρέπει να πάτε σε μια μέση λύση όσον αφορά αυτό το κομμάτι.
0: Η θέση σας είναι πολύ σαφής, κύριε Τσιριγότη, αλλά δεν είναι σαφής η θέση του Αμερικανού Προέδρου και της Αμερικανικής Διπλωματίας, θα λέγαμε ευρύτερα, σχετικά με το τι και ποια θέση παίρνουν στο συγκεκριμένο ζήτημα. Θα ήθελα να πάμε τόσο στην Ευρώπη, εκλογές στη Σουηδία. Η κεντροαριστερά δείχνει με δύο έδρες να κατακτά την πλειοψηφία στο Σουηδικό Κοινοβούλιο. Ποια είναι η άποψή σας και έναντι των προγνωστικών που έδιναν την ακροδεξιά να είχε ενδεχομένως την πλειοψηφία? Τελικά είναι οριακά και θα πάει μέχρι και την Τετάρτη η διαλογή των ψήφων. Και αμέσως μετά, αν έχετε την καλοσύνη, να μας πείτε και τη θέση σας για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Πού το πάει ο Ντόναλντ Τραμπ, τι θα γίνει και τι θα γίνει και στις αγορές? Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου αυξάνονται διαρκώς, επιβαρύνουν την καθημερινότητα παγκοσμίως, όχι μόνο των Ελλήνων καταναλωτών. Για τα δύο αυτά ζητήματα, περιμένουμε τις απόψεις σας, Σουηδία και Μέση Ανατολή.
1: Αναφορικά με τη Σουηδία, όπως σωστά προείπατε, υπάρχει μια επικράτηση έστω κυριακή της κέντρο αριστεράς αυτή τη στιγμή. Βέβαια, αυτή η άδος παρατηρείται στην Ευρώπη των ακροδεξιών ρελακιστικών κομμάτων. Θα πρέπει να τη συνδέσουμε με τρία φαινόμενα ή με τρεις, θα λέγαμε, αιτίες που προκαλούν αυτή την τάση. Η πρώτη είναι κοινοοικονομική, δηλαδή ο πληθωρισμός, το εργασιακό πρόβλημα, η πίεση στα δημόσια ζητήματα κοινωνικής προστασίας. Η δεύτερη αιτία είναι πολιτισμική και ταυτοτική, όπως είναι η μετανάστευση, η δημογραφική μεταβολή, η ταχύτητα της κοινωνικής αλλαγής. Όλα αυτά δημιουργούν σε ένα μέρος του εκλογικού σώματος την αντίληψη απώλειας ελέγχου επί το συνόλου και της εθνικής ταυτότητας. Και η τρίτη είναι μια κρίση ευρύτερης πολιτικής αντιπροσώπευσης, δηλαδή η δυσπιστία απέναντι στις παραδοσιακές πολιτικές ελίτ που επιτρέπει στα κόμματα της ακροδεξιάς να παρουσιάζονται ως φορείς ρήξης με ένα πολιτικό σύστημα που θεωρείται απομακρυσμένο από τις κοινωνικές ανησυχίες.
0: Δηλαδή πιστεύετε, κύριε Τσιριγότη, ότι οι ακροδεξιές παρατάξεις, όπως είδαμε και στη Γερμανία, δια της εντάσεως των ακραίων θέσεων κτλ., πείθουν μέρος της κοινής γνώμης, το οποίο είναι απογοητευμένο και αναζητά κάποια διέξοδο μέσω επί της ουσίας των στρατηγικών που τα ακροδεξιά κόμματα υπόσχονται περί ρηξικέλεθων αποφάσεων, ριζοσπαστικών αποφάσεων και πολύ συγκεκριμένων επιθετικών, θα χαρακτηρίζαμε, λογικών. Πιστεύετε ότι εκεί παγιδεύεται η κοινή γνώμη?
1: Η κοινή γνώμη κυρίως λέει μια αποστασιοποίηση από την πολιτική λειτουργία. Δηλαδή, οι αγορές αυτή τη στιγμή αυτονομούνται από την πολιτική λειτουργία, οι εκάστοτε εξουσίες αυτονομούνται από την κοινωνία, άρα λοιπόν ο πολίτης σήμερα δεν είναι εντολίας του πολιτικού συστήματος. Υπάρχει αυτή η τάση. Άρα αυτή η ανάγκη που έχει κυρίως τα φτωχότερα στρώματα της εκάστοτε κοινωνίας, που έχουν την τάση που να ικανοποιήσουν βασικές ανάγκες, βλέπουμε ότι το εκάστοτε πολιτικό σύστημα δεν μπορεί ακριβώς να ικανοποιήσει τις ίδιες ανάγκες. Άρα λοιπόν στρέφεται σε διαφορετικές πολιτικές επιλογές, οι οποίες όμως είναι σε επίπεδο λαϊκισμού και όχι σε επίπεδο πραγματισμού.
0: Μάλιστα, έχετε πολύ δίκιο.
1: Λοιπόν, το δεύτερο ζήτημα που θέσατε για το Ιράν, βλέπουμε ότι δηλαδή 6 μήνες που συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, υπάρχει δυνατότητα να βρούμε μια χρυσή τομή. Γιατί δεν υπάρχει μια δυνατότητα να βρούμε μια χρυσή τομή και να πάμε σε μια αποκλιμάκωση? Για τον λόγο ότι έχουμε τρεις παίκτες με διαφορετικά συμφέροντα. Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο βασικός του στόχος αυτή τη στιγμή είναι το πώς θα αποδιαφρώσουν το Ιρανικό πολιτικό και θεοκρατικό σύστημα. Έχουμε το Ισραήλ που ο κεντρικός στόχος είναι το Ιράν να πάψει να είναι ένας περιφερειακός παίκτης στην περιοχή, δηλαδή να γίνει ένα λιγότερο ισχυρό κράτος, να αποδυνάμωσε όλων των δικτύων και όλων των συντελεστών ισχύων που έχει το Ιράν. Έχουμε και το Ιράν λοιπόν, το οποίο αγωνίζεται για την επιβίωσή του. Αυτές οι τρεις παράμετροι ουσιαστικά οδηγούν σε ένα αδιέξοδο για την επόμενη μέρα. Και
0: να είναι νομίζω και του Αμερικανού Προέδρου πολύ διφορούμενη και ασταθής, θα τη χαρακτηρίζα, η συμπεριφορά και η διπλωματική του θέση, καθώς παρατηρούμε και τόσο και στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας αλλά και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ότι οι απόψεις του είναι διφορούμενες, εναλλάσσονται διαρκώς και καθημερινά, χωρίς να υπάρχει σαφής προσδιορισμός και σαφής στρατηγική. Τουλάχιστον αυτό εκτιμώ εγώ προσωπικά.
1: Ακριβώς αυτό συμβαίνει, κύριε Παντρενταφύλλου, για τον λόγο ότι δεν υπάρχει μια οριοθετημένη στρατηγική για το ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Αυτή τη στιγμή μιλάμε σε σχέση με το τι ακριβώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιζητεί. Δηλαδή έχουμε διαφορετικούς στόχους με διαφορετικούς χρόνους.
0: Πολύ σωστά.
1: Και στην πράξη είναι αυτό που οδηγεί σε μια έκρηξη ενεργειακού κόστους. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν είναι περιορισμένη η προσφορά αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει και καταστροφή στις υποδομές όλων αυτών των χωρών, των παρακείμενων χωρών που βρίσκονται στο Ιράν. Για παράδειγμα, πρόσφατα είχαμε την καταστροφή ενός αγωγού στη Σαουδική Αραβία, που είναι περίπου το 4% των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Όλη αυτή λοιπόν η κατάσταση αναμένει να πλήξει σφοδρά.
0: Διευρύνει το πρόβλημα, βεβαίως, και την αποκατάσταση. Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Τσιριγότη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικά σημαντικές οι παρεμβάσεις σας και τοποθετήσεις σας. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, και θα μιλάμε τακτικά να μας δίνετε τα φώτα σας και τις γνώσεις σας για τη διεθνή πολιτική σκηνή. Λοιπόν, είχαμε τον κύριο Διονύση Τσιριγότη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, το γνωστό Παπί, διεθνολόγος. Εξαιρετικές οι προσεγγίσεις του πάντα. Ρευστότητα στην παγκόσμια διεθνή σκηνή, τόσο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Ο Ντόναλντ Τραμπ, παρότι υποσχόταν προεκλογικά πριν καταλάβει εκ νέου την κυβέρνηση των ΗΠΑ, ότι θα μπορούσε να λύσει με συνοπτικές διαδικασίες καταρχάς το πολεμικό μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας, τελικά δεν έχει επιτευχθεί ακόμα και δεν έχει βρεθεί λύση. και το ίδιο βλέπουμε να πηγαίνει σε μια ρευστότητα και το θέμα της Μέσης Ανατολής. Πάντα στον Πελοπόννησο σε FM 103.9 θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό, όχι διαφημιστικό, μουσικό διάλειμμα. Θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα έχουμε και τον κύριο Κωνσταντίνο Κακονίκο, ο οποίος είναι ένας διακεκριμένος φαρμακοποιός, αλλά και ασχολείται με το συνδικαλισμό και τα σωματεία των φαρμακοποιών. Σήμερα τις υψώσεις του Δημίου Σταυρού, καθώς τα φαρμακεία γιορτάζουν και στο Λουκανοπεδιατρική είναι κλειστά τα φαρμακεία, να ενημερώσουμε. Θα μας πει πολύ σημαντικές απόψεις για το θέμα του φαρμάκου, αλλά θα ρωτήσουμε και για τον εμβολιασμό με δεδομένο και τον ιό του Δυτικού Νείλου, τι ακριβώς και κάποια μέτρα προστασίας που πρέπει ως καταναλωτές να πάρουμε. Μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.

0: Στον Πελοπόννησο FM 103 και 9 είναι Δευτέρα, σήμερα 14 Σεπτεμβρίου. Στην παρέα μας είναι η Access του All, πιστοποιημένο σύστημα θαλάσσιας πρόσβασης για άτομα με αναπηρία και άτομα με κινητικές αναπηρίες, λύση κατάλληλη για δήμους, οργανωμένες παραλίες και τουριστικές εγκαταστάσεις. Είναι τεχνολογίες περιβάλλοντος για καθαρές πόλεις και ασφαλείς εγκαταστάσεις. Υπόγειακά, διεπήγεια συστήματα και bio-composting με μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κακονικό, εκλέκτορας Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Σήμερα θα λέγαμε η τιμητική γιορτή των φαρμακείων, στο λεκανοπαιδευτική κλειστά. Κύριε Κακονικό, καλημέρα, καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παπατριανταφύλου. Καλημέρα και στους ακροατές που μας επιλέγουν για να ενημερώνονται και να περνάνε μια χρήσιμη μέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σήμερα είναι η επίσημη αργία των φαρμακοποιών. Είναι η μέρα ύψους του τιμίου στα ντρόπια.
0: Ακριβώς. Κύριε Κακονίκο, να ξεκινήσουμε από τις συνεχείς ελλείψεις σε βασικά και σωτήρια για τη ζωή φάρμακα, που ταλαιπωρεί βέβαια και εσάς τους επαγγελματίες φαρμακοποιούς. Είστε διακεκριμένος φαρμακοποιός με εξαίρετες εγκαταστάσεις και μονάδα. Προσφέρετε μια άρτια εξυπηρέτηση. Γνωριζόμαστε και προσωπικά. Ποια είναι η θέση σας τώρα σχετικά με το φάρμακο, τις ελλείψεις, τις τιμές των φαρμάκων, απασχολεί την κοινή γνώμη, τις συνταγογραφήσεις και τη γραφειοκρατία που νομίζω ότι απασχολεί πολύ τον κλάδο?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπερβολικά καλά σας λόγια, κύριε Παπατριανταφύλου.
0: Είναι η αλήθεια.
1: Η ελλείψη των φαρμάκων είναι κάτι το οποίο είναι μόνιμο, σταθερό, δεν είναι μια έκτακτη μεταβλητή στη λειτουργία των φαρμακείων. Τα τελευταία πολλά χρόνια έχουμε ελλείψεις σε φάρμακα τα οποία μπορεί να είναι από απλά καθημερινά μέχρι κρίσιμα για την υγεία φάρμακα. Υπάρχουν, αυτή τη μεταβλητή είμαστε σε γενικές γραμμές, θα έλεγα, σε ένα λίγο καλύτερο επίπεδο από ό,τι άλλες εποχές. Παρ' όλα αυτά και οι συνάδελφοι επαγγελματίες αλλά κυρίως οι ασθενείς ταλαιπωρούνται και με το να ψάχνουν από φαρμακείο σε φαρμακείο το φάρμακό τους, αλλά κυρίως ταλαιπωρούνται από την ανασφάλεια και το άγχος που προκαλεί η ιδέα του ότι μπορεί τον επόμενο μήνα να πάνε και να μην βρουν ακριβώς αυτό που θέλουν και ούτω καθεξής. Η ελλείψη των φαρμάκων στην Ελλάδα είναι γνωστό εδώ και πολλά χρόνια ότι έχουν εγκατασταθεί και εγκαθιδρυθεί. Κατά κύριο λόγο από το ότι σε γενικές γραμμές, κατά κανόνα, τα φάρμακα στην Ελλάδα είναι πολύ φθηνότερα από την πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα ξεκάθαρο κίνητρο και για τη βιομηχανία, η οποία αν παράγει 1000 κουτιά, τα 990 να τα διαθέσει εκεί που η τιμή είναι ψηλότερη, αλλά και για αυτούς που λέμε φοντρέμποροι φαρμάκων, φάρμακα τα οποία τα αγοράζουν να μην τα διαθέτουν στην ελληνική λιανική αγορά, αλλά να τα μεταφέρουν στο εξωτερικό νόμιμα με αυτό που λέμε παράλληλο εμπόριο.
0: Άρα οι χονδρέμποροι, κύριε Κακονίκο, είναι οι μεσολαβητές μεταξύ της εταιρείας του φαρμάκου και του φαρμακοποιού και του φαρμακείου?
1: Να πούμε ένα άλλο όνομα, οι φαρμακοποθήκες. Αν σε βολεύει καλύτερα αυτό το όνομα, είναι οι φαρμακοποθήκες.
0: Μάλιστα, είναι φαρμακοποθήκες. Μάλιστα, κύριε Κακονίκο, να πάμε και σε ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί πολύ την κοινή γνώμη και ειδικά τη χώρα μας τις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες. Εμβολιασμός ιός δυτικού μήλου. Τι ακριβώς πρέπει να προσέξουν οι πολίτες, τι πρέπει να προσέχουμε και αν υπάρχει επί του παρόντος εμβολιασμός ή ποιες είναι οι οδηγίες σας ενός πολύ εμπειρού φαρμακοποιού σχετικά με τον ιό αυτόν και την αντιμετώπιση του?
1: Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο διαθέσιμο εμβόλιο για τον ιό του δυτικού μυλίου και ούτε βλέπω κάτι ότι έρχεται. Παρότι το ρίσκο για να νοσήσει κάποιος και το ρίσκο για να νοσήσει κάποιος σοβαρό είναι πάρα πολύ χαμηλό και θα λέγαμε ότι ουσιαστικά περιορίζεται σε αυτό που λέμε σπαθείς ομάδες, τα πολύ μικρά μωρά, τα πολύ μικρά παιδιά και τους πολύ μεγάλους ανθρώπους. Αυτό που είναι ξεκάθαρο, γιατί έχετε δίκιο ότι απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο και το συζητάει και νοιάζεται, είναι να πάρουμε μέτρα έτσι ώστε να μην μας τσιμπάνε τα κουνούπια. Τα μέτρα αυτά μπορεί να αφορούν παράγοντες που έχουν να κάνουν με το πώς φερόμαστε γύρω από το σπίτι μας, τις καθαριότητες, να καθαρίζουμε τους αγωγούς, τα νερά τα οποία λιμνάζουμε κάτω από τα νερά και ούτω καθεξής. Να προσέχουμε πώς κυκλοφορούμε τις ώρες που δραστηριότητα είναι μεγάλη στουρπό και να εφαρμόζουμε τοπικά εντομοποθετικά.
0: Κύριε Κακονίκο, μας ακούτε? Μένουμε στο ειδικά έντομο αποθετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Κακονίκο για τις γνώσεις και τις θέσεις του εκλέκτορας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Πλησιάζουμε στις 10. Είμαι ο Γιώργος Παπατριανταφύλου στον Πελοπόννησο FM 103 και 9. Η πρώτη εκπομπή ήταν η σημερινή 14 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά και πάλι στις εορτάζουσες και εορτάζοντες. 14 Σεπτεμβρίου, υψώσεις του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά στη Σταυρούλα και τον Σταύρο. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9 πίσω από το προφανές εκπομπή και θα προσπαθούμε να διεισδύουμε και να δίνουμε πληροφόρηση και ειδησιογραφία σχετικά με τα πιο τρέχοντα και καυτά ζητήματα της επικαιρότητας. Εν ολίγης και εν κατακλείδη, θα λέγαμε ότι κινούμαστε σε ένα ρεύστο πολιτικό κλίμα, τόσο εγχώρια εντός της χώρας μας, αναμένοντας τις εκλογές του 2027, αλλά και στη διεθνή σκηνή, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα αυτό. Σήμερα, Δευτέρα, είναι και η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, που απασχολεί πολύ την επικαιρότητα και αναδεικνύει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό της πολύ μεγάλης προσοχής που πρέπει να έχουμε στις ιατρικές υπηρεσίες. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9. Ακολουθούν η Μαρία Ριτζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου, που φιλοξενούν την Μαρία Καριστιανού στις 10.30. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 9 το πρωί. Ολοκληρώνουμε και κλείνουμε με ένα μουσικό τραγούδι, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ και, και όσους θα βρεθείτε και στην κουζίνα σας, οι Χαΐνιδες και το Συνταγές Μαγειρικής. Καλό πρωί να έχετε, καλή εβδομάδα.

0: Μια νέα εφαρμογή στο κινητό, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι θα υπάρξει νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας και πως θα οριστούν κανόνες προκειμένου να μπορούν να λειτουργούν. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στο εξής, κάθε ιατρείο θα διαθέτει QR code έτσι ώστε ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τις σχετικές πληροφορίες. Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε πως η συζήτηση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει στους ιατρικούς φορείς, σημειώνοντας ότι σχετική πρόταση είχε καταθέσει και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη στην παλιά του γειτονιά, στην Οίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, εκεί όπου από χθες το απόγευμα τον αποχαιρετά πλήθος κόσμου, καθώς η σωρός του τέθηκε σε λαϊκή αγρυπνία υπό τους ήχους των τραγουδιών του. Αρκετοί από τους θαυμαστές του φτάνουν στην εκκλησία ακόμα και από περιοχές εκτός Αθηνών με εναυλωμένα πούλμαν. Η ταφή θα γίνει στο 3ο Κημητήριο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στη 1 το μεσημέρι, την ώρα που θα τελείται η κηδεία του λαοφιλή καλλιτέχνη, οι κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατό του θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του αγαπημένου τραγουδιστή, δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Χαράλαμπου Λυκούδη, έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στη δικογραφία που έχει στα χέρια του ο ανακριτής προκύπτουν σοβαρές αντιφάσεις στις κατηθέσεις των κατηγορούμενων και ερωτήματα για τον τρόπο αλλά και τον χρόνο αντίδρασής τους μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μεταξύ άλλων προκύπτει κενό 87 λεπτών από την κατάρρευσή του μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Οι αρχές προχωρούν σε πλήρη ανασύνθεση των γεγονότων, ανακτώντας σημαντικά για την υπόθεση στοιχεία από αρχεία, κινητά τηλέφωνα και τα δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Πώς θα ρίξουν και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που αναμένονται. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από Beach Bar στην Ανάβηση. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, συνελήφθη ο 41χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, καθώς και για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Συνελήφθη επίσης η 39χρονη σύζυγός του. Παράλληλα, η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει και αναζητά δύο άντρες που συμμετείχαν στο περιστατικό, ο ένας εκ των οποίων είναι ο Αλκέτρι Τζάι, ο οποίος είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του. Ο βαρυπνήτης έπρεπε να επιστρέψει στη φυλακή σήμερα, ωστόσο δεν εμφανίστηκε και ως εκ τούτου κηρύχθηκε δραπέτης. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο του πετρελαιοπαραγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία εξαιτίας πληγμάτων με ντρόουνς και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στο στενό του Ορμούζ. Τα ξημερώματα με την έναρξη των συναλλαγών στις αγορές στην Ασία, η τιμή του Brent κατέγραψε άνοδο 2,80% στα 107,54 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έφτασε στα 102,34 δολάρια. Το Ομάν ανακοίνωσε χθες την αναβολή συνόδου σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών στο Σουλτανάτο, στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχουν το Ιράν και κράτη του κόλπου και το μέλλον του στενού του Ορμούζ. Η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών στη Σουηδία, Μαγδαλένα Άντερσον, δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει παρά το οριακό αποτέλεσμα στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές που προμηνύει μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμήματων, τα ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα έδιναν στη συμμαχία της κεντροαριστεράς και της αριστεράς 176 έδρες στην επόμενη Βουλή έναντι 173 της συμμαχίας της δεξιάς και της άκρας δεξιάς. Στα ύψη τώρα το πολιτικό θερμόμετρο στον απόϊχο της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, ως την πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για την χώρα. Οι ψευδεστήσεις στα δανεικά και εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με την ψήφο των πολιτών τελειώνει το πάρτι διαφθοράς στο Μέγαρο Μαξίμου, ανταπάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Με ανάρτησή του, ο κ. Δούκας εξέφρασε την έντονη ανησυχία του μετά και την παραίτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό, Χρήστου Καραδήμα, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Συνελήφθησαν δύο οδηγοί που οδηγούσαν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με ταχύτητες 191 και 164 χιλιόμετρων την ώρα, ενώ τα όρια στα συγκεκριμένα σημεία είναι 120 και 60 χιλιόμετρα αντιστοίχως. Μπλόκο σε φορτίο σχεδόν 20 τόνων κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία, από την περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατασχέθηκαν 1.903 κυβότια μη ασφαλούς προϊόντος πριν φτάσουν στον καταναλωτή. Κλειστά είναι σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα εφημερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Σε άλλα διεθνή, τη δημιουργία ζώνης ανοιχτού κώδικα τεχνητής νοημοσύνης για τις χώρες της BRICS πρότεινε ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping, όπως δήλωσε ο ίδιος στη Σύνοδο Κορυφής στο Νέο Δελχή, θέλοντας να υπογραμμίσει την πρωτοπορία της χώρας του στον τομέα, προωθώντας ταυτόχρονα την πρωτοβουλία του ανοιχτού κώδικα και χωρίς αποκλεισμούς τεχνητής νοημοσύνης. Και να πάμε στον καιρό. Νεφώσεις στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά το απόγευμα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει ως 30 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: να πω καλό φθινόπωρο. Πέσε, θα πω καλή αρχή. Με ελπίδα, αισιοδοξία, αγάπη και όλα τα καλά.
1: Να είμαστε πάλι εδώ, Μαρίνα μου. Καλή αρχή. Επομένα, καλή σεζόν, ραδιοφωνική.
0: Αυτή η λέξη δεν μου αρέσει καθόλου. Σεζόν.
1: Είναι, αυτά είναι τα.
0: Να πούμε καλό φθινόπωρο.
1: Τα τυπικά, τα τυπικά.
0: Καλό φθινόπωρο με όλα τα καλά του κόσμου. Να λοιπόν, πότε πέρασε το καλοκαίρι, ο Αύγουστο. Τον Αύγουστο λείψαμε.
1: Τα ωραία περνάνε γρήγορα.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι λίγα και περνάνε γρήγορα.
0: Έτσι, γι' αυτό πρέπει τι να κάνουμε, Σωτήρη μου.
1: Εντάξει, να κάνουμε, να προσπαθούμε να περνάμε
0: να
1: καλά.
0: Να τα απολαμβάνουμε. Ας, πολύ ωραία. Σωτήρης Παπανδρέου, κυρίες και κύριοι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, λοιπόν. Και φυσικά στην άλλη άκρη ο Διονύσης Στεφανόπουλος που φροντίζει την επιμέλειά μας.
1: Την επιμέλεια του ήχου. 103,9. Ανανεωμένη και για αυτή την περίοδο.
0: Εννοείς για τα καινούρια γύρω-γύρω. Ναι, δεν τα βλέπουν οι ακροατές μας.
1: Οι ακροατές δεν τα βλέπουν. Έχουμε έτσι ένα. Μια ανανέωση αισθητική, θα λέγαμε.
0: Έτσι, ωραία.
1: Στο χώρο μας. Πιο φωτεινό το στούντιο. Όσοι μας κάνουν έτσι την τιμή να μας επισκεφθούν.
0: Ανοιχτές είναι πόρτες μας. Με ζώνος 206, κυρίες και κύριοι. Θα δείτε απ' έξω Πελοπόννησος FM. Μην χτυπήσετε κουδούνι. Ανοίξτε διακρατικά την πόρτα και μπείτε. Και εμείς θα σας υποδεχτούμε πολύ ευχαριστημένα.
1: Με το μαλακό όμως, μην τρομάξουμε. Έτσι, ναι.
0: Να πούμε καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας. Καλημέρα σε όλες και όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο.
1: Λοιπόν, και για μία ακόμα έτσι, ραδιοφωνική περίοδο, θα είμαστε εδώ πάλι την ίδια ώρα, 10 με 11, λίγο μετά τις 10 καλύτερα, μέχρι τις 11.
0: Εντάξει, το δελτίο ειδήσεων μεσολαβεί, καλό να το ακούνε οι ακροατές μας. Πάντως τους λείψαμε, Σωτήρη. Έχω πάρει μηνύματα. Βέβαια, πήρα μηνύματα, λέει πού είστε, λέει δεν θα είστε φέτος. Ανησύχησαν οι ακροατές μας και οι ακροάτριες, κυρίως ακροάτριες πάντως μου είπαν, αλλά και ακροατές, οι οποίοι επέστρεψαν από τις διακοπές τους που είχαν φύγει και λέει δεν σας βρίσκουμε.
1: Ναι,
0: πού είστε.
1: Κάθε χρόνο κάπου σε αυτή την περίοδο, μέσα Σεπτεμβρίου ξεκινάμε. Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά έτσι να μπούμε λίγο στον κόσμο της ενημέρωσης και των εξελίξεων. Προφανώς ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, του
0: λαϊκού
1: τραγουδιστή, είναι το γεγονός, έτσι θα λέγαμε, που κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες, έτσι τουλάχιστον.
0: Σωτήρη, εγώ δεν είχα την αίσθηση ότι είναι τόσο λαοφιλής ο συγκεκριμένος τραγουδιστής.
1: Ναι, γιατί δεν είσαι αυτού του ρεπερτορίου.
0: Πραγματικά με έχει εκπλήξει αυτή η ανταπόκριση του κόσμου, ολονύκτια.
1: Ναι, κοίταξε, πέρα από το γεγονός ότι ήταν ένας ξεχωριστός καλλιτέχνης που είχε τη δική του σφραγίδα, θα λέγαμε ότι ήταν και ένα πολύ καλό παιδί. Θα το λέγαμε έτσι πολύ λαϊκά, με απλά λόγια. Έτσι.
0: Δεν έχω άποψη.
1: Δεν είχε τη στόφα του Σταρ, αλλά δεν έκανε σταριλίκια. Αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη. Δηλαδή δεν ήταν ένας απόμακρος καλλιτέχνης. Άμα ψάξεις λίγο στο διαδίκτυο, θα δεις ότι ήταν ένας άνθρωπος που ήταν της γειτονιάς.
0: Ναι.
1: Κυκλοφορούσε καθημερινά. Πήγαινε για πάρει τον καφέ του από το μαγαζάκι, από το take away. Πήγαινε στην ταβέρνα του. Πήγαινε. Γενικώς κυκλοφορούσε. Αυτό θέλω να πω.
0: Και μου έκανε εντύπωση ότι έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους αθόρυβα. Δηλαδή, άκουγα κάποιες κυρίες έτσι. Μια κάποια ηλικία που έλεγαν ότι όταν υπήρχε ανάγκη, χτυπούσαν την πόρτα του Μαζονάκη και υπήρχε άμεση ανταπόκριση. Αυτό πραγματικά με εξέπληξε. Είδες τελικά ότι πίσω από κάποιους ανθρώπους που δίνουν μια άλλη εικόνα, υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα.
1: Εντάξει, όπως είπαμε, είχε αυτό την εικόνα ότι ήταν δίπλα στον καθημερινό άνθρωπο, έτσι, δεν ήταν απόμακρος.
0: Πάντως,
1: όπως συνηθίζουν πάρα πολύ έτσι, εντός εισαγωγικών στάρ. Και...
0: καλά, άλλοι κυκλοφορούν με μπράβο σε Σωτήρη και σε παρακαλώ, δεν αφήνεις να τους απλησίαστε. Μου έκανε εντύπωση, εγώ δεν θυμάμαι άλλο, διέψευσέ με εσύ, για άλλον καλλιτέχνη να έχουμε αυτό το λαϊκό προσκύνημα. Εγώ δεν το έχω ξαναζήσει. Έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, δεν το θυμάμαι. Σε διάφορες περιστάσεις.
0: Ολονύκτιο προσκύνημα. Δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, είχε γίνει και με τον Ακελόπουλο παλιά, πριν από πολλά χρόνια.
0: Δεν το θυμάμαι. Ναι. Όχι,
1: είναι από τους λίγους τέλος πάντων καλλιτέχνες που έφυγαν έτσι. Δεν θα πω τη λέξη άδοξα ή άδικα, αλλά έφυγαν τόσο αναπάντεχα και απρόσμενα. Αλλά θα μπορούσε να πει κανείς ότι έφυγε και άδοξα. Θα μπορούσε να το πει και αυτό με αυτόν τον τρόπο. Αν θα μπορούσαμε έτσι να υποθέσουμε ότι ένας θάνατος μπορεί να κρύβει έτσι αυτό το χαρακτηριστικό. Ναι, ίσως, γιατί όχι.
0: Πάντως να πούμε ότι με το θάνατό του πρόσφερε και ένα καλό στην κοινωνία, έτσι, διότι αποκαλύφθηκε μια κατάσταση. Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης το θύμα, δεν θα υπήρχαν όλες αυτές οι αποκαλύψεις.
1: Όλα τα γεγονότα που συνέβησαν πριν από το θάνατό του σε αυτό το εντός εισαγωγικών ιατρείο.
0: Πολύ σωστά το έβαλες εντός εισαγωγικών, γιατί ιατρείο με την έννοια του ιατρείου δεν ήταν όπως αποδεικνύεται. Εάν λοιπόν δεν γνωρίζω, από αυτά που μας επιτρέπουν τα γεγονότα να συμπεραίνουμε, είναι ότι αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης ο νεκρός, δεν θα είχαμε αυτή την...
1: Προφανώς, εννοείται.
0: Δεν θα ξετυλίγονταν όλη αυτή η υπόθεση.
1: Το μέγεθος ενός προσώπου που εμπλέκεται σε μια υπόθεση προφανώς προσδίδει και την έκταση μιας ιστορίας, τι μέγεθος θα προσλάβει, έτσι. Είναι ένα γεγονός αυτό, προφανώς.
0: Έχουμε καλημέρες από το... Ξεχάσαμε να πούμε σήμερα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν του Σταυρού σήμερα. Πολύ μεγάλη γιορτή. Γιορτάζουν και
1: Ψάρι
0: οι φαρμακοποιοί. Τίποτα δεν τρώμε. Σήμερα είναι αλάδωτη ημέρα. Φρούτο θεραπεία σήμερα.
1: Άρα καλά, μου είπε η γυναίκα μου, μου είπε: μην φας τίποτα σήμερα. Πρόσεχε, μου λέει, μην ξεχαστείς.
0: Έτσι. Χρόνια, να πούμε χρόνια πολλά στους Σταύρους. Έχω δύο σταυρούλες. Έχουμε και τη σταυρούλα τη δική μας εδώ, έτσι, την γραμματέα μας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζετε. Να έχετε αγάπη και υγεία στη ζωή σας. Είδες, ευτυχώς που υπάρχουν και ακρότες μας και μας τα θυμίζουν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: δρόσησε, για να το αλλάξουμε λίγο το κλίμα.
0: Δρόσησε και πολύ ωραία, μάλιστα. Μην μου πεις ότι κοιμάσαι με κλιματιστικά και τέτοια.
1: Όχι, αλλά χθες το βράδυ σκεπάστηκα για πρώτη φορά με ένα
0: σεντονάκι. Λοιπόν, σιγά σιγά το σεντονάκι, μετά η εποχική κουβερτούλα, μετά το πάπλωμα. Να σου πω κάτι, ξέρεις τι φοβάμαι, την περίοδο που θα πέσει πάνω μας το πάπλωμα.
1: Είναι βαρύ, ε.
0: Όχι, μετά δεν θα μπορούμε να σηκωθούμε με τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Ξέρεις εκείνο το χουχουλιασμα κάτω από το πάπλωμα. Διονύση, δικός μου είσαι εσύ, έτσι δεν είναι, του χουχουλιάσματος.
1: Μόνο που φέτος, Μαρίνα μου, δεν θα είναι μόνο χουχουλιάσμα. Θα είναι, να μην το πω αγκομαχητό, υπό την έννοια του κόστους.
0: Α, θα μας στοιχήσει πάρα πολύ.
1: Να σηκώσουμε στις πλάτες μας ως καταναλωτές σε σχέση με το ενεργειακό. Έτσι.
0: Διονύση μου, σημείωσε την ώρα, σε παρακαλώ, και τη στιγμή που ο Σωτήρης Παπανδρέου είπε ότι θα έχουμε δύσκολο χειμώνα.
1: Ναι.
0: Και το λέω αυτό διότι ο Σωτήρης πάντα...
1: Όχι, βάζουμε τα πράγματα στο σωστό πλαίσιο.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι. Άρα κάτι άλλαξε λοιπόν από την προηγούμενη χρονιά, γιατί όλα τα έβλεπες θετικά.
1: Ναι.
0: Είδες χθες, έβαλα βενζίνη 2.13.
1: Μπράβο, αυτό εννοώ.
0: 2.13.
1: Έτσι. 2.13 και πού είσαι ακόμα. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να πούμε ότι όλη αυτή η κλιμάκωση που παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες και δεν έχει προσλάβει τις σωστές διαστάσεις στο επίπεδο της ενημέρωσης, γιατί κινδυνεύει να κλείσει και η Ερυθρά Θάλασσα και τα δύο περάσματα, δηλαδή των ενεργειακών, έτσι, ροών,
0: ναι,
1: όσον αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και διάφορα άλλα προϊόντα, τέλος πάντων, που σχετίζονται με το μαύρο χρυσό, τότε θα δυσκολέψει. Θα ζήσουμε καταστάσεις που τουλάχιστον η δική μας η γενιά δεν τις έχει βιώσει.
0: Mm-hmm.
1: Η τελευταία κρίση, να θυμίσω, με το ενεργειακό, με το πετρέλαιο και με όλες αυτές τις συνέπειες, ήταν κάπου εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70. Βέβαια, εμείς είχαμε γεννηθεί τότε, αλλά ήμασταν σε τέτοια ηλικία που δεν αντιλαμβανόμασταν. Και δεν υπήρχε και τόσο μεγάλη εξάρτηση με τα ορυκτά καύσιμα. Δηλαδή, στα χωριά ζεσταίνονταν με τα ξυλαράκια τους και με το σομπούλες ή με το τζακάκι τους.
0: Άρα...
1: στην Ελλάδα, εντάξει, υπήρχαν και άλλοι τρόποι. Αλλά...
0: Και ήταν και ερχόμαστε και από μια δύσκολη περίοδο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακόμα δεν είχε η χώρα.
1: Πλέον έχουμε καλομάθει, να το πω έτσι. Εντός εισαγωγικών.
0: Ζούμε πιο άνετα.
1: Είμαστε πιο εξαρτημένοι από αυτές τις πηγές ενέργειας. Και αν πάμε έτσι, συνεχίσουμε μέχρι για το χειμώνα, φαντάσου να ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. 2 ευρώ θα είχε.
0: Δεν
1: το
0: χρειάζεται,
1: λίτρο.
0: Ας τα αφήσουμε.
1: Και θυμίζω, πέρσι ξεκινήσαμε κάπου στο 1,15, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, μιλάμε για διπλάσια τιμή. Έτσι, σκέψου το λίγο. μια, ένα σπίτι, μια πολυκατοικία που θερμαίνεται.
0: Δεν έβαζαν που δεν έβαζαν αρκετέ πολυκατοικίε πετρέλαιο φέτος. Θα το κόψουν εντελώς ακριβώς αυτό.
1: Και όλη αυτή η κατάσταση, να πούμε ότι συμπαρασύρει και όσους είχαν φυσικό αέριο, όχι ακόμα εδώ στην Πάτρα και στην περιοχή μας, αλλά και στην πρωτεύουσα και σε άλλες περιοχές της Ανατολικής Ελλάδας. Αλλά σε κάποιο χρονικό διάστημα, τέλος πάντων, στο ορατό μέλλον, θα έχουμε και εδώ φυσικό αέριο. Είδες, σκάβουμε όλη την Πάτρα. Έχει ξεκινήσει το σκάψιμο σε όλη την Πάτρα για να πάρει.
0: Όχι, έχει ξεκινήσει, είναι στην αποκορύφωσή, ναι, του, έτσι. Μαρτύριο έχει γίνει η ζωή μας, δεν το είπαμε αυτό το θέμα.
1: Θα τα δούμε για αυτά. Το ένα συμπαρασύρει και το άλλο. Και γι' αυτό, από αυτή την άποψη, είπα ότι θα μας πέσει πολύ βαρύ το στρώμα του χειμώνα. Έτσι, ναι. Το πάπλωμα, τέλος πάντων.
0: Το πάπλωμα, το στρώμα, αν μας πέσει το στρώμα, ναι, σημαίνει άλλα πράγματα. Ναι. Σωτήρι μου, τότε θα πρέπει να μιλάμε για άλλες καταστάσεις.
1: Λοιπόν, και μιας και έφερε η κουβέντα τα κυκλοφοριακά και τα έργα, να πούμε ότι ο Γρίφος συνεχίζεται και σήμερα, ο κυκλοφοριακός. Έχουμε κάποιες αλλαγές σήμερα, για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί από τους ακροατές. Να πούμε ότι η Πατρέως σήμερα γίνεται διπλής κατεύθυνσης. Εκτάκτως, βέβαια, έτσι δεν θα ισχύει.
0: Για να εξυπηρετηθούν οι συνθήκες αυτές των έργων, ναι, μην παρασυρθούμε, έτσι, ναι, έτσι.
1: Γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αναγκαιότητα της υλοποίησης αυτών των παρεμβάσεων και των έργων που γίνονται στο κέντρο, κατά βάση στο κέντρο της Πάτρας. Αλλά πρέπει έτσι να δούμε και λίγο το θέμα του συντονισμού. Γιατί δεν μπορεί, έχουμε από τη μία μεριά το Δήμο που κάνει τα δικά του τα έργα, τις αναπλάσεις, έχουμε το φυσικό αέριο, έχουμε τις οπτικές ίνες. Δεν μπορεί ο καθένας να κλείνει ό,τι ώρα θέλει.
0: Μα αυτό γίνεται, με συγχωρείτε.
1: Θα πρέπει να βρεθούν οι τρεις παράγοντες που υλοποιούν αυτά τα έργα να βρεθούν μεταξύ τους σε μια κοινή σύσκεψη, να βάλουν κάτω τα προγραμματά τους, να κάνουν τις
0: προσφορές. Σωτήρι, με συγχωρείς, τώρα να περιγράψεις ιδανικές καταστάσεις. Επειδή απουσίαζε στο προηγούμενο διάστημα όταν ξεκίνησαν τα έργα που έκλεισε Ερμού, Αγίου Ανδρέου, Κανάρι και η οδός Γούναρη, η κατάσταση ήταν απερίγραπτη.

0: η εικόνα του μπαλώματος.
1: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν έχεις προσέξει, εκεί που πέφτει καινούρια άσφαλτος, φυσικά δεν, επειδή δεν είναι στρωμένη σωστά, ακριβώς ναι. αυτό, και αρχίζουν οι ψηφίδες της ασφάλτου, για και να το πω έτσι, και ξεφτίζει. Λοιπόν, ναι. μην μιλάμε τώρα, είναι απίστευτη η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί.
0: Λοιπόν, να δώσουμε έτσι μια εικόνα για το τι να περιμένουμε αυτή την εβδομάδα και τις επόμενες μέρες, για να προετοιμάζεται ο κόσμος. Να πούμε ότι η Ερμού έχει ανοίξει από χθες το βράδυ, πέρασα για να το δω. Όντως από χθες το βράδυ έχει ανοίξει Ερμού, μπορείτε να κυκλοφορείτε από εκεί, κύριε Σεχίρη. Όσοι κινείστε στην Αγίου Ανδρέου για να βρείτε προς την άνω, στην πάνω πλευρά, στο κέντρο της πόλης. Οι Καραϊσκάκοι. Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι εργασίες ανάπλασης της άνω πόλης. Εκεί είναι ο Δήμος, στην Καραϊσκάκη, στο τμήμα μεταξύ Πατρέως και Ερμού. Παραμένει εργοτάξιο. Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αναμένεται εκεί στο τέλος Σεπτεμβρίου, και επίσης έχουμε, και γι' αυτό σας είπαμε νωρίτερα ότι η Πατρέως θα γίνει διπλής κατεύθυνσης για να εξυπηρετείται εκεί η τοπική κίνηση. Την ίδια ώρα έχουμε το φυσικό αέριο, όπως είπαμε, στο δίκτυο διανομής που υλοποιείται, κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή μέσα στη, κατά βάση στο κέντρο της Πάτρας. Έχουμε το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων στην 5 πηγαδίων εργασίες μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου, Κεφαλινίας εργασίες έως 19, από 19 έως 30 Σεπτεμβρίου, Γούναρη παρεμβάσεις θα συνεχιστούν μέχρι τις 17 του μηνός. Ήδη και το έργο έχει κλείσει, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί.
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί, σήμερα έσκαβαν νέο τμήμα.
0: Είχαν ξεκινήσει, ήρθες από την περιοχή, μάλιστα, γιατί χθες το βράδυ που πέρασα το είχαν κλείσει.
1: Είχαν κλείσει, ναι, το αυτό που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες, έτσι, πάνε σταδιακά.
0: Στην οδό Ηλίας εργασίες μέχρι 19 Σεπτεμβρίου, στην οδό Σουλίου παρεμβάσεις από 21 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
1: Όπα, Σωτήρη με ζάλισες, δεν θέλω να ακούσω άλλα.
0: Και για να τελειώσω, και Γεωργίου Ολυμπίου, από 16 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Επίσης, να σας πω ότι χθες έβγαλε μια ανακοίνωση η Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών Δήμου Πατρέων και μας κάνει γνωστό ότι λόγω των έργων στην οδό Ηλίας η λαϊκή αγορά, η σημερινή λαϊκή αγορά της Δευτέρας στην περιοχή του Βουδ μεταφέρεται, και για όσο διάστημα προφανώς υλοποιούνται εργασίες, από την Ηλίας στην οδό Σουλίου και Καποδιστρίου. Και αυτό είναι το puzzle του λαβυρίνθου που.
1: Πες μου λοιπόν, γιατί θα πάμε να πάρουμε φρούτα, είπαμε σήμερα. Έτσι πάμε στη λαϊκή αγορά.
0: Σε πρόλαβα. Είδες.
1: Τι λες, Διονύση, θα πάρουμε το καλάθι να πάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά βέβαια, είτε πας στη λαϊκή αγορά, είτε πας στο μανάβι σου, είτε πας στο σούπερ μάρκετ, οι τιμές είναι ίδιες, να ξέρεις. Μην πιστεύεις ότι υπάρχει διαφοροποίηση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Για να εξηγούμε τα πράγματα και να μην τρέφουμε ψευδαισθήσεις. Απλά προσωπικά μου αρέσει η εικόνα της λαϊκής. Απλωμένα όλα τα ωραία, φρέσκα, φρούτα, λαχανικά.
0: Και...
1: βέβαια. Άλιστα. Υπάρχει πιο ωραία εικόνα. Είναι ό,τι καλύτερο. Και βέβαια να περνάς, να επιλέγεις, να διαλέγεις και όλα τα καλά.
0: Πολύ λοιπόν, ωραία.
1: Να σας ρωτήσω, κύριε οικονομικέ συντάκτη και ειδήμονα, είδες αλλαγές στα σούπερ μάρκετ μετά τις... πότε ήταν, από τις 15, όχι 15 Αυγούστου.
0: Από την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Από την 1η Σεπτεμβρίου. Είδες αλλαγές εσείς στις τιμές του σούπερ μάρκετ?
0: Σε μια τιμή πέσει 6, 7, 8% από κάτι που κοστίζει, ξέρω εγώ, 6, 7, 8, 10 ευρώ, προφανώς δεν θα αντιληφθείς και σημαντικές αλλαγές. Θέλω να πω, θα είναι κάποια δεκάλεπτα.
1: Γενικά στο σύνολο.
0: Θα είναι κάποια δεκάλεπτα, ναι. Έτσι, θα είναι κάποια δεκάλεπτα.
1: Για δεκάλεπτα, ναι, μπορούμε να μιλάμε.
0: Δεν είδα αυτό. Διαπίστωσα όμως κάτι άλλο, γιατί είχα κάνει ένα ταξίδι οικογενειακό στην Ανατολή, στο Ανατολικό Αιγαίο. Διαπίστωσα πολύ μεγάλες διαφορές από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ της ίδιας αλυσίδας.
1: Της ίδιας αλυσίδας
0: και μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
1: Στο ίδιο μέρος ή από τα δικά μας? Από Πάτρα,
0: ναι,
1: εκεί. Πιο ακριβά ή πιο φθηνά?
0: Πιο φθηνά. Σε πληροφορώ ότι βρήκα πιο φθηνά προϊόντα, γιατί είναι προϊόντα που τα παίρνω για το, τα αγοράζω για το σπίτι, έτσι. Τα βρήκα πιο φθηνά στη Σάμο από ότι στην Πάτρα.
1: Θα ταξιδεύουμε στη Σάμο να ψωνίζουμε.
0: Δεν συμφέρει.
1: Πλάκα κάνω, βρε ότι. Είναι δυνατόν να ξεκινάς με το καλάθι να πας στη Σάμο να ψωνίσεις? Εκεί πώς το
0: δεν
1: καταφέρουν και έχουν τόσες χαμηλές τιμές?
0: Προφανώς το κάθε κατάστημα έχει τη δική του τιμολογιακή πολιτική. Ίσως,
1: αφού είναι το ίδιο κατάστημα, λες, η ίδια αλυσίδα είναι.
0: Ναι, η ίδια αλυσίδα, αλλά δεν ξέρω αυτό τώρα να σου το απαντήσω. Αλλά προφανώς εννοείται, είναι ξεκάθαρο ότι κάθε κατάστημα ακολουθεί κάποια, σε κάποια προϊόντα τουλάχιστον, όχι σε όλα, έτσι σε κάποια προϊόντα.
1: Πάντως, εγώ
0: όσο... Και εδώ το έχω παρατηρήσει στην Πάτρα, με κάποια προϊόντα, π.χ. καφέδες.
1: Ναι.
0: άλλη τιμή τους βρίσκω σε κάποιο κατάστημα της ίδιας αλυσίδας, με άλλη τιμή σε κάποιο άλλο κατάστημα.
1: Εγώ πάω σταθερά σε ένα-δύο σούπερ μάρκετ που συνηθίζω να ψωνίζω. Οι τιμές που πλήρωνα, τα ποσά που πλήρωνα, αυτά συνεχίζω να πληρώνω.

0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν έχω δει κάποια αλλαγή.
1: Κοίτα, οι αλλαγές, όπου έγιναν, οι αλλαγές είναι τόσο ανεπαίσθητες που δεν θα δει ούτε καν τις καταλαβαίνεις. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, τώρα μία μικρή μείωση 6-7% δεν πρόκειται να την αντιληφθεί ο κατάλληλος. Η αλλαγή θα έρθει μόνο αν αυξηθεί και να αυξηθεί σημαντικά το εισόδημα του καθενός από εμάς.
0: Καλά.
1: Μόνο έτσι.
0: Εσύ άκουσες για αύξηση εισοδημάτων, πέρασε η ΔΕΘ.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Άκουσες κάτι που.
1: Εντάξει, τώρα είναι μεγάλη ότι... συζήτηση αυτή. Μην την ανοίξουμε. Είναι... Δεν μας φτάνει όχι μία εκπομπή, 10 εκπομπές.
0: Έτσι. Όχι, λέω, μην τρέφεις ψευδεστής ότι θα γεμίσει, ναι, το πορτοφόλι σου. Αυτό εννοώ. Ναι. Δείτε, θέμα αυξήσεων δεν έχει τεθεί. Έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Η πολιτική αρχηγή, όχι ο Πρωθυπουργός, πλην του Πρωθυπουργού, που άνοιξαν ένα σακί και μοίραζαν σε διάφορες κατευθύνσεις. Πού υπάρχει αυτό το σακί κρυμμένο και δεν μας το αποκαλύπτουν?
1: Το λεφτόδεντρο, λες.
0: Ναι, αυτό. Πού υπάρχει, ναι, αυτό το λεφτόδεντρο?
1: Το θέμα είναι πως υπάρχει πλεόνασμα. Υπάρχει πλεόνασμα.
0: Πλεόνασμα υπάρχει, το ξέρουμε αυτό.
1: Τα έχουμε συζητήσει. Το θέμα είναι πως το αξιοποιείς με τον καταλληλότερο τρόπο. Και η αξιοποίηση ενός πλεονάσματος έχει διάφορες πτυχές και διάφορες πλευρές. Έτσι.
0: Εγώ πάντως δεν βλέπω να υπάρχει, τουλάχιστον στον Έλληνα πολίτη, δεν βλέπω να φτάνει κάτι στο πορτοφόλι του.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ούτε εμέσως,
1: είπαμε,
0: ούτε αμέσως.
1: Το ζήτημα της ακρίβειας,
0: για να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Είναι κομβική σημασίας.
0: Και μιας και ξεκίνησαν τώρα τα σχολεία, δεν ξέρω αν κυκλοφόρησες καθόλου στην αγορά το Σάββατο, στενάζουν οι γονείς.
1: Και το έχω περάσει το...
0: Έτσι, λοιπόν,
1: την περίοδο αυτή, την έχω περάσει.
0: Λοιπόν, και... στενάζουν οι γονείς και ξέρεις τα σημειώματα για στους μαθητές σήμερα θα μοιραστούν, ναι, τι πρέπει να προμηθευτούν.
1: Σελίδες. Έτσι.
0: Οπότε καταλαβαίνεις, από χαρτί α4,
1: ναι,
0: μέχρι οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς.
1: Φέτος άκουσα ότι τους δίνουν και άλλα χαρτιά.
0: Ναι, και άλλα, ναι, χαρτιά, και αυτό πλέον, σου λέω.
1: Δηλαδή, και χαρτί υγείας και διάφορα τέτοια τους ζητάνε.
0: Γι' αυτό σου λέω, ας το καλύτερα. Λοιπόν, να μην μιλάμε για οικονομία, ωραία, και να μην μιλάμε για αγορές, γιατί ο κόσμος μας ακούει. Θα λέει τι λένε αυτοί πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν, να πούμε πριν το κλείσιμο για το πρώτο μέρος της εκπομπής, να πούμε ότι στο δεύτερο μέρος έχουμε κλείσει ένα ραντεβού.
0: Ραντεβού.
1: Ραντεβού τηλεφωνικό.
0: Ραντεβού με
1: τηλεφωνικό ραντεβού με την κυρία Μαρία Καριστιανού, την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Έχει έρθει από χθες το απόγευμα, τριήμερο, θα το λέγαμε τριήμερο. Καθαρά διήμερο είναι, τέλος πάντων. Που
0: καλά τώρα, τριήμερο, ναι. Ωραία.
1: Έτσι. Έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα από ό,τι βλέπω εδώ, που ξεκινάει από τώρα, από το πρωί ξεκίνησε από το γιορτή του Τιμίου Σταυρού, την πανήγυρη στην Κάτω Αχαγιά, όπου θα έχει εκεί τις επαφές της. Θα έρθει από εδώ μετά στην Πάτρα, υπάρχει και μια συνέντευξή της στις 6 το απόγευμα, έχει αλλάξει η ώρα. Και συνεχίζει, θα έχει και συνέχεια σε διάφορες επαφές με φορείς.
0: Είναι η πρώτη της άλλωστε επίσκεψη εδώ.
1: Έχει ξανάρθει για μια ομιλία, αλλά θα λέγαμε ως πρόεδρος κόμματος.
0: Ως πρόεδρος κόμματος.
1: Έχει επαφές με φορείς. Αύριο τη βλέπω, έχει επαφές και στο Αίγιο. Δηλαδή κάνει μια περιοδία κανονική, ναι, προεκλογική, έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε...
1: Θα τα πούμε μαζί της. Ελπίζουμε να έχουμε επικοινωνία, νομίζω, έτσι, δεν έχουμε κλείσει το ραντεβού, έχουμε ήδη έρθει σε επαφή τηλεφωνική, θα μιλήσουμε, έτσι, θα έχουμε μια συνέντευξή της, να δούμε έτσι πώς κινείται πολιτικά.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων, αν δεν κάνω λάθος, Διονύση. Είμαστε έτοιμοι, ωραία, και επανερχόμαστε.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Πατρέων αλλάζει διαδικασία για τα 6 έργα αποκατάσταση συνολικού ύψους άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρόσκληση θα γίνει πλέον μέσω του ΤΕΕ και της Ένωσης Εργοληπτών, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες. Τα έργα αφορούν ζημιές από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2025 που ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Κρίσιμο ορόσημο είναι η 14η Οκτωβρίου, όπου λύγει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. αντιδράσεις από κατοίκους του πρώην Δημορίου για τις χρεώσεις της ΔΕΙΑΠ για τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο. Ζητούν να εξερευθούν η διακλάδωση και το φρεάτιο αποχέτευσης που αντιστοιχούν περίπου στο 45% του κόστους. Υποστηρίζουν ότι το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους και πως οι κάτοικοι έχουν ήδη πληρώσει επί χρόνια σημαντικά ποσά. Αν δεν υπάρξει θετική απάντηση, εξετάζονται προσφυγές και ενημέρωση του Ταμείου Συνοχής. Αλλαγές από σήμερα στην κυκλοφορία στο κέντρο της Πάτρας. Η Πατρέως από Κορίνθου έως Αγίου Ανδρέου γίνεται διπλής κατεύθυνσης, ενώ η Ερμού αναμένεται να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία. Η Καραϊσκάκη παραμένει εργοτάξη έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Συνεχίζονται επίσης τα έργα φυσικού αερίου με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λόγω των εργασιών στην Ηλίας μεταφέρεται σήμερα η Λαϊκή Αγορά της περιοχής Βούτς, Ισουλίου και την Καποδιστρίου. Στην Αχαΐα βρίσκεται σήμερα η Μαρία Καριστιανού, επικεφαλής της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις στην Κάτω Αχαΐα, συνέντευξη τύπου στις 6 το απόγευμα στην Ένωση Συντακτών και ανοιχτή συνάντηση στην Πάτρα. Αύριο συνεχίζει με επαφές στο Επιμελητήριο και στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στην Αγιάλια. Μία συγκινητική γέφυρα ζωή στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Η οικογένεια του 39χρονου καμεραμάν που έχασε τη ζωή του μετά το σοβαρό τροχαίο στην ακτή Δημαίων αποφάσισε να δωρήσει τα όργανά του. Από αύριο επαναλειτουργεί το Ρωμαϊκό Δίο Πατρών που θα φιλοξενήσει έως στις 30 Σεπτεμβρίου 8 επιλεγμένες θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις. Όλες είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Στα αθλητικά, πρόκριση για την Παναχαϊκή στο κύπελο, καθώς μετά το 0-0 με το Μιλτιάδη επικράτησε με 6-5 στα πέναλτι, με τον Σούλη να αποκρούει το τελευταίο πέναλτι. Περίπου 1.000 συμμετέχοντες έτρεξαν στον παράκτιο δρόμο από τα Βραχνέικα έως την παραλία Πατρών, σε διοργάνωση προς τιμή του μαραθωνοδρόμου Νίκου Αργυρόπουλου. Περίπου 300 συμμετείχαν στα 10 χιλιόμετρα και 400 στα 5, ενώ πραγματοποιήθηκαν και αγώνες για παιδιά και αμαία. Και ο καιρός σήμερα στην Πάτρα θα είναι δροσερός, με ηλιοφάνεια και διαστήματα ρέη συννεφιάς. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Η ζωή τη γανούρια live στην Πάτρα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Privilege. Το περιοδικό Πατρινόραμα παρουσιάζει μια μεγάλη μουσικοχορευτική βραδιά με τη Ζωή τη Γανούρια, την καταξιωμένη συνθέτρια και δεξιοτέχνηδα του ακορντεόν. Μαζί της τραγουδά ο Χρήστος Δελιζόνας και guest η Λίνα Γερονίκου. Στη σκηνή οι χορευτές Ζωή Πουλή και Λεωνάρδο Γκομές, με τη συμμετοχή του Πανκαλαβριτινού Συλλόγου, του Συλλόγου Αετή του Μοριά και της Σχολής Χορού Περιχορού Εμέλεια. Μια παράσταση προσβάσιμη σε κοφούς και βαρύκοους με διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, Privilege Patras. Εισιτήριο 15 ευρώ. Προπόληση στο more.com και στο public. Ζωή τη Γανούρια, live. Μουσική, τραγούδι και χορός γίνονται ένα. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σωτήρης Παπανδρέου.
1: Μαρίνα Ριζογιάννη.
0: Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
1: Και είναι η εκπομπή Όλα Λέγονται, κυρίες και κύριοι, στον Πελοπόννησο FM 103,9. Και,
0: πολλά και ενδιαφέροντα. Εγώ λέω ποιο θα πρωτοσχολιάσουμε σήμερα. Καταρχήν να πούμε ότι το Σάββατο ήταν μια συγκλονιστική μέρα στην Αχάια Κλάου, στην οποία πλαισίωσαν δεκάδες πολίτες. Βεβαίως πήγα για τρίγωνε και μάλιστα είχα και πολύ καλό αποτέλεσμα. Γέμισε αρκετά κόφινια, μπορώ να σου πω. Λοιπόν, ήρθαν άνθρωποι σχεδόν από όλη την Ελλάδα. Μια πολύ ωραία ζεστή εκδήλωση που έδειξε την αγάπη του κόσμου για αυτόν τον ιστορικό χώρο. Να πούμε όμως ότι οι άνθρωποι της Αχάια Κλάους είχαν κάνει πολύ ωραία προετοιμασία, δηλαδή το ευχαριστήθηκε όλος ο κόσμος, είχαν προβλέψει τα πάντα, Σωτήρη, μια άριστη φιλοξενία, και βεβαίως όλα κύλησαν πάρα πολύ όμορφα και όλοι έφυγαν ικανοποιημένοι από το συγκεκριμένο χώρο. Αυτό που θέλω να πω είναι όμως ότι πρέπει να στρέψουμε όλη την προσοχή μας, έτσι, όλη την προσοχή μας, φορείς και πολίτες, ώστε ο χώρος αυτός να αναστηθεί στην κυριολεξία. Γιατί η πυρκαγιά δίνει αφορμή, ξέρεις, για μια νέα επανεκκίνηση πιο δυναμική.
1: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην φιλοξενούμενη που σας είχαμε προλογίσει.
0: Έχουμε προαναγγείλει ήδη, έτσι.
1: Έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά την κυρία
0: και κοντά
1: Μαρία...
0: μας κυριολεκτικά, γιατί είναι στον τόπο μας, είναι στην Αχάια, έτσι.
1: Λοιπόν, κοντά μας την κυρία Μαρία Καριστιανού, πρόεδρο της, του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Βρίσκεται στην Αχάια, αν δεν κάνω λάθος, από χθες το απόγευμα, σε μια έτσι πυκνή περιοδία, με πυκνό πρόγραμμα συναντήσεων και επαφών, προφανώς στο πλαίσιο έτσι συγκρότησης και οργάνωσης και σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε πανελλαδικό της αυτού.
0: Να την καλημερίσουμε όμως, Σωτήρη. Καλή σας ημέρα, κυρία Καριστιανού.
2: Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες. Σήμερα πολύ μεγάλη γιορτή.
1: Βεβαίως.
2: Η αλήθεια είναι ότι τώρα είμαι καθοδόν, διότι υπήρξε μια ανηλυμένη υποχρέωση έκτακτη χθες, οπότε δεν ήταν αυτός ο προγραμματισμός, πράγματι. Τώρα έρχομαι στην Πάτρα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, με ωραία. Το καλό,
1: οπότε,
0: λοιπόν.
1: Οπότε ανασυγκροτείτε και το πρόγραμμά σας, φαντάζομαι. Ήταν να ξεκινήσει από την Κάτω Αχαΐα, από το Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Αλλάζει κάτι στο πρόγραμμά σας το σημερινό?
2: Εκεί κατευθυνόμαστε.
1: Α, ωραία. Οπότε, πηγαίνετε στην Κάτω Αχαΐα.
0: Γιατί γιορτάζει η περιοχή. Μάλιστα. Σήμερα, λοιπόν. Είστε, τι σημαίνει για σας πολιτικά η Αχαΐα, κυρία Καριστιανού?
2: Κοιτάξτε, όλες οι πόλεις της Ελλάδος έχουν τα δικά τους προβλήματα, τις ιδιαίτερες τα τοπικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν, πλέον βέβαια όλων των άλλων θεμάτων που αφορούν των κοινών προβλημάτων μας, όπως το θέμα της ακρίβειας, το θέμα της αδικίας της φορολογίας, το αυξημένο ΦΠΑ και όλα τα σχετικά, τα εθνικά μας, όλα αυτά τα επιπλέον προβλήματα. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε στην Αχαΐα όχι μόνο για να συνομιλήσουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι μας θέλουν μηνύματα, μας αγαπούν, θέλουν να μας δουν από κοντά, να συνομιλήσουν μαζί μας. Ερχόμαστε για να μιλήσουμε και με τους φορείς, αν όντως ισχύουν αυτά που έχουμε πάθει, εν πάση περιπτώσει να ενημερωθούμε καλύτερα και πληρέστερα από τους καθήλυν αρμοδίους. Θα πρέπει όμως εδώ να μου επιτρέψετε να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο, παύλα παράπονο, καθώς δεν καταφέραμε να κλείσουμε ένα ραντεβού που θέλαμε πάρα πολύ με τον Δήμαρχο Πατρών.
1: Ναι, γιατί σήμερα, απευθυνθήκατε και δεν
0: σας αρνήθηκε,
1: δεν
0: δηλαδή,
1: ανταποκρίθηκε ή σε αρνήθηκε?
2: Μας ανέφερε ότι θελήθη. Αλλά εγώ θεωρώ ότι μέσα σε όλο το Δημαρχείο θα υπήρχε ένας άνθρωπος να μας δει. Δεν θέλαμε πάρα πολύ ώρα. Θέλαμε όμως θεσμικά, γιατί είναι νομίζω υποχρέωση των Δημάρχων, να ενημερώνουν πολιτικούς φορείς οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν από επίσημα κύλη για συγκεκριμένα προβλήματα. Δυστυχώς αυτό δεν μπορέσαμε να το κάνουμε, θα συζητηθούμε όμως.
0: Ούτε με αντιδήμαρχο δηλαδή, ούτε σας παρέπεψε σε κάτι.
2: Κανένας δεν ήταν διαθέσιμος. Κανένας.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε.
2: Το δήμαρχο βεβαίως είναι σοβαρό, γιατί ξέρετε, επειδή νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να τα γνωρίζει αυτά. Και ότι δεν υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμό προς τους πολίτες και να. Και μια καλή προαίρεση, ειδικά όταν είσαι σε τέτοιες θέσεις θεσμικές που προσωπείς μεγάλη ομάδα πληθυσμού. Θα βρεθούμε όμως με τον Δήμαρχο Κάτω Αχαΐας, έτσι, και με άλλους φορείς, ωραία, οι οποίοι βεβαίως ήταν πολύ θετικοί στο να μας δουν και να συνομιλήσουμε για τα πρώτα τοπικά προβλήματα.
1: Μάλιστα. Επομένως, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, κυρία Καριστιανού, τώρα σχηματίζεται μια άποψη και μια εικόνα για τα ζητήματα της περιοχής. Οπότε, εντάξει, δεν θα επιμείνουμε. Το καταλαβαίνουμε. Είναι μια πρώτη συνεπαφή, μια συνάντηση. Οργανωτικά, πώς πάτε εδώ με το κόμμα σας?
2: Να σας πω λιγάκι, έχουμε ενημερωθεί για τα προβλήματα τα τοπικά. Εγώ όμως, αν δεν συνομιλήσω και με τους ανθρώπους,
1: ναι,
2: ξέρετε, να ακούσω και να γίνει μια συζήτηση, να διαμορφώσω άποψη, δεν θέλω να σχολιάσω.
0: Λοιπόν, και πολύ σωστά, έτσι.
2: Ναι, ευχαριστώ. Και οργανωτικά, λοιπόν, έχουμε ομάδες, όπως έχουμε και σε όλη την επικράτεια, ομάδες που συνεχώς μεγαλώνουν, αυξάνονται, με ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν το κίνημα, αγαπούν αυτή την, ξέρετε, την προσπάθεια της κοινωνίας, αισθάνονται και εκείνο που είναι πολύ εντυπωσιακό και θέλω να μοιραστώ μαζί σας, γιατί το σχολιάσαμε και πριν από λίγο εδώ πέρα με τους υπόλοιπους που συνταξιδεύουμε, είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι δίπλα μας είναι άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με τα κοινά. Απλά εμπνεύστηκαν πάρα πολύ από όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει η κοινωνία πραγματικά να βοηθήσει της ουσίας στα προβλήματα τα άλυτα και τις χρόνες παθογένειες που μας βασανίζουν εδώ και πολλά χρόνια, που είναι πολύ αισιόδοξο το ότι ναι, ο Έλληνας φαίνεται ότι όχι απλά έχει σηκωθεί από τον καναπέ του, αλλά θέλει να συνδράμει πιο ενεργά σε αυτή την προσπάθεια. Και δεν μιλάω μόνο για υποψηφιότητες, γιατί το επίσης άλλο ενθαρρυντικό είναι ότι πάρα πολλοί δηλώνουν εξ αρχής ότι εγώ δεν θέλω υποψηφιότητα, θέλω μόνο να βοηθήσω, γιατί γνωρίζω όλα τα προβλήματα του τόπου μου, έχω λύσεις να προτείνω κτλ. Και μας βοηθούν σε όλο αυτό. Άρα καταλαβαίνετε ότι για πρώτη φορά, λοιπόν, δεν είναι ότι δημιουργείται ένα κόμμα μόνο έτσι πολύ αθόρμητα και απλά, και είναι ότι δημιουργείται καθαρά από ανθρώπους της διπλανής πόρτας, απλούς ανθρώπους, επαγγελματίες της καθημερινότητας.
0: Ναι. Γιατί, κυρία Καριστιανού, και είναι και ερώτημα της κοινωνίας, γιατί δεν έχετε αποκαλύψει, έχει γίνει μια κλήρωση, έχουν επιλεγεί στελέχη, γιατί δεν αποκαλύπτετε τα ονόματά τους?
2: Κοιτάξτε, τι θα πει, δεν τα αποκαλύψω, δεν τους έχουμε κρυφούς, ούτε τους έχουμε φυλακισμένους και τα λοιπά.
0: Προφανώς, αλλά γιατί δεν γίνονται γνωστά τα ονόματα αυτών που εξελέγησαν, ώστε να ξέρει και η τοπική κοινωνία ποιοι εκπροσωπούν το κόμμα σας στην περιοχή μας?
1: Γιατί το λέω, να προσθέσω έτσι, να συμπληρώσω και την κυρία Ριζογιάννη, ότι γιατί και στην αρχή εμφανίστηκαν διάφορα πρόσωπα που αυτοπροσδιορίζονταν ως υποψήφοι οι πολιτευτές του κόμματός σας και από κάποιες πλευρές διαψεύθηκαν τα ονόματά τους.
2: Βεβαίως, το με επιτρέψετε, εγώ από την αρχή έχω δηλώσει μία ή δύο φορές δημόσια ότι οι υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν επίσημα από το κίνημα. Ωραία. Επομένως, οτιδήποτε άλλο δεν ισχύει. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Από εκεί και πέρα έγινε μία παρουσίαση στη ΔΕΦ, παρουσίαση και ένα πρόγραμμα. Είμαστε ένα κίνημα το οποίο μετράμε τρεις μήνες ζωή. Ωραία. Λοιπόν, δώσαμε όλη μας την προσοχή πέρα στο οργανωτικό, το οποίο δούλευε παράλληλα με τους ρυθμούς που σας είπα, διότι πραγματικά εμείς δεν έχουμε χορηγούς, δεν έχουμε τους επικοινωνιολόγους, δεν έπεσαν πακέτα για να μπορέσει να οργανωθεί αυτό αυτόματα. Ουσιαστικά αυτοοργανωνόμαστε ο καθένας, και επειδή είναι σε εθελοντική βάση, ο καθένας με τον τρόπο μπορεί και τον χρόνο που μπορεί να διαθέσει. Άρα δηλαδή θέλει ένα δικό του χρόνο, ο οποίος δεν νομίζω ότι είναι τόσο κακό για να δεχόμαστε συνεχώς αυτές τις παρατηρήσεις, γιατί αργείτε, γιατί δεν έχετε κάνει αυτό, γιατί δεν... Το κάνουμε αργά-αργά με τον τρόπο που μπορούμε να το κάνουμε.
0: Δεν είστε επαγγελματίες πολιτικοί, εν πάση περιπτώσει, κυρία Καριστιανού, έτσι?
2: Κοιτάξτε, εξαρτάται πώς το εννοείτε αυτό.
0: Να έχετε μηχανισμούς ανεπτυγμένους κλπ. Με αυτή την έννοια.
2: Αυτό θα συμφωνήσω, ναι, δεν έχουμε αυτό το πράγμα, ούτε έχουμε χορηγούς, που είναι απαραίτητο για το,
0: και αυτό είναι
2: για το σύστημα, έτσι ακριβώς όπως λειτουργεί, είναι απαραίτητη χορηγή. Εμείς δεν έχουμε, λοιπόν, και είμαστε σε εθελοντές, με εθελοντές δουλεύουμε. Από εκεί και πέρα βγήκανε κάποια στελέχη, παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη τύπου και φάνηκε ότι υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα που δουλεύει και τοπικά. Εγώ θα διαφωνήσω ότι δεν είναι γνωστά τα στελέχη, γιατί ήδη βγαίνουν επώνυμα και μιλάνε όσο τους δίνεται η δυνατότητα, γιατί ξέρετε, δεν είναι φιλικό, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι φιλικά προσκυμένα απέναντι μας, μαζί μας, έτσι, είναι μάλλον εχθρικά τα περισσότερα. Επομένως δεν έχουμε τόσο εύκολη πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτή που θα θέλαμε, εν πάση περιπτώσει. αλλά στις τοπικές κοινωνίες, επειδή βγαίνουν δημοσιεύσεις και δουλεύουμε περισσότερο με τα social, βγαίνουν επώνυμα στελέχη μας και μιλάνε. Επομένως, θα διαφωνήσω ότι, ότι έχουμε κρυμμένους τους ανθρώπους μας, ίσα-ίσα.
1: Μάλιστα. Κυρία Καριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα που είστε επικεφαλής, ξεκίνησε πολύ δυνατά σε επίπεδο δημοσκοπικής αποτύπωσης ως κίνημα που προέρχεται κατά βάση από πολίτες, καθαρά από πολίτες. Σήμερα όμως βλέπουμε τουλάχιστον δημοσκοπικά, έτσι, μια υποχώρηση ξεκάθαρη και σημαντική, θα λέγαμε. Καταρχάς, εσείς την αναγνωρίζετε αυτή την υποχώρηση και πού την αποδίδετε?
2: Εμείς βλέπουμε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, φυσικά, και τα βλέπουμε, δεν τα πιστεύουμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι παραγγέλνουν τις δημοσκοπήσεις και γνωρίζουμε πολύ καλά τη σχέση που έχουν τα κανάλια που παραγγέλνουν τις δημοσκοπήσεις με την εξουσία. Ωραία. Εάν φαντάζομαι, αφού το γνωρίζουν όλοι οι πολίτες, είμαι σίγουρη το γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς. Επομένως, δεν θα καθόμαστε να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Ωραία. Έχουμε λοιπόν τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν το κόμμα του κ. Μητσοτάκη, το οποίο έχουμε δει τα περισσότερα σκάνδαλα από κάθε άλλη κυβέρνηση. Βλέπουμε μια απίστευτη ατιμωρησία. Βλέπουμε ένα πάρτι δισεκατομμυρίων, τα οποία χάνονται από την αγορά, από τον κόσμο. Και τα ποσοστά παραμένουν σε κάποιο λόγο ανεπηρέαστα. Και απ' την άλλη, βλέπουμε μια ξεκάθαρη προσπάθεια της κοινωνίας από ανθρώπους οι οποίοι είναι. Δεν έχουν σκελετούς, δεν είναι εκδιάσιμοι, έχουν καθαρό ποινικό μητρό, έχουν καθαρό πρόσωπο, έχουν τις καλύτερες διαθέσεις, κατέβηκαν με ένα πρόγραμμα πλήρως ολοκληρωμένο μέσα σε μόλις 3 μήνες, και μάλιστα είναι το μόνο κίνημα που μιλάει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό για κατάργηση του ακαταδίωκτου, για κατάργηση του άρθρου 86. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο υπουργός πλέον θα δίνει λόγο. Θα δίνει λόγο και θα οδηγείται στη δικαιοσύνη. Εάν δεν σταματήσει αυτό, αυτή η ατιμωρησία, την οποία δεν την στηρίζει κανένα άλλο κόμμα και κίνημα, μόνο η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα. Και ο κόσμος πλέον το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Άρα, με βάση όλα αυτά, θα σας πω ότι όχι, δεν τις πιστεύω τις δημοσκοπήσεις ότι είναι πραγματικές. Πιστεύω ότι είναι οι περισσότερες αγορασμένες. Πιστεύω ότι είναι με σκοπό να χειραγωγήσουν τον κόσμο και να καθοδηγήσουν στο να επιλέξει πάλι κάποιο από τα συστημικά κόμματα, ώστε να συνεχίσει αυτή η ασυδοσία και η τιμωρησία.
0: Κυρία Καριστιανού, υπάρχει κάποιο κόμμα με το οποίο έτσι μπορείτε να γυτνιάζετε στις απόψεις και στους στόχους και σε πιθανή μη αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές θα μπορούσατε να στήσετε γέφυρα συνεργασίας?
2: Έχουμε απαντήσει σε αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι κανένα κίνημα, μάλλον κανένα άλλο κόμμα, δεν μπορεί να εστερνιστεί πλήρως στις θέσεις που έχει η Ελπίδα, ως εκ τούτου και κυρίως στο θέμα της διαφθοράς και της διαπλοκής. Γιατί εμείς μιλάμε για να ελέγξουμε τα μνημόνια, να ελέγξουμε μνημονιακές συμβάσεις, δημόσιες συμβάσεις, να δούμε πού πάνε τα χρήματα. Έχουμε κάνει απίστευτες καταγγελίες για την ΑΔΕ, η οποία με τις ευλογίες του διοικητή της ΑΔΕ χάνει δισεκατομμύρια από τα δημόσια ταμεία το κράτος, και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ελέγχους για αυτά. Υπάρχει κάποιο κόμμα που συμφωνεί με το δικό μας πρόγραμμα σε αυτό το κομμάτι? Δεν νομίζω. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να γίνει καμία συνεργασία. Γιατί για μας το θέμα του κράτους δικαίου και της ατιμωρησίας και της κατάργησης του 86 είναι οι κόκκινες γραμμές πάνω στις οποίες στήθηκε και δημιουργήθηκε η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Μιλάτε για κάθαρση και λογοδοσία παντού. Δηλαδή, το κεντρικό σας, ο κεντρικός άξονας, ο πολιτικός σας είναι αυτό.
2: Να πω κάτι.
1: Να κάνω μόνο την ερώτηση. Αυτά είναι βασικά στοιχεία διακυβέρνησης, προφανώς. Αλλά δεν είναι τα μόνα, θα έλεγε κάποιος, έτσι. Πού άλλο επενδύεται πολιτικά? Τι άλλο διαφορετικό έχετε να παρουσιάσετε στον πολίτη?
2: Κοιτάξτε, αυτό που το περάσατε λιγάκι, εκτός αν μου δόθηκε λάθος εντύπωση λίγο εύκολα, είναι η βάση. Αν δεν έχουμε κράτος δικαίου, δεν μπορούμε να έχουμε αντιμετώπιση των καρτέλ που βασανίζουν τη ζωή μας. Δεν μπορούμε να έχουμε μια σωστή αντιμετώπιση των τραπεζών απέναντι στον πολίτη. Δεν μπορούμε να έχουμε μια σωστή και ξεκάθαρη θέση στα εθνικά. Δεν μπορούμε να έχουμε καλό και να έχουμε επένδυση και στήριξη του πρωτοβουλιανού τομέα με δικαιοσύνη. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι η βάση για όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία. Και από εκεί και πέρα, έχουμε έρθει με ξεκάθαρες προτάσεις και για τον πρωτογενή τομέα. Διότι χωρίς ισχυρό πρωτογενή τομέα δεν μπορούμε να υπάρξουμε. με πολύ στοχευμένα μέτρα, τα οποία έχουν, τα έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι αγρότες μαζί με άτομα βέβαια, με τεχνοκράτες του οικονομικού επιτελείου και της αγροτικής πολιτικής. Δηλαδή πολύ ολοκληρωμένο πρόγραμμα, άμεσα ραϊστικό. Έχουμε μιλήσει για το δημογραφικό, έχουμε μιλήσει για τα καρτέλ, έχουμε μιλήσει για, για το τρίγωνο τράπεζες, funds και services, έχουμε μιλήσει για την, για την ανεργία, έχουμε μιλήσει για το, για το στεγαστικό, έχουμε πρόγραμμα για τον τουρισμό, έχουμε πρόγραμμα για τον πολιτισμό, έχουμε πρόγραμμα για τα εθνικά. Δεν υπάρχει τίποτα που να το έχουμε αφήσει στην τύχη του.
0: Όλα αυτά όμως, κυρία Καριστιανού, τα προγράμματα τα οποία έχετε παρουσιάσει κλπ. Εγώ θα επιμείνω λίγο στον μηχανισμό. Θέλουν ανθρώπους να τα υλοποιήσουν. Εάν αύριο οδηγηθούμε σε εκλογές, το κόμμα σας είναι έτοιμο να αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας?
2: Θα είμαστε καθόλου έτοιμοι. Φυσικά η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη, δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη. Από εκεί και πέρα όμως είναι ότι μετά από μια τέτοια εμπειρία άσχημη πολιτικά 60 χρόνων, ωραία, θεωρώ ότι η κυβέρνηση που πρέπει να βγει θα πρέπει να είναι μια κυβέρνηση η οποία ακριβώς θα προτάσει το κοινό καλό, το δημόσιο συμφέρον και την κάθαρση. Αυτό μόναχα μπορεί να μας βάλει στις σωστές ράγκες και στη σωστή πορεία πλέον, καθότι η κατάσταση νομίζω είναι, και θεωρώ ότι θα συμφωνήσετε, αλλά σας ακούω αν έχετε διαφορετική άποψη, με ενδιαφέρον, ότι είμαστε στη χειρότερη κατάσταση από όσα ήμασταν ποτέ. Έτσι, και όσον αφορά τα εσωτερικά μας και όσον αφορά τα εξωτερικά μας.
1: Κλείνοντας, κυρία Καριστιανού, προφανώς δεν θα μπορούσαν να παραβλέψουν και το ζήτημα της δίκης των τεμπών, προφανώς. Για εσάς, τι θα σήμαινε δικαιοσύνη για τα τέμπη?
2: Δικαιοσύνη για τα τέμπη σημαίνει να ξαναξεκινήσει η ανάκριση από την αρχή και να συμπεριλάβει πολύ τρανταχτά ονόματα τα οποία επενέβησαν σε ένα τέτοιο ποινικό θέμα. Επενέβησαν με διάφορους τρόπους προκειμένου να συγκαλύψουν. Και αν θέλετε να πω μερικά, θα πω τον κύριο Ιντογιάκο, θα πω τον κύριο Μητσοτάκη, θα πω τον κύριο Τιαντόπλο, θα πω τον κύριο Πλεύρη, θα πω τον κύριο Αγοραστό και άλλους πολλούς, οι οποίοι τώρα είναι στο απειρόβλητο λόγω του περίφημου 86, το οποίο, επιτρέψτε μου να ξαναπώ, κανένα, μα κανένα κόμμα δεν ζητάει την πλήρη κατάργησή του με αναδρομική.
1: Μιλάτε για το άρθρο του Συντάγματος.
2: Βεβαίως, το 86 του Συντάγματος που μιλάει για την πολιτική την υπουργική και βουλευτική ασυλία. Γι' αυτό. Λοιπόν, άρα καινούργια λοιπόν ανάκριση. Μέσα ακόμη και με τους δικαστικούς όπως τον κύριο Μπακαΐμη, ο οποίος τοποθετήθηκε στη θέση αυτή με εντολή Μητσοτάκη, προκειμένου να συγκαλύψει και να μπαζώσει στο χώρο. Άρα για μένα δικαιοσύνη είναι να ξαναγίνει ανάκριση, να βγουν όλες οι κατηγορίες, όλες, όλοι κατηγορούμε και να γίνει μια σωστή δίκαιη δίκη, η οποία θα συμπεριλάβει, δεν θα είναι τεμαχισμένη όπως είναι τώρα προκειμένου να βοηθηθούν οι κατηγορούμενοι, αλλά θα είναι ενιαία στο σύνολό της να γίνει γρήγορα και να, και να μπουν οι άνθρωποι που πρέπει να μπουν φυλακή. Αυτή είναι η δικαιοσύνη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία όσο μπορούσαμε και είχαμε στη διάθεσή μας. Άλλωστε θα είστε εδώ το επόμενο δήμερο. Θα έχουμε αρκετές ευκαιρίες να σας ακούσουμε και για περισσότερα θέματα.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη. Σας υποδεχόμαστε βέβαια στην Αχαΐα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Ακούσαμε λοιπόν τη Μαρία Καστέλη. Όσα προλάβαμε τέλος πάντων μέσα σε αυτή το 20 λεπτό, 25 λεπτό. Άλλωστε θα είναι εδώ και το απόγευμα, θα δώσει και συνέντευξη τύπου.
0: Θα έρθει ακόμα και εδώ στο μέγαρο τη Πελοποννήσου, στην Οδό Μεζόνος, όπου θα παραχωρήσει
1: την ευκαιρία να πούμε και άλλα πράγματα ακόμα κλπ.
0: Βεβαίως. Βέβαια για μένα παραμένει αυτό το κομμάτι των στελεχών Σωτήρη ένα ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Διότι ακούσαμε την αιτιολογία ότι δεν δημοσιοποιούνται τα ονόματα. Να ολοκληρώσω λίγο αυτό. Ναι. Υπήρξε από την πλευρά εδώ και το γράψαμε τις προηγούμενες ημέρες στην εφημερίδα Πελοπόννησος η αιτιολογία ότι κάποιος που έγινε γνωστό το όνομά του απολύθηκε από τον εργασιακό του χώρο. Είναι κάτι που το βρίσκω υπερβολικό.
1: Θέλω να πω ότι δεν είναι μπορεί να είναι λόγος αυτό για να μην κοινοποιούνται, να μην ανακοινώνονται τα ονόματα τουλάχιστον σε οργανωτικό επίπεδο.
0: Ακριβώς. Πάση περιπτώσει, Φαντάζομαι ότι θα απαντηθούν πολλά από την κυρία Καριστιανού, μιας και βρίσκεται στην περιοχή μας σήμερα. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο να
1: στο
0: πούμε
1: κλείσιμο.
0: Στο κλείσιμο, όχι με την έννοια που πρέπει να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας.
1: Ναι, παιδί μου, έχετε ένα θέμα που μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Βέβαια δεν έχουμε το χρόνο να το σχολιάσουμε. Είχε δοθεί άδεια στον Βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάιν, ναι, κακοποιό, και ο οποίος ενεπλάκησε ένα επεισόδιο στην Ανάβησο με πυροβολισμούς και με αποτέλεσμα να μην επιστρέψει στις φυλακές. Τώρα εγώ δεν ξέρω, τώρα σε τόσο σημαντικούς μεγάλους βαρυπινίτες, το μεγάλους εισαγωγικά, έτσι αντιλαμβάνεσαι, δίνονται και άδειες. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Θέλω να πω, μήπως είμαστε πολύ large το ποινικό σύστημα, δεν
0: όχι απλώς large, είμαστε extra large το... για να είμαστε ξεκάθαροι, δηλαδή... αν κοιτάξεις γύρω σου,
1: ναι,
0: έτσι, και αν δεις ποιοι συλλαμβάνονται καθημερινά.
1: Δεν λέω αυτό.
0: Θα δεις, όχι, έχεις... ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βεβαρημένο παρελθόν.
1: Τι βεβαρημένο, ο άνθρωπος είναι η μαφία της μαφίας.
0: Αυτό σου λέω, ότι το σύστημά μας είναι το σοφρονιστικό μας σύστημα και το σύστημα δικαιοσύνης είναι πολύ extra large,
1: ναι,
0: προς τους εγκληματίες.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, μπορώ να αντιληφθώ ότι να δώσεις μια άδεια σε έναν κρατούμενο που είναι για κάποια τέλος πάντων αδικήματα που δεν θεωρούνται για τόσο τέλος πάντων σοβαρά, βρε παιδί μου. Αλλά τώρα στον Αλκέτ Ριζάιν να δίνεις άδεια, τι να πω, έτσι, δεν ξέρω.
0: Μήπως του πληρώσανε και του δώσανε χρήματα, ναι, έτσι να περάσει καλά το παιδί, έξω, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Γιατί φτάνουμε και στο άλλο άκρο. Να του κλείσουμε ένα ξενοδοχείο, να
1: αυτό
0: του
1: επεισόδιο και... έτσι. Έχει πιάσει. Δεν είναι ότι υποθέτουν ότι τον έχει πιάσει η κάμερα να πυροβολεί στον αέρα με πιστόλι.
0: Βεβαίως, γιατί να μην το κάνει, βρε
1: Σωτήρη. Και ειδού το αποτέλεσμα, λέω εγώ, ρε παιδί μου.
0: Γιατί, ναι, να μην το, ναι, κάνει, ρε.
1: Αφού είμαστε large, έτσι, όπως είμαστε large. Είμαστε extra large.
0: Extra large. Λοιπόν, έτσι, εδώ ο φίλος ακροατής μας έστειλε το ερώτημα, τώρα το είδα το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Για να ρωτήσουμε την κυρία Καριστιανού, γιατί ένας ψηφοφόρος να ψηφίσει το κόμμα της και όχι κάποιο άλλο από τα μη συστημικά κόμματα.
1: Ναι.
0: Νομίζω έδωσε απάντηση η κυρία Καριστιανού. Έδωσε τις απαντήσεις της, έτσι.
1: Τις δικές της πολιτικές.
0: Και νομίζω ότι έδωσε το στίγμα της απαντώντας το ερώτημα αν θα υπήρχε πιθανότητα συνεργασίας με άλλο, ναι, κόμμα. Το είπε ξεκάθαρα.
1: Λοιπόν, πάμε για κλείσιμο, γιατί ήδη πήγε 11 η ώρα.
0: Επίσης, να πω κλείνοντας ότι μου στείλαν και φωτογραφίες ακροατές και ακροάτριες, μάλιστα 4-5 άτομα, και μου έκανε εντύπωση. Ναι. Μου λέει, σήμερα που ξεκινάτε, θέστε το θέμα καθαριότητας της πόλης.
1: Ναι, θα τα δούμε.
0: Η πάτα μας βρωμάει, θα τα πούμε. Ναι, μας έχουν στείλει και σχετικές φωτογραφίες.
1: Θα τα πούμε, ωραία.
0: Λοιπόν, Σωτήρης Παπανδρέου, Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου.
1: Η εκπομπή Όλα Λέγονται, κυρίες και κύριοι, Πελοπόννησος FM 103,9. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Αναστασόπουλος.
0: Ακριβώς. Ποιο είναι το σύνθημα της χρονιάς μας φέτος, Σωτήρη?
1: Αισιοδοξία. Πολύ
0: αισιοδοξία. Αισιοδοξία και ευγνωμοσύνη. Ναι. Να βάλουμε αυτές τις δύο λέξεις, θα προτάσουμε φέτος. Είδες πόσο ωραία την άρθρωσε. Είδες, έτσι. Είσαι καλός μαθητής. Είσαι καλός μαθητής, Σωτήρη μου. Να είστε καλά.

0: said, are you gonna be my girl? It's a 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον ιδιαίτερα αγαπημένο τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην παλιά του γειτονιά στη Νίκαια, και ο Σπύρος Χαλκιάς είναι εκεί, θα μας δώσει το κλίμα. Σπύρο, καλή σου μέρα, σε ακούμε. Βαρύ το κλίμα εκεί, έτσι?
3: Βαρύ το κλίμα, λοιπόν. Η Νίκαια αποχαιρετά με το δικό της ξεχωριστό τρόπο, το δικό της παιδί Ιβάνα. Η γειτονιά, λοιπόν, που γέννησε, μεγάλωσε και ενέπνευσε το Γιώργο Μαζονάκη, αποτελεί ουσιαστικά από χτες το βράδυ το επίκεντρο ενός εθνικού αποχαιρετισμού, και με ένα διαφορετικό τρόπο, με μουσική, τραγούδι και όχι χέρια, και με χέρια υψωμένα, και όχι ένα προσκύνημα θλίψης. Ο αιχμίδιος θάνατος, λοιπόν, του δημοφιλούς καλλιτέχνη στα 54 του χρόνια έχει παγώσει το Πανελλήνιο. Όμως εδώ, στους προσφυγικούς δρόμους της Νίκαιας, η θλίψη Ιβάνα απέκτησε μια σπάνια, σχεδόν ποιητική διάσταση. Χτες τη νύχτα, μια Κυριακή με χιλιάδες κόσμου που έσπευσαν στον Ιερό Ναό από νωρίς το απόγευμα, όχι, όπως είπα, για να θρηνήσουν και μυρολογώντας, αλλά για να χειροκροτήσουν τον δικό τους Γιώργο, εκατοντάδες κόκκινα και λευκά τριαντάφυλλα στο έδαφος δημιουργούσαν ένα από για μνήμη, λατρεία και αγάπη. Εδώ σήμερα η μέρα, λοιπόν, είναι δύσκολη ακόμα. Το λαϊκό προσκύνημα για το τελευταίο αποχαιρετισμό έχει ξεκινήσει στο δικό τους μαζό, όπως λένε. Έχει ήδη ξεκινήσει εδώ, όσο περνάει η ώρα αυξάνεται. Το κλίμα είναι όμως πιο βουβό και εσωτερικό από ό,τι χθες το βράδυ. Άνθρωποι του μεροκάματου, κάτοικοι της γειτονιάς, άνθρωποι όλων των ηλικιών από διάφορα σημεία της Αθήνας, ανάβουν ένα κερί πριν πάνε στις δουλειές τους από το πρωί, ενώ τώρα έχει αρχίσει και μαζεύεται και αυξάνεται σταδιακά ο κόσμος, ενώ και η αστυνομία έχει κλείσει, έχει κάνει τις διάφορες εκτροπές και έχει βάλει και κάγκελα, βέβαια, για να μην υπάρξει συνωστισμός, γιατί υπάρχουν μεγάλες ουρές κατά διαστήματα που έρχονται και μπαίνουν, αλλά όσο περνάει η ώρα, Βάνα, αυτό θα αυξάνεται. Και κλείνω με αυτό, ότι η κορύφωση του δράματος αυτού θα είναι προγραμματισμένη για τη μία το μεσημέρι, μία με μία μισή θα είναι η εξόδιος ακολουθία, και σε ανοιχτό για το κοινό, όπως είπαμε εδώ, όπως είμαστε και όλοι απ' έξω, το δημοσιογράφοι και ο κόσμος. Αλλά το τελευταίο αντίο που θα γίνει συνταφή στο τρίτο νεκροταφείο είναι σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πάνα.
2: Στη μία το μεσημέρι, να πούμε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο Χαλκιά, και την ώρα εκείνη, δηλαδή στη μία το μεσημέρι, την ώρα που θα τελείται η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, οι κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατό του θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή, δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Χαράλα Μπουλικούδη, έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στη δικογραφία που έχει στα χέρια του ανακριτής προκύπτουν σοβαρές αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορούμενων και ερωτήματα για τον τρόπο αλλά και τον χρόνο αντίδρασής τους μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μεταξύ άλλων προκύπτει ένα μεγάλο κενό 87 λεπτών από την κατάρρευσή του μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Οι αρχές προχωρούν σε πλήρη ανασύνθεση των γεγονότων, ανακτώντας σημαντικά για την υπόθεση στοιχεία από αρχεία, κινητά τηλέφωνα και τα δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Πώς θα ρίξουν και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που αναμένονται. Μια νέα εφαρμογή στο κινητό, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, με φόντο την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στο εξής, κάθε ιατρείο θα διαθέτει QR code, έτσι ώστε ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τις σχετικές πληροφορίες. Ο κύριος Γεωργιάδης αποκάλυψε πως η συζήτηση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει στους ιατρικούς φορείς, σημειώνοντας ότι σχετική πρόταση είχε καταθέσει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από Beach Bar στην Ανάβης. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, συνελήφθη ο 41χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, που κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοφρεσία. Συνελήφθη και η 39χρονη σύζυγός του. Παράλληλα, η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει και αναζητά δύο άντρες που συμμετείχαν στο περιστατικό, ο ένας εκ των οποίων είναι ο Αλκέτρι Τζάι, ο οποίος είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του. Ο Βαρυπινίτης έπρεπε να επιστρέψει στη φυλακή σήμερα, ωστόσο δεν εμφανίστηκε και ως εκ τούτου κηρύχθηκε δραπέτης. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιοπαραγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία εξαιτίας πληγμάτων με ντρόνς και τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στο στενό του Ορμούζ. Τα ξημερώματα με την έναρξη των συναλλαγών στις αγορές στην Ασία, η τιμή του Brent κατέγραψε άνοδο 2,80% στα 107,54 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έφτασε στα 102,34 δολάρια. Η άνοδος αυτή καταγράφεται στη χώρα μας και στην Αγγλία, με τις τιμές των καυσίμων να αυξάνονται ραγδαία. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται σήμερα στα 2,12 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στα 2,08. Την ίδια ώρα τα διελιστήρια προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο Τρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην κυβέρνηση έχει σημάνει συναγερμός για το ενεργειακό κόστος και εξετάζεται νέα δέσμη μέτρων. Το Όμαν εντωμεταξύ ανακοίνωσε χθες την αναβολή συνόδου σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών στο Σουλτανάτο, στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχουν το Ιράν και κράτη του κόλπου για το μέλλον του στενού του Ορμούζ. Στο στόχαστρο της ΑΔΕΜΕ στο Διασταυρώσεν, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους, μπαίνουν περισσότεροι από 100.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, τα οποία οικιάζουν με το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε πλατφόρμες τύπου Airbnb και Booking. Στόχος, η αποκάλυψη κρυφών και αδήλωτων συνεφορίες εισοδημάτων, αλλά και ο εντοπισμός μη καταχωρημένων ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Σύμφωνα με την αρχή, μόνο το 2025 υποβλήθηκαν μέσω των φετινών φορολογικών δηλώσεων 2.466.075 δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής, με τα δηλωθέντα μισθώματα να ανέρχονται σε 973,712 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 10%. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο στον απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, ως την πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Οι ψευδεστήσεις στα δανεικά και εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με την ψήφο των πολιτών τελειώνει το πάρτι διαφορά στο Μαξίμου, ανταπάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια επέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων. Με ανάρτησή του, ο Χάρης Δούκας εξέφρασε την έντονη ανησυχία του μετά και την παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό Χρήστου Καραδήμα, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Μπλόκο σε φορτίο σχεδόν 20 τόνων κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία, από την περιφέρεια Αττικής. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατασχέθηκαν 1.903 κιβώτια μη ασφαλούς προϊόντος πριν φτάσουν στον καταναλωτή. Συνέλειψαν δύο οδηγοί που οδηγούσαν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης με ταχύτητες 191 και 164 χιλιόμετρων την ώρα, ενώ τα όρια στα συγκεκριμένα σημεία είναι 120 και 60 χιλιόμετρα αντιστοίχως. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες εξυπηρετούνται από εφημερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Γερμανία, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη στις χθεσινές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Κάτω Σαξονία, συγκεντρώνοντας ποσοστό 27%. Η σημαντική ωστόσο άνοδος κατά 11,3% του ΑΕΦΔ που πήρε το 15,9% των ψήφων καταδεικνύει ότι η ακροδεξιά έχει πλέον επιβάλει την παρουσία της και στα δυτικά κρατήδια. Ευρωπαίοι ηγέτες συνεδριάζουν σήμερα στη Φιλανδία σχετικά με την Αρκτική. Η Σύνοδος Κορυφής θα επικεντρωθεί στις νέες οδούς ναυσιπλοείας που εμφανίζονται καθώς οι πάγοι στη θάλασσά της υποχωρούν, όπως και στα ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα πρώτων ύλων και στις απειλές για την ασφάλεια που δημιουργούνται από τις ρωσικές και τις κινέζικες στρατιωτικές δραστηριότητες. Σε κρίσιμη φάση είναι τα Ιμαλάια, καθώς σε σχέση με μια δεκαετία πριν οι παγετώνες λιώνουν γρηγορότερα, απειλώντας έτσι την ασφάλεια των υδάτων, σύμφωνα με μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα. Την ίδια ώρα η περιοχή αναμένεται να φτάσει στην ανώτατη στάθμη υδάτων στα μέσα του αιώνα. Και να πάμε στον καιρό. Νεφώσει στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, 26 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM. Από το 1961 το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
5: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Απόρρητη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άβητα της επικαιρότητας.
7: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Απόρρητη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι

Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε. Με την ίδια προσφώνηση που σας αφήσαμε, με την ίδια είμαστε πάλι εδώ και σήμερα και για όλοι, Θεού θέλοντος, και για όλη τη ραδιοφωνική σεζόν, φίλες και φίλοι, εδώ, στον Πελοπόννησος FM, στους 103,9 μεγάγιγλους. Και είναι μέρα εόρτια η σημερινή, ευτύχημα δηλαδή, που ξεκινάμε μια τέτοια μέρα, την μέρα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, σήμερα που είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου Σωτήριου έτους 2026. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος, φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς να μας ανεχθείτε όλη τη χρονιά από τώρα μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εδώ θα τα λέμε, θα σχολιάζουμε την επικαιρότητα, θα την φέρνουμε τούμπα, θα την βλέπουμε αμφάς, προφίλ, μπρούμητα, ανάσκελα. Όλες οι όψεις και όλες οι στάσεις εδώ θα περνάνε από το φίλτρο της εκπομπής, από τα σχόλιά μας και τις αναλύσεις μας. Πάντα, πάντα, φίλες και φίλοι, με έναν γνώμονα την σωστή, κατά το δυνατόν, ενημέρωσή σας. Και πάντως, πάνω απ' όλα, την απροσωπόληπτη και την άδολη. Είμαστε σε μια ηλικία που βλέπουμε τα πράγματα, θέλουμε να πιστεύουμε, διαφορετικά, φίλες και φίλοι, από τις νεότερες, τις πιο ζωηρές ή, αν θέλετε, τις πιο έξαλες, τις πιο ατίθασες ηλικίες. Οπότε θα προσπαθήσουμε εδώ με σοφροσύνη και με σύνεση να προσεγγίζουμε όλα αυτά τα οποία γύρω μας παρατηρούνται και αφορούν την επικαιρότητα. Είναι μέρες, έχουμε δύο μήνες να τα πούμε, αλλά είναι μέρες τώρα όπου έχουμε μπει στην καινούργια σεζόν, σε αυτήν που ξεκινάει, φίλες και φίλοι, πάντα το Σεπτέμβρη. Δεν μιλάμε για τον χρόνο που αλλάζει τον Γενάρη, μιλάμε για την σεζόν, την όποια σεζόν, την δικαστική, την εκπαιδευτική, την δημοσιογραφική, όποια σεζόν και θέλετε. Έχει και μια αφετηρία το Σεπτέμβρη αυτή η σεζόν, έτσι. Και εμείς λοιπόν είμαστε εδώ από σήμερα και για όλη την χρονιά με θέματα τα οποία ούτως ή άλλως μας απασχολούν πολύ δε περισσότερο, διότι πάμε και προς εκλογές, αλλά πέραν αυτού είναι η καθημερινότητα, φίλες και φίλοι, αυτή καθ' αυτή, η οποία σουρουφλάει πολύ κόσμο. Αλλά ας αφήσουμε απ' έξω το 25-30% του ελληνικού λαού, ας μιλήσουμε για την μεγάλη πλειοψηφία. Αυτή η μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν βλέπει το γκρίζο χρώμα μπροστά της. Δεν βλέπει το γαλάζιο, ούτε το άσπρο. Βλέπει το γκρίζο χρώμα μπροστά της. Να τώρα έφυγε τόσο άδοξα από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους τραγουδιστές, αν όχι ο δημοφιλέστερος τραγουδιστής, φίλες και φίλοι, της νεότερης γενιάς. Και έφυγε κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται, αλλά από αυτό το οποίο δεν ακυρώνεται, αυτό που είναι απόλυτα βέβαιο, είναι ότι στην Ελλάδα, στην Ελλάδα του ό,τι δηλώσεις, όπως έλεγε και ο Τσαρούχης, σε αυτή την Ελλάδα λοιπόν είναι δηλωμένα 318 κέντρα αντιγύρανσης, πως τα λένε, ευεξίας, εκεί που δίδονται ελιξίρια νεότητας ή που δήθεν δίδονται ομορφιάς, όπως θέλετε πείτε τα, αυτά τα κέντρα υγείας έξω από το σύστημα, φίλες και φίλοι, στις παρυφές των νόμων ή εντελώς έξω από τους νόμους, και έπρεπε δυστυχώς να φύγει ο Μαζωνάκης με αυτόν τον άδοξο τρόπο, για να έρθει στην επιφάνεια άλλη μια παθογένεια, για να έρθει στην επιφάνεια, φίλες και φίλοι, στην επικαιρότητα άλλη μια γκρίζα δραστηριότητα από τις εκατοντάδες, από τις χιλιάδες οι οποίες
είναι ανέλεγκτες και ανεξέλεγκτες επί της ουσίας, διότι περί αυτού πρόκειται. Έτσι, και εδώ τώρα λες, έπρεπε να φύγει αυτός ο τόσο δημοφιλής τραγουδιστής για να αρχίσουν να μας λένε οι υπουργοί και οι έχοντες στα γκέμια ότι ναι, έχουν γίνει έρευνες και θα συνεχιστούν οι έρευνες με ακόμα πιο αυστηρούς τρόπους και τα λοιπά και τα λοιπά. Κοροϊδίες, φίλες και φίλοι, κοροϊδίες, κοροϊδίες. Εδώ τώρα που ανοίγουν στόματα βλέπουμε να δημοσιεύονται στοιχεία για μηχανήματα χωρίς άδεια λειτουργίας, για κέντρα που υπόσχονται ιατρικά θαύματα, για ιατρικές πράξεις που θα έπρεπε να πραγματοποιούνται μόνο μέσα σε νοσοκομεία, για θεραπείες οι οποίες δεν είναι εγκεκριμένες. Και προσέξτε τώρα, σε αυτά τα κέντρα, σε κάποια από αυτά, είτε μετέχουν είτε τα επισκέπτονται ακόμα και οι υπουργοί. Ένας, μου λένε, τα έχει σαρώσει εκεί όλα του Κολονακίου, αλλά και κάτω στα νότια προάστια της Αθήνας. Ένας άλλος έχει τη γυναίκα του μπροστά σε αυτά τα αμφιλεγόμενα κέντρα. Να δούμε, βέβαια δεν τρέφουμε καμιά αυταπάτη, φίλες και φίλοι. Ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο θαύμα 3 μέρες κρατάει. Σήμερα είναι και περισσότερες ημέρες από την ώρα που έφυγε ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Σήμερα στη 1 μετά το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία του. Θα γίνει η κηδεία του στην Οίκαια, τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας της Οίκαιας, εκεί που ήταν η παλιά του γειτονιά και εκεί όπου γνώρισε την αποθέωση, φίλες και φίλοι. Την γνωρίζει από χθες, την γνωρίζει και μετά θάνατον από τους συνδημότες και όχι μόνο, από κόσμο ο οποίος έχει συρρεύσει από όλες τις γειτονιές της Αθήνας, γιατί πραγματικά ο Μαζονάκης ήταν αυθεντικός, λαϊκός, χρυσόπεδο, πέρα και έξω από ό,τι προσωπικές επιλογές μπορεί να είχε κάνει, φίλες και φίλοι, που αυτές ήταν για τον εαυτό του και για το κακό του εαυτού του, ποιος ξέρει. Αλλά σε ό,τι αφορά όμως τη σχέση του με τον κόσμο, ήταν καθάριος λεβέντης, μάγκας και αλήτης του λιμανιού και κοσμοπολίτης του Σαλονιού. Μάγκας, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, λέγαμε ότι το μεγαλύτερο θαύμα 3 μέρες κρατάει. Θα φύγει και αυτό από την επικαιρότητα και πάλι θα συνεχίζουν. Τώρα λένε ότι θα γίνουν οι έλεγχοι, θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι, δεν θα μείνει κανένα από αυτά τα κέντρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά εδώ μιλάμε για βιομηχανία, φίλες και φίλοι, της παράπλευρης ιδιωτικής υγείας. Δεν υπάρχει περίπτωση, λοιπόν, επί της ουσίας, να έχουμε, για παράδειγμα, ας πούμε, 200 λουκέτα στα 318, ας πούμε, που λειτουργούν από αυτά τα κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Εδώ 15-20 λειτουργούν στην Πάτρα. Τι περιμένετε, ότι μετά από 20 μέρες ή ένα μήνα θα έχουμε σφραγίσματα και λουκέτα? Ξεχάστε το. Άρα λοιπόν, υποκρισία, κοροϊδία και πάει λέγοντας. Η ώρα είναι 10:22 πρώτα λεπτά.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα εδώ στην απορροτή γραμμή στον Πελοπόννησο FM 103,9 Μεγάκυκλος. Ξεκινήσαμε την φετινή πρώτη μέρα, φίλες και φίλοι, και ήταν δυσάρεστα τα σχόλια τα οποία έχουν σχέση με τον θάνατο, τον αδόκητο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, του δημοφιλούς τραγουδιστή που κυδεύεται σήμερα το μεσημέρι. Όχι πως δεν συμβαίνουν, πολλά συμβαίνουν γύρω μας, αλλά είπαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ότι είναι ένα μείζον θέμα το συγκεκριμένο. Γιατί? Διότι έρχονται στο προσκήνιο εγκληματικές αποκαλύψεις που έχουν σχέση με τέτοιου είδους κέντρα ομορφιάς, ευεξίας, αντιγύρασης, πώς τα λένε, κλινικές, τα βαφτίζουν κιόλας με κάτι βαρύγδουπα ονόματα για να μαγνητίζουν τον κόσμο, και έρχονται στο προσκήνιο όλα αυτά τα οποία είναι παράνομα ή μη παράνομα. Κινούνται σίγουρα σε μια γκρίζα, για να μπούμε σε μια μαύρη ζώνη στο χώρο της ιδιωτικής υγείας, και από πίσω υπάρχουν εκατομμύρια των εκατομμυρίων, φίλες και φίλοι. Και έπρεπε να συμβεί αυτό που συνέβη με τον Μαζονάκη για να αναρωτηθούμε και να πούμε, γιατί δηλαδή πρέπει πάντα να πεθαίνει κάποιος για να ανακαλύπτουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και προσέξτε, στην υπόθεση των Τεμπών, φίλες και φίλοι, πέθαναν 57, σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν 57 παιδιά. Και δείτε, σήμερα είναι αυτό που σας έλεγα και για τον, και για νωρίτερα και για τα κέντρα αυτά. Μόλις θα περάσουν οι μέρες των θαυμάτων, οι τρεις πόσες είναι του θαύματος, θα ξεχαστούν όλα. Εδώ 57 νεκρούς είχαμε, φίλες και φίλοι, στα Τέμπη, και βλέπετε κατά πού πάει το όλο θέμα. Να, γίνεται το δικαστήριο, Διονύση, γίνεται το δικαστήριο σήμερα. Σήμερα εκδικάζεται η υπόθεση των Τεμπών στη Λάρισα, και παιδιά που σώθηκαν, επιβάτες που σώθηκαν, που είναι

0: μάρτυρες σήμερα ανέβηκαν στο Εδώλιο και ανατρίχιασε το ακροατήριο. Αλλά όπως βλέπετε φίλες και φίλοι, τα φώτα της δημοσιότητας δεν είναι πια εκεί, δεν είναι στην αίθουσα για την οποία τόσος χωροταξικός θόρυβος έγινε μόλις ξεκίνησε η δίκη, ε? Αλλά σήμερα που έχουμε μπει στην ουσία, ό,τι μαθαίνουμε από εκεί το μαθαίνουμε με το σταγονόμετρο. Κι όμως φανταστείτε φίλες και φίλοι ότι μία μάρτυρας είπε: έβλεπα το τρένο σαν να μπαίνει σε ένα στεφάνι φωτιάς. Αυτό που έζησα, μια άλλη μάρτυρας, μια κοπέλα, είπε ότι ήταν σαν μια έκρηξη μιας μεγάλης βόμβας. Αυτά λέγονται αυτές τις ώρες φίλες και φίλες στη Λάρισα, αλλά περνάνε απαρατήρητα, γιατί αξί δικαίως να ασχοληθείς με τον άδικο, αν μη τι άλλο, θάνατο του Γιώργου Μαρζωνάκη, αλλά για παράδειγμα πολλοί ασχολούμαστε και με το ρέμο και με την υποκρισία αυτού του χώρου φίλες και φίλοι, διότι έφυγε ένας αγαπητός τραγουδιστής που είναι πανθομολογούμενο ότι στο συνάφι του ήταν ένας μάγκας, πέρα από καλός τραγουδιστής, ένας δοτικός τύπος, αυτός ήταν ο Μαζωνάκης, με πολλές αγαθοεργίες, που ποτέ δεν πήρε ψηλά τον Αμανέ, που τον ύμνησαν όλοι οι συνάδελφοί του, που θα έπρεπε κάτι να αναστείλουν εν πάση περιπτώσει από τη δραστηριότητά τους, αν θέλουν, αν ήθελαν αυτή η τιμή στη μνήμη του Μαζωνάκη να είναι ειλικρινής και ολόψυχη. Αλλά όχι, στη Θεσσαλονίκη συγκέντρωσε 200.000 ώρες και θα μου πείτε, αλλά και αυτός είναι αγαπητός. Α, σε μια μερίδα, εγώ θα έλεγα φίλες και φίλοι. Γιατί αν πήγαν 200.000, καμιά φορά τα φουσκώνουν και όλα, μπορεί να είναι 100.000, 120.000. Δεν έχουμε πάρει κανένα ανθρωπόμετρο για να μετράμε πόσοι ήταν εκεί στη συναυλία. Όλοι αυτοί τζάμπα πήγαν. Αν είχε εισιτήριο, Διονύση, ε? Λοιπόν, τέλος πάντων, γιατί η ώρα είναι 11.30 τώρα, σχόλια πολλά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, για ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Θα σας πούμε για κάτι που έρχεται και που αφορά την ΑΔΕ. Είχαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Αμαρτωλό, και εδώ μου φαίνεται ότι και από την ΑΔΕ έχουν φύγει χρήματα για αόρατα βοσκοτόπια, φίλες και φίλοι. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος αυτά της εκπομπής. Α, οι ηγέτες της Σκωτίας, λέει, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, τώρα έχουν συγκεντρωθεί, έχουν μαζευτεί στο Κάρντιφ της Ουαλίας και συζητάνε για απόσχηση από τη Βρετανία. Είναι επί του πιεστηρίου, όπως λέμε, αυτή η είδηση, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πάμε στην εκφώνηση τοπικού δελτίου ειδήσεων. Πάμε σε διαφημίσεις, ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε τα καλύτερα έπονται στο δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Πατρέων αλλάζει διαδικασία για τα 6 έργα αποκατάστασης συνολικού ύψους άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρόσκληση θα γίνει πλέον μέσω του ΤΕΕ και της Ένωσης Εργοληπτών, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες. Τα έργα αφορούν ζημιές από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2025 που ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Κρίσιμο ορόσημο είναι η 14η Οκτωβρίου, όπου λύγει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. αντιδράσεις από κατοίκους του πρώην Δημορίου για τις χρεώσεις της ΔΕΙΑΠ για τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο. Ζητούν να εξερεχθούν η διακλάδωση και το φρεάτιο αποχέτευσης που αντιστοιχούν περίπου στο 45% του κόστους. Υποστηρίζουν ότι το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους και πως οι κάτοικοι έχουν ήδη πληρώσει επί χρόνια σημαντικά ποσά. Αν δεν υπάρξει θετική απάντηση, εξετάζονται προσφυγές και ενημέρωση του Ταμείου Συνοχής. Αλλαγές από σήμερα στην κυκλοφορία στο κέντρο της Πάτρας. Η Πατρέως από Κορίνθου έως Αγίου Ανδρέου γίνεται διπλής κατεύθυνσης, ενώ η Ερμού αναμένεται να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία. Η Καραϊσκάκη παραμένει εργοτάξη έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Συνεχίζονται επίσης τα έργα φυσικού αερίου με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λόγω των εργασιών στην Ηλίας μεταφέρεται σήμερα η Λαϊκή Αγορά της περιοχής Βούδης, της Σουλίου και την Καποδιστρίου. Στην Αχαΐα βρίσκεται σήμερα η Μαρία Καριστιανού, επικεφαλής της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις στην Κάτω Αχαΐα, συνέντευξη τύπου στις 6 το απόγευμα στην Ένωση Συντακτών και ανοιχτή συνάντηση στην Πάτρα. Αύριο συνεχίζει με επαφές στο Επιμελητήριο και στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στην Αιγιάλια. Μία συγκινητική γέφυρα ζωή στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Η οικογένεια του 31χρονου καμεραμάν που έχασε τη ζωή του μετά το σοβαρό τροχαίο συνακτηδημαίων αποφάσισε να δωρήσει τα όργανά του. Από αύριο επαναλειτουργεί το Ρωμαϊκό Δίο Πατρών που θα φιλοξενήσει έως στις 30 Σεπτεμβρίου 8 επιλεγμένες θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις. Όλες είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Στα αθλητικά, πρόκριση για την Παναχαϊκή στο κύπελλο, καθώς μετά το 0-0 με το Μιλτιάδη επικράτησε με 6-5 στα πέναλτι, με τον Σούλη να αποκρούει το τελευταίο πέναλτι. Περίπου 1.000 συμμετέχοντες έτρεξαν στον παράκτιο δρόμο από τα Βραχνέικα έως την παραλία Πατρών σε διοργάνωση προς τιμήν του μαραθωνοδρόμου Νίκου Αργυρόπουλου. Περίπου 300 συμμετείχαν στα 10 χιλιόμετρα και 400 στα 5, ενώ πραγματοποιήθηκαν και αγώνες για παιδιά και αμαία. Και ο καιρός σήμερα στην Πάτρα θα είναι δροσερός, με ηλιοφάνεια και διαστήματα ρέη συννεφιάς. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοποννήσο FM, στους 103,9 Μεγάκυκλους, με την απόρριτη γραμμή, στην παρθενική εκπομπή της νέας χρονιάς, φίλες και φίλοι, της νέας ραδιοφωνικής χρονιάς. Εδώ είμαστε με τον Διονύση Στεφανόπουλο, ο οποίος είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, μόνιμο Διονύσης, εκεί, φίλες και φίλοι, πιστός, ακλόνητος και... ταχυδακτυλουργός, παίζει τα πλήκτρα στα δάχτυλα, όπως λέμε, αλλά πού αλλού μωρέ Διονύση, αν τα δάχτυλα δεν ανεβοκατεβάσουν εκεί τα κουμπιά, τα πιόνια, πώς τα λέτε εσείς, δεν ξέρω, τα πλήκτρα, εν πάση περιπτώσει, ναι, αν όχι, δεν γίνεται τίποτα. Όπως βλέπετε, φίλες και φίλοι, εδώ μας έχει καθάρια τη φωνή και μας ακούτε όπως σας μιλάμε. Κάνει και τις επιλογές, οι οποίες είναι μία και μία, τις μουσικές επιλογές. Άρα όλα καλά, ευχαριστημένοι. Πάμε, δεύτερο μέρος είπαμε, της απόρριτης γραμμής, φίλες και φίλοι. Εδώ στην Αχαΐα πρέπει να πούμε ότι από χθες, και θα είναι και σήμερα, θα είναι και αύριο, η Μαρία Καριστιανού ήταν στην Κάτω Αχαΐα σήμερα, πήγε, γιατί η Κάτω Αχαΐα γιορτάζει. Σήμερα του Τιμίου Σταυρού είναι η Ιερά Πανήγυρης στην πόλη της Κάτω Αχαΐας, φίλες και φίλοι. Κάθε χρόνο με παραδοσιακό τρόπο γίνεται αυτή η γιορτή και έκανε την επιλογή της συγκεκριμένη η Μαρία Καριστιανού να είναι εκεί η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα, που έχει επαφές εδώ στην Αχαΐα με εκπροσώπους φορέων και με τον απλό κόσμο. Θα έρθει το απογευματάκι στην Πάτρα στις 6 το απόγευμα, θα δώσει συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Ένωσης Συνταγών Πελοποννήσου Υπήρου και Νήσων. Αύριο το πρωί θα έχει έναν κύκλο επαφών, θα πάει στα μαγαζιά της Πάτρας, θα δει τον πρόεδρο του Πελητηρίου, τον Θόδωρο Λουλούδη, θα δει άλλους εκπροσώπους φορέων. Ένα πυκνό πρόγραμμα για να δει τι ψάρια θα πιάσει στις εκλογές. Είναι ένα θέμα και αυτό. Από εκεί και πέρα, σε κεντρικό επίπεδο, Διονύση, οι αρχές, οι διοκτικές έχουν έναν πονοκέφαλο από σήμερα το πρωί, διότι δεν επέστρεψε στις φυλακές του Δομοκού ο Αλκέτ Ριζάι, ο 48χρονος Αλβανός κακοποιός, φίλες και φίλοι, ο οποίος είναι γνωστός για δύο θεαματικές αποδράσεις με ελικόπτερο, μαζί με τον Παλαιοκώστα, τον Βασίλη, το 2006 και το 2009. Είχε πάρει πολλές άδειες, φίλες και φίλοι, στο χρόνο που είναι μέσα στη φυλακή, συνολικά 16. Επέστρεφε στις φυλακές σήμερα, δεν επέστρεψε για τα χαράματα της Κυριακής. Ενεπλάκη σε έναν καυγά, ο οποίος έγινε στην Ανάβησο, έξω από ένα beach bar, πέσανε πυροβολισμοί, είχαμε τραυματισμούς, κάποιες συλλήψεις. Πάση περιπτώσει, ο ίδιος έφυγε, εξαφανίστηκε και σήμερα δεν επέστρεψε στις φυλακές. Πονοκέφαλος, Διονύση, πονοκέφαλος τώρα για τις αστυνομικές αρχές και τις διοικητικές αρχές συνολικά. Το να είναι εξαφανισμένος και να γυρίζει, δεν είναι όποιος και όποιος. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, τι λες? Να αλλάξουμε θέμα. Σας είπαμε, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται ένα σκάνδαλο το οποίο δεν θα έχει προηγούμενο. Μα θα μου πείτε, το προεξοφλείς? Το προεξοφλώ. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα το ζήσουμε κι αυτό. Γιατί οι πληροφόρηση που έχουμε είναι, θέλουμε να πιστεύουμε, ακριβείς. Είναι γνωστό ότι με τα βοσκοτόπια τα ανύπαρκτα θησάβρισαν πολλοί δίθεν κτηνοτρόφοι και αγρότες και τα λοιπά. Και έχει γίνει σάλος με τους φραπέδες, με τους χασάπιδες, με τις Λαμποργίνι, με τις Πόρσε, και στον Κάμπο και στην Κρήτη και παντού. Γνωστά αυτά, καταδίκες έχουμε επίσης για υποθέσεις που έχουν φτάσει στο ακροατήριο και μαϊμού αγρότες που ενθυλάκωσαν τεράστια ποσά, καταδικάστηκαν. Εκκρεμότητες υπάρχουν, το πολιτικό σύστημα είναι ανάστατο, πολιτικοί είναι ανεμιγμένοι διότι παρενέβαιναν
για να εξυπηρετήσουν φίλους και γνωστούς και πάει λέγοντας. Και από την ώρα που όλα αυτά, φίλες και φίλοι, προκάλεσαν τόσο σάλο, αυτό το σκάνδαλο, είπε η κυβέρνηση, παίρνω τα πάντα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα πηγαίνω στην ΑΔΕ για να ελέγχονται πολύ πιο καλύτερα όλοι αυτοί οι ασίδωτοι, οι οποίοι γνώμησαν, θησάβρισαν. Και λάτε όμως, φίλες και φίλοι, που και με την ΑΔΕ το σκάνδαλο δεν έχει υποχωρήσει, διότι περί αυτού πρόκειται. Αυτό πάω να σας πω, ότι δηλαδή και η ΑΔΕ πλήρωσε κάποιους πονηρούς που δήλωναν βοσκοτόπια μαϊμού. Άρα τι έλεγχοι? Εδώ είναι σουρωτήρι το πράγμα. Εδώ είναι σουρωτήρι το πράγμα. Έρχεται λοιπόν, φίλες και φίλοι, και αυτή η δικογραφία. Είναι όρημη, λένε οι πληροφορίες μου, είναι όρημη αυτή η δικογραφία, και έρχεται, θα έρθει πολύ. Πολύ πριν αφυπηρετήσει η Λάουρα Εκοβέση, η Ευρωπαία Εισαγγελέα, αφυπηρετεί, φίλες και φίλοι, αφήνει τη θέση της για τον διάδοχό της, τον Γερμανό, στις 31 Οκτωβρίου. Πριν λοιπόν από τις 31 Οκτωβρίου θα σκάσει και αυτό το σκάνδαλο μέσα σε όλα τα άλλα. Πάμε σε ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, Διονύση, συγκίστηκα.

Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Μια και λέγαμε νωρίτερα ότι έχει κηρυχθεί πλέον δραπέτης ο Αλκέτ Ριζάη, αυτός ο Αλβανός κακοποιός, ο εγκληματίας, ο συνεργάτης του Βασίλη Παλαιοκώστα, φίλες και φίλοι, που είχε καταδικαστεί ειδήσει Σόβιετ και που ήταν φυλακισμένος στις φυλακές του Δομοκού. Δεν επέστρεψε σήμερα το πρωί, κηρύχθηκε δραπέτης, γιατί χθες τα χαράματα είχε λάβει μέρος σε έναν καυγά, ένοπλο καυγά στην Ανάβησο, και τώρα ποιος ξέρει για ποιο λόγο το σκάσε. Η ουσία είναι, μια και μιλάμε για δραπέτες, ότι από αύριο δεν θα είναι δραπέτης ο Ηλίας Κασιδιάρης, αποφυλακίζεται, φίλες και φίλοι, μετά από 6 χρόνια εγκλισμού αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης, και θα είναι ένας πονοκέφαλος η παρουσία του στα πολιτικά πραγματικά. Μικρός, μεγαλύτερος πονοκέφαλος θα φανεί, φίλες και φίλοι, τον επόμενο καιρό, και ανάλογα με το αν θα έχουμε επισημοποίηση όχι των προθέσεών του, διότι η πρόθεση του Κασιδιάρη είναι να εμφανιστεί πάλι στο πολιτικό σκηνικό. Βεβαίως εδώ υπάρχουν αποτρεπτικές νομοθετικές διαδικασίες, φίλες και φίλοι, αλλά ο Κασιδιάρης μπορεί να μην ιδρύσει κόμμα ο ίδιος, να είναι άλλοι μπροστινοί, τα γνωστά δηλαδή, και να το ευλογήσει ο Κασιδιάρης. Θα δούμε και εκεί τι άλλη πρόσθετη ενδεχομένως νομοθετική πρωτοβουλία θα αναλυφθεί, φίλες και φίλοι, προκειμένου να μπει φραγμός και σε ένα τέτοιο τέχνασμα, στο πούμε έτσι, του Κασιδιάρη. Αλλά όπως και να το κάνουμε, φίλες και φίλοι, κανένας δεν ξέρει αν τελικά θα καταφέρει ο Κασιδιάρης να ελιχθεί και να μπορέσει να επηρεάσει πολιτικά στη μερίδα που θα του αναλογεί τα πράγματα, ας πούμε, στην χώρα. Και φίλες και φίλοι, εδώ τώρα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, διότι το πολιτικό σύστημα στάθηκε και αντιφατικά απέναντί του, έτσι. Είχαμε από τη μία μεριά τους πανηγυρισμούς για την φυλάκιση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, από την άλλη όμως πλευρά στη Βουλή βλέπαμε πρώην βουλευτές, εκεί φίλοι του Κασιδιάρη, να ψηφίζουν νομοθετήματα, να έχουν πλευρίσει τη Νέα Δημοκρατία, στην ουσία να είναι ενσωματωμένοι όλοι αυτοί στη Νέα Δημοκρατία, οι πέντε. Ο ίδιος ο Κασιδιάρης, μην το ξεχνάμε, κατέβηκε στις δημοτικές εκλογές και έχασε ο Κώστας ο Μπακογιάννης τον Δήμο των Αθηναίων. Και γενικότερα, φίλες και φίλοι, βλέπουμε ότι εδώ με την περίπτωσή του τηρούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όμως υπάρχει μια σταθερά στην όλη ιστορία που αφορά ένα κομμάτι της νεολαίας, που τα δικά μας ραντάρ λένε ότι αυτό το κομμάτι της νεολαίας που είναι απειβδισμένο, απογοητευμένο, που δεν πηγαίνει στην κάλπη, που απέχει δηλαδή, ότι μπορεί αυτό το κομμάτι της νεολαίας να σταθεί στο πλευρό του Κασιδιάρη καθιονδήποτε τρόπο, ότι πει και ό,τι και αν αποφασίσει ο έγκλειστος στις φυλακές, που αύριο αποφυλακίζεται. Αύριο και θα δούμε και τι στίγμα θα δώσει, γιατί προφανώς θα πάνε τα κανάλια για να πάρουν μια πρώτη δήλωσή του μετά την αποφυλάκιση του. Θα έχει ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, να δούμε πώς εδώ θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:57 πρώτα λεπτά. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της νέας ραδιοφωνικής περίοδου, φίλες και φίλοι. Α, γίνεται μια δίκη αυτή τη στιγμή στο Τριμελές Εφετείο της Πάτρας για ένα οικόπεδο φιλέτο στις Καμάρες. Θα έχουμε το αποτέλεσμα, φαντάζομαι, στην αυριανή δίκη, αλλά και μπορείτε να το διαβάσετε, να διαβάσετε δηλαδή την απόφαση η οποία θα ληφθεί, στο pelop.gr και στην Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ένα οικόπεδο που αξίζει 1 εκατομμύριο και που το δασαρχείο λέει ότι έχει καταπατηθεί από ιδιώτη. Ο ιδιώτης λέει ότι
είναι δικό του, ιδιοκτησίας του, είχε τιμωρηθεί με 4 χρόνια φυλάκιση για την καταπάτηση, αλλά έκανε ανέρεση και έγινε δεκτή η ανέρεσή του και ξαναδικάζεται η υπόθεση, φίλες και φίλοι, και ενδιαφέρον γι' αυτό και σας την αναφέραμε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Αύριο πάλι θεοθελούντος εδώ στον Πελοπόννησο FM στους 103,9 μεγάκυκλους. Ήταν ο Διονύσης Στεφανόπουλος, φίλες και φίλοι, σήμερα σε αυτή την ανακτήρια εκπομπή, στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, και θα είναι κάθε μέρα μαζί μας, θα είμαστε μαζί για άλλη μια σεζόν. Εδώ θα τα λέμε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ. Εξίσου όμορφο ξημέρωμα, κυρίως και πρωτίστως. Να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σε μία ώρα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά και πλήθος κόσμου, θα πει το τελευταίο δύο στο Γιώργο Μαζονάκη από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, όπου θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία. Η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών, υπό στενό οικογενειακό κύκλο. Την ώρα της κηδείας, οι κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατό του θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή δια του πληρεξούσεου δικηγόρου της Χαράλα Μπουλικούδη έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στη δικογραφία που έχει στα χέρια του ανακριτής προκύπτουν σοβαρές αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορούμενων και ερωτήματα για τον τρόπο αλλά και το χρόνο αντίδρασής τους μετά την ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη. Μια νέα εφαρμογή στο κινητό μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στο εξής κάθε ιατρείο θα διαθέτει QR code, έτσι ώστε ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τις σχετικές πληροφορίες. Goldman Sachs και JP Morgan βλέπουν αύξηση επιτοκίων το Σεπτέμβριο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς μια σειρά υψηλότερων του αναμενόμενου μετρήσεων για τον πληθωρισμό κλώνησε τις προσδοκίες ότι οι πιέσεις στις τιμές θα συνέχιζαν να αποκλιμακώνονται χωρίς πρόσθετη νομισματική σύσφιξη. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι λόγω της έντονης ανησυχίας για την ασφάλεια της παγκόσμιας προσφοράς που προκαλεί αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή αλλά και απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του κρίσιμου πετρελαιογωγού East-West. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυδης διαμορφώνεται σήμερα στα 2,12 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ στα 2,08 ευρώ. Την ίδια ώρα τα δηληστήρια προαναγγέλουν νέες σημαντικές αυξήσεις από αύριο Τρίτη. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι η διάσκεψη για το στενά του Ορμούζ που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ομάν με τη συμμετοχή των χωρών του κόλπου αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας η οποία επικαλέστηκε την κατάσταση στην Ιεμένη. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Όπως έγινε γνωστό από την Ελλάδα, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη, εγκληματία, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, καθώς και για αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Συνελήφθη επίσης η σύζυγός του. Παράλληλα, η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει και αναζητά δύο άνδρες που συμμετείχαν στο περιστατικό, ένας εκ των οποίων είναι ο βαρυπινίτης Αλκέτε Ριζάη, που είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δόμοκο που εκτεί την ποινή του. Ο Ριζάη έπρεπε να επιστρέψει στη φυλακή σήμερα, ωστόσο δεν εμφανίστηκε και ως εκ τούτου κηρύχθηκε τραπέτης. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ, μέσω διασταυρώσεων, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους, μπαίνουν περισσότεροι από 100.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, τα οποία νοικιάζουν με το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε πλατφόρμες τύπου Airbnb και Booking. Στόχος η αποκάλυψη κρυφών και αδήλωτων στην εφορία εισοδημάτων, αλλά και εντοπισμός μη καταχωρημένων ακινήτων, βραχυχρόνιας διαμονής στο Μητρό ακινήτων, βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το πολιτικό εγχειρίδιο του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαντάμι, στις Ηνωμένες Πολιτείες και ιδιαίτερη αντιπαραθέσει του με τον Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να εμπνεύσουν τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές στη μάχη ενάντια στην ανερχόμενη ακροδεξιά, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκτας στο Euroactive. Ρωτηθεί αν το Πασόκ θα πρέπει να συμμετάσχει σε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον τα αποτελέσματα των εκλογών οδηγήσουν σε πολιτικό αδιέξοδο. Απάντησε: αυτό θα αποτελούσε υποχώρηση από τις βασικές μας αξίες, θα υπονόμευε τις αποφάσεις του συνεδρίου του κόμματός μας και τελικά θα ήταν καταστροφικό για το Πασόκ. Μπλόκο σε φορτίο σχεδόν 20 τόνων κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία, από την περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Κατασχέθηκαν 1.903 κιβώτια μη ασφαλούς προϊόντος πριν φτάσουν στον καταναλωτή. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα εφημερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Ευρωπαίοι ηγέτες συνεδριάζουν στην Φινλανδία σχετικά με την Αρκτική, καθώς οι πάγοι της θάλασσας υποχωρούν ενώ δημιουργούνται απειλές για την ασφάλεια από τις ρωσικές και τις κινέζικες στρατιωτικές δραστηριότητες. Τα Ιμαλάια πλησιάζουν σε ένα κρίσιμο σημείο, καθώς οι παγετώνες λιώνουν ταχύτερα σε σχέση με πριν από μία δεκαετία, απειλώντας έτσι την ασφάλεια των υδάτων την ώρα που η περιοχή αναμένεται να φτάσει στην ανώτατη στάθμη υδάτων στα μέσα του αιώνα, σύμφωνα με μία μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα αυτό τον μήνα. Η χθεσινή ρωσική επίθεση με επανδρομένο αεροσκάφο σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, χώρα μέλους του ΝΑΤΟ, είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάκια Κάλλας. Και ο καιρός νεφώσεις με στενείς τοπικές βροχές το απόγευμα στο ορεινά της Αττικής, θερμοκρασία 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small, Shop Local.
3: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
6: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
5: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
6: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
5: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
5: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
6: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
5: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
0: Ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Συντονισμένη στο Πελοπόννησο FM με 10 λεπτά μετά από τις 12. Φίλες, φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Πελοπόννησο FM, στην δική σας ραδιοφωνική, αγαπημένη πλέον και καθιερωμένη συχνότητα των RGN-ων. Θυμίζω βέβαια ότι εκτός από τον παραδοσιακό τρόπο μέσω του ραδιοφώνου, μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο. Με ένας πολύ ωραίος συνδυασμός είναι διαβάζοντας pelop.gr και ακούγοντας ταυτόχρονα Πελοπόννησος FM. Το σχετικό κουμπάκι βρίσκεται στην προμητοπίδα του site. Είμαστε εδώ στους 103,9 και σε λίγο μαζί μας ο Σταμάτης Σπανουδάκης.

Λοιπόν, στο ZFM ξεκίνημα νέα περίοδου και φυσικά νέα εκπομπή με το ίδιο όνομα, αγαπημένο και καθιερωμένο, ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο και τον Διονύση Στεφανόπουλο, όπως πάντα πολύτιμο συμπαραστάτη, συνοδοιπόρο σε αυτό το ταξίδι μέσα στα IGNA. Και σήμερα λοιπόν με ένα νέο ξεκίνημα, με μια νέα εκπομπή και νέα ώρα. Εδώ θα τα λέμε από αυτήν τη συχνότητα και αυτή την ώρα από τις 12 και για περίπου 60 λεπτά. Όπως πάντα εδώ στον Πελοπόννησο ZFM με την αισιοδοξία και την προοπτική πάντα να έχουμε πρόσωπα τα οποία κεντρίζουν το ενδιαφέρον, όπως σήμερα με μια μεγάλη αποκλειστική συνέντευξη του Σταμάτη Πανουδάκη, ο οποίος έρχεται το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου για μια και μοναδική εμφάνιση με μια μεγάλη συμφωνία, με μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα, μια συνευλία στην οποία θα παρουσιάσει τραγούδια του αλλά και ορχιστρικά μέρη που έχουν αγαπηθεί. Ιδιαίτερα όμως θα παρουσιάσει ορχιστρικά μέρη τα οποία έχουν γραφτεί ειδικά για την συμπλήρωση των 200 ετών από την έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων. Θυμηθείτε φέτος μια μεγάλη επέτειος που σηματοδότησε, αν θέλετε, την επανεκκίνηση της ελεύθερης Ελλάδας, γιατί μπορεί να είχαμε την σφαγή χιλιάδων μεσολογγητών, όμως ήταν μια θυσία η οποία έδωσε καρπούς, καθώς ουσιαστικά αποτέλεσε την αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη επικράτηση των Ελλήνων ενάντια στους Οθωμανούς. Αυτά λίγο πολύ είναι γνωστά, όμως ο Σταμάτης Πανουδάκης έρχεται σε λίγο στον Πελοπόννησο ZFM με μια αποκλειστική συνέντευξη. Μια αποκαλυπτική και θα έλεγα εξομολογητική συνέντευξη που μιλάει για όλους και για όλα.

Ο Σταμάτης Πανουδάκης, φίλες και φίλοι, που έρχεται σε λίγο στον Πελοπόννησος FM και θα μιλήσει με αφορμή βέβαια την μεγάλη του αυτή δημιουργία. Ένα νέο έργο, ένα νέο ορχιστρικό έργο, το οποίο είναι εμπνευσμένο και αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, με μια μεγάλη συναυλία στον κήπο των Ηρώων, ο Σταμάτης Πανουδάκης και με ελεύθερη παρακαλώ είσοδο θα παρουσιάσει μεγάλα επικά του έργα, ουρανομίκης μελωδίες, και φυσικά θα μας δώσει την ευκαιρία για ακόμα μια φορά να θαυμάσουμε την μεγάλη του επική αναμέτρηση με την ουσία του πυρήνα της μουσικής τέχνης και του πολιτισμού. Μιλάμε λοιπόν για μια μεγάλη συναυλία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και το Σταμάτης Πανουδάκης σε λίγο στον Πελοπόννησος FM σε μια από τις πιο προσωπικές εξομολογήσεις του. Να μιλάει για τον Χριστό, ο οποίος άλλαξε τη ζωή του, να μιλάει για το φόβο του θανάτου που τον ακολουθούσε από παιδί και που τον οδήγησε με την παρένεση και τις οδηγίες της μητέρας του στο κρεβάτι του ψυχιάτρου, να μιλάει για την σπηλιά της Πάτμου που κλείστηκε μόνος για μια ολόκληρη νύχτα προκειμένου να γράψει το έργο του «Το δάκρυ του Ιωάννη», να μιλάει επίσης για τις ασωτίες, και ήταν πολλές αυτές οι ασωτίες του παρελθόντος, μέχρι τη στιγμή που γνώρισε τον Χριστό. Θα μας αποκαλύψει πού και πότε, με ποιο τρόπο ξαφνικά άλλαξε η ζωή του. Όπως θα ακούσετε να λέει, είχε κάνει τα πάντα εκτός από χρήση ηρωίνης. Ο Σταμάτης Πανουδάκης που μιλάει επίσης για τη μουσική αλλά και για την πρόταση που δέχτηκε να γίνει υπουργός, μια πρόταση που απέρριψε και δεν ήταν η μόνη. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερωθεί στη μουσική, στην πίστη του στο Θεό και που βιώνει μια ασκητική ζωή. Μια μεγάλη συνέντευξη λοιπόν με αφορμή τη μεγάλη συναυλία που δίνει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου για τα 200 χρόνια από την έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων. Σε πολύ λίγο μαζί μας ο Σταμάτης Πανουδάκης αποκλειστικά εδώ στον Πελοπόννησος FM.

Εδώ είναι η ενημέρωση από τον Πελοπόννησος FM. Μαζί μας είναι το Κουρδιστό Πορτοκάλι, το γνωστό βιβλιοπωλείο, το οποίο βρίσκεται Ακροτηρίου 164, με μοναδικές προσφορές, ειδικά εξαιρετικές τιμές για πολυτεχνικές οικογένειες και φυσικά με όλη την γκάμα των προϊόντων που αφορούν στα παιδιά, στα σχολικά, στα βιβλία. Ό,τι έχει ανάγκη ο μαθητής το βρίσκει στο Κουρδιστό Πορτοκάλι. Και όχι μόνο ο μαθητής, αλλά και το παιδί με τη γενικότερη έννοια, καθώς έχει παιχνίδια, έχει τα πάντα που αφορούν τον παιδικό κόσμο. Κουρδιστό Πορτοκάλι, λοιπόν, από σήμερα μαζί μας, φίλες και φίλοι, Ακροτηρίου 164. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, είναι το υπεραστικό κτέλνο μου Αχαΐας, με τις μοναδικές τιμές, θα έλεγα. Γιατί ξέρετε, τώρα να πας σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη ή σε άλλες πόλεις με το αυτοκίνητο, βάλτε και τα διόδια μέσα, δεν είναι μόνο μια ταλαιπωρία, δεν είναι μόνο μια δοκιμασία για τους οδηγούς, είναι και μια οικονομική αιμορραγία. Όμως έρχεται το περαστικό κτέλ με 38 ευρώ εισιτήριο μετεπιστροφής Πάτρα Αθήνα Πάτρα και Πάτρα Θεσσαλονίκη Πάτρα εισιτήριο μετεπιστροφής 90 ευρώ. Να θυμίσω επίσης, φίλες και φίλοι, ότι το περαστικό κτέλ μου Αχαΐας έχει δυνατότητα να σας μεταφέρει δέματα, μικροδέματα, τα οποία παραμένουν στους κατατόπους σταθμούς μέσα στις αποθήκες, έτσι ώστε ο αποδέκτης, ο παραλήπτης, να έρθει να τα παραλάβει με την ησυχία του. Θυμηθείτε, λοιπόν, κτέλ Νόμου Αχαΐας, υπεραστικό κτέλ, μοναδικές προσφορές και για φοιτητές και φυσικά δρομολόγια με μοναδική άνεση, ακρίβεια και φυσικά με έναν καινούριο, τον καλύτερο σταθμό που βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα και που δημιουργήθηκε στην Πάτρα, στην οδό Νόρμαν.

Μαζί μας, φίλες και φίλοι, γιατί θέλουμε πάντα να είμαστε στην πρίζα, είναι ο Δούβρης με τα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών με ζώνες 54-56, αλλά και φυσικά ακροτηρίου 62. Τα πάντα για τις ηλεκτρικές συσκευές εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, με την προσωπική εγγύηση του Φώτη Δούβρη. Μοναδικές προτάσεις, μοναδικές προσφορές και που θα έχουμε τις ευκαιρίες να τις μεταφέρουμε και μέσα από τα Αργεντινά, μέσα από την εκπομπή μας, για να μην χάσουμε καμία μεγάλη ευκαιρία που προσφέρει ο Δούβρης με τη μοναδική του εγγύηση. Γιατί, ξέρετε, δεν είναι το απρόσωπο πολυκατάστημα, είναι το πατρινό κατάστημα, το οποίο έχουμε να απευθυνθούμε σε αυτό και μετά την αγορά. Γιατί εκεί είναι το θέμα. Μετά την αγορά τι συμβαίνει. Ο Δούβρης είναι πάντα εκεί και μάλιστα αυτοπροσώπος. Μιλάμε για τα καταστήματα Δούβρης που έχουν μεγαλώσει γενιές πατρινών και που τα έχουν εμπιστευτεί βέβαια οι πατρινοί στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η ανταπόδοση γίνεται από την επιχείρηση με χαμηλές τιμές και μεγάλες προσφορές. Δούβρης λοιπόν, ακροτηρίο 62 στην Πάτρα, Δούβρης με ζώνος 54-56 στο κέντρο της πόλης.

Συντονισμένοι πάντα στον Πελοπόννησο ΣΕΟΜ για να δούμε τι γίνεται με την ιδιοσιογραφία, φίλες και φίλοι, η οποία είναι πυκνή και φυσικά και σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά να ξεκινήσουμε με τον Βαλμπινίτη Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε, αυτό έλειπε. Το αντίθετο θα συνιστούσε η είδηση, νομίζω. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού. Είναι ξανά δραπέτης μετά τους πυροβολισμούς στην Ανάβησο. Να πούμε ότι ο Ριζάη βρισκόταν εκτός σοφρονιστικού καταστήματος με άδεια και θα επέστρεφε σήμερα. Υπήρξε καυγάς, οδήγησε στους πυροβολισμούς. Έχουμε δύο τραυματίες και φυσικά άφαντο τον Αλκέτ Ριζάη.

Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε σε αυτή την τεράστια λαϊκή ανταπόκριση που τυχαίνει το φεβιό του Γιώργου Μαζονάκη. Με τραγούδια, με λουλούδια, με ζυμπέκικα, το τελευταίο χειροκρότημα στον λαϊκό τραγουδιστή, στη Νίκαια, εκεί που μεγάλωσε. Ο ναός της Αγίας Τριάδας πλημμυρίστηκε από κόσμο ολονυχτία χτες για την προσευχή στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη. Πολλοί επώνυμοι, πολλοί τραγουδιστές, όμως εγώ θα σταθώ στους απλούς πολίτες. Ξέρετε, είναι κοινωνικό γεγονός αυτό. Τόσες χιλιάδες κόσμου να σπέβδουν, όχι υποχρεωτικά, αλλά πραγματικά να υποκληθούν στην μνήμη, να προσευχηθούν για την μνήμη του

με τα δικά του βάσανα, με τις δικές του φορτίσεις. Και ο Μαζονάκης, παρά την κεντρική του περσόνα, παρά την διαφορετικότητα που συνιστούσε η σκηνική του παρουσία, αλλά και η ίδια του η ζωή, κατάφερε, και αυτό είναι το εντυπωσιακό, να ταυτιστεί με τον απλό κόσμο, με τη λαϊκή μάζα. Γιατί δεν ήταν αυτό που λέμε ο απλός, ο καθιερωμένος, ο συμβατικός λαϊκός καλλιτέχνης, ήταν ένα κεντρικό πρόσωπο. Και αυτό λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία σε ό,τι αναφέρουμε με την ταύτιση με τον κόσμο. Γιατί δεν ήταν ένας από τον κόσμο, ήταν ένας διαφορετικός άνθρωπος που εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα εκεντρικό. Μάλιστα, κάθε του παρουσία, είτε μουσική, είτε ιδιωτική, είτε τηλεοπτική, συνιστούσε η θελημένα πρόκληση προκειμένου να παρουσιάσει την ειδοποιώ διαφορά του, τη διαφοροποίησή του, το διαφορετικό χρώμα, στο χαρακτήρα, στην εμφάνισή του. Και αυτό πραγματικά δίνει ιδιαίτερη διάσταση σε αυτό που λέμε ταύτιση με την κοινωνία. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος που δεν ήταν ίδιος με την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά ξεπήδησε από τα σπλάχνα του λαού, να καταφέρει να μείνει τόσο ταυτισμένος με το ίδιο το θυμικό, με το συνέστημα του κόσμου. Και αυτό πραγματικά είναι άξιο παρατήρησης, αλλά και θαυμασμού.

0: Δεν θα σας πω για τον Γιώργο Μαζονάκη με την πένα, με την γλώσσα, με τα μάτια των άλλων. Θα σας πω για τον Μαζονάκη που γνώρισα εγώ εκεί στα 1992, όταν άσημος ακόμα, δεν είχε κάνει καν δίσκο, τραγουδούσε στην Πάτρα. Βγαίναμε για καφέ, μιλούσαμε για τα όνειρά του. Ήταν ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Ένα πολύ αγνό, ρομαντικό παιδί, αλλά ιδιαίτερος τόσο στην εμφάνιση, τόσο στην ψυχολογία. Ήταν μια ρηξικέλευτη προσωπικότητα, ένας ορμητικός χήμαρος που έψαχνε να βρει μια χαραμάδα για να μπορέσει να ξεχυθεί. Και το βρήκε βέβαια. Κάποιοι τον βοήθησαν, αλλά νομίζω ότι όποιος και να τον βοηθούσε, ήταν θέμα χρόνου να αναδειχθεί. Γιατί ήταν πραγματικά το κάτι άλλο στο λαϊκό τραγούδι. Ήταν ένας νέος άνθρωπος με μοντέρνα εμφάνιση, με διαφορετική αντίληψη που κατάφερε να ξεχωρίσει και ήταν αυτονόητο, γιατί διέθετε και τη φωνή, διέθετε και την παρουσία, διέθετε και όλο αυτό το συνολικό που λέμε πακέτο για έναν νέο άνθρωπο που συστήνεται στο λαϊκό τραγούδι, αλλάζοντας τα μουσικά υιοθότητα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο πεντάγραμμα. Για τον Μαζονάκη, λοιπόν, που γνώρισα εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90, που κάναμε παρέα και που έδωσε την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη σε μένα, θα μιλήσουμε αύριο και θα έχουμε και εκτενή αποσπάσματα από αυτή την πρώτη του συνέντευξη που έδωσε το 1993, λίγους μόλις μήνες μετά την έκδοση του πρώτου του δίσκου. Και είναι σημαντικό να ακούσετε τον Μαζονάκη τότε πώς μιλούσε, πώς μιλούσε για την πίστη του στο Θεό, πώς μιλούσε και τα πάθη του. Μάλιστα, είχε αναφέρει ότι πριν από λίγες εβδομάδες είχε κόψει το τσιγάρο, οπότε φάνηκε βέβαια πρόσχερα, γιατί και το συνέχισε το τσιγάρο και εθίσκε και σε άλλες ουσίες. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, θα μιλήσουμε και θα ακούσουμε αύριο έναν άλλο Μαζονάκη, μια περσόνα που δεν είχε καμία σχέση με τον κεντρικό διαφορετικό χαρακτήρα που, με τον οποίο τον γνώρισαν οι περισσότεροι μετά τις μεγάλες του επιτυχίες από το 1997 κυρίως και μετά. Θέλω να σας πω, εγώ μέχρι το 2000 είχαμε σχέσεις συχνές, τακτικές, με συνεντεύξεις που κάναμε και στην Αθήνα. Μάλιστα, σύντομα θα βγάλω και μια άλλη συνέντευξή του που μου είχε δώσει σε ένα μαγαζί στην Αθήνα το 1994, επίσης πολύ συγκινητική. Αλλά ξέρετε, πρέπει αυτές να μεταγραφούν σε VHS, παλιές κασέτες δηλαδή βίντεο, πρέπει να μεταγραφούν ψηφιακά. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Σε λίγες μέρες θα την έχουμε στον αέρα και αυτή είναι πολύ συγκινητική. Νομίζω ότι θα κάνει και αυτή το γύρο της Ελλάδας, όπως και αυτή του 1993 που ήδη έχει δημιουργήσει ένα πανελλήνιο θόρυβο. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε συγκινητικά αποσπάσματα από αυτήν την πρώτη του συνέντευξη που είχε δώσει σε μένα το 1993, Δεκέμβριο του 1993. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε σε σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφοντας, ο Σταμάτης Σπανουδάκης μαζί μας αποκλειστικά εδώ στον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα

0: Φόρια μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού Κτελαχαΐας.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Πατραίων αλλάζει διαδικασία για τα 6 έργα αποκατάσταση συνολικού ύψους άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρόσκληση θα γίνει πλέον μέσω του ΤΕΕ και της Ένωσης Εργοληπτών, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες. Τα έργα αφορούν ζημιές από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2025 που ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Κρίσιμο ορόσημο είναι η 14η Οκτωβρίου, όπου λύγει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αντιδράσεις από κατοίκους του πρώην Δημορίου για τις χρεώσεις της ΔΕΙΑΠ για τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο. Ζητούν να εξερεχθούν η διακλάδωση και το φρεάτιο αποχέτευσης που αντιστοιχούν περίπου στο 45% του κόστους. Υποστηρίζουν ότι το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους και πως οι κάτοικοι έχουν ήδη πληρώσει επί χρόνια σημαντικά ποσά. Αν δεν υπάρξει θετική απάντηση, εξετάζονται προσφυγές και ενημέρωση του Ταμείου Συνοχής. Αλλαγές από σήμερα στην κυκλοφορία στο κέντρο της Πάτρας. Η Πατραίος από Κορίνθου έως Αγίου Ανδρέου γίνεται διπλής κατεύθυνσης, ενώ η Ερμού αναμένεται να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία. Η Καραϊσκάκη παραμένει εργοτάξη έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Συνεχίζονται επίσης τα έργα φυσικού αερίου με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λόγω των εργασιών στην Ηλίας μεταφέρεται σήμερα η Λαϊκή Αγορά της περιοχής Βούτς, Σουλίου και την Καποδιστρίου. Στην Αχαΐα βρίσκεται σήμερα η Μαρία Καριστιανού, επικεφαλής της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις στην Κάτω Αχαΐα, συνέντευξη τύπου στις 6 το απόγευμα στην Ένωση Συντακτών και ανοιχτή συνάντηση στην Πάτρα. Αύριο συνεχίζει με επαφές στο Επιμελητήριο και στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στην Αιγιάλια. Μία συγκινητική γέφυρα ζωή στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Η οικογένεια του 39χρονου καμεραμάν που έχασε τη ζωή του μετά το σοβαρό τροχαίο στην ακτή Δημαίων αποφάσισε να δωρήσει τα όργανά του. Από αύριο επαναλειτουργεί το Ρωμαϊκό Δίο Πατρών που θα φιλοξενήσει έως στις 30 Σεπτεμβρίου 8 επιλεγμένες θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις. Όλες είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Στα αθλητικά, πρόκριση για την Παναχαϊκή στο κύπελλο, καθώς μετά το 0-0 με το Μιλτιάδη επικράτησε με 6-5 στα πέναλτι, με τον Σούλη να αποκρούει το τελευταίο πέναλτι. Περίπου 1.000 συμμετέχοντες έτρεξαν στον παράκτιο δρόμο από τα Βραχνέικα έως την παραλία Πατρών, σε διοργάνωση προς τιμή του μαραθωνοδρόμου Νίκου Αργυρόπουλου. Περίπου 300 συμμετείχαν στα 10 χιλιόμετρα και 400 στα 5, ενώ πραγματοποιήθηκαν και αγώνες για παιδιά και αμαία. Και ο καιρός σήμερα στην Πάτρα θα είναι δροσερός, με ηλιοφάνεια και διαστήματα ρέη συννεφιάς. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία και ο Παντελής γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
7: Τώρα στο κουρδιστό πορτοκάλι όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
6: σχολιστό πορτοκάλι.
7: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
6: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
7: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
6: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
7: Σχολιστό πορτοκάλι.
6: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
7: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
6: Σχολιστό πορτοκάλι.
7: Ακροτηρίου 164 απέναντι από τη Eurobank.

34 λεπτά μετά από τις 12 στον Πελοπόννησος FM. Σημειώστε την ημερομηνία Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Πόλη Μισολογίου, στον Κήπο των Ηρώων. 200 χρόνια από την έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων και μια μεγάλη συναυλία του σπουδαίου μας συνθέτη, του Σταμάτη Σπανουδάκη, με νέα έργα αφιερωμένα και εμπνευσμένα από την θυσία των ελεύθερων πολιορκημένων. Σπανουδάκης μίλησε στον Πελοπόννησος FM σε μία από τις πιο προσωπικές εξομολογήσεις του, όπως θα διαπιστώσετε. Μιλάει για τον Χριστό που άλλαξε τη ζωή του, για τον φόβο του θανάτου που τον ακολουθούσε από παιδί, για τη σπηλιά της Πάτμου που κλείστηκε μόνος του μια ολόκληρη νύχτα, αλλά και για τις ασωτίες του παρελθόντος. Μιλάει για τη μουσική, αλλά και για την πρόταση να γίνει υπουργός που απέρριψε. Μια συνέντευξη, εξομολόγηση. Ο Σταμάτης Σπανουδάκης στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Κύριε Σπανουδάκη, σας υποδεχόμαστε ασμένος νοερά στην Πάτρα και περιμένουμε την εμφάνισή σας στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, η οποία θα δονηθεί από τις ουρανομίκες μελωδίες σας. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο, και ήθελα να σας ρωτήσω τι ακούσατε μέσα σας όταν σταθήκατε απέναντι στην έξοδο του Μεσολογγίου. Ήταν ένας ήχος, μια εικόνα, μια προσευχή ή μια σιωπή?
1: Ναι. Κάτσε να σκεφτώ. Στην πραγματικότητα δεν ήξερα πολλά για το Μεσολόγγιο. Δεν ήταν κάτι που βγήκε από την ψυχή μου. Αλλά ήταν δύο φίλοι μου. Ένας ήταν ο μαέστρος της μπάντας του Μεσολογγίου που χρησιμοποίησα στο Ηρώδιο και ένας που παίζει τροπέτο, ο Βασίλης ο Βασιλιάδης, οι οποίοι με παραμυθιάζαμε για το Μεσολόγγιο και να κάνω. Και έτσι άρχισα να διαβάζω, άρχισα να... Όχι να ακούω, γιατί δεν υπήρχε μουσική. Υπήρχε του Μαρκόπουλου και υπήρχε και βέβαια το ποίημα. Αλλά δεν ήθελα να μείνω σε αυτά τα χνάρια, οπότε πήγα σε δικό μου δρόμο. Και έτσι, πάλι κατόπιν υποδείξεως μιας κοπέλας, η οποία οργανώνει τη συναυλία, τις Γεωργίες, πήρα ένα κομματάκι από την εικόνα που είναι δύο άνθρωποι αγαπημένοι. Που ήταν ο Μάγερ, ο οποίος έγραφε την εφημερίδα από την οποία έχουμε τα νέα, και μια πάρα πολύ όμορφη μεσολογγίτσα, η οποία και οι δύο πεθάναν στην έξοδο. Και μάλιστα ο Μάγερ είχε πει ότι τι ωραίο ένας απόγονος του Γουλιέλμου Τέλου να πεθαίνει μαζί με τους Έλληνες ήρωες. Πέθαναν και οι δύο, νομίζω η κοπέλα την πήρανε και σκλάβα, και κράτησε αυτό. Δηλαδή δεν πήγα στα υπηκά. Και έτσι έκανα ένα κομμάτι το οποίο λέγεται Το Τελευταίο Φιλί, γιατί αυτό είναι το στιγμιότυπο, και δύο άλλα που είναι όντως για τους ήρωες. Το ένα είναι, λέγεται «Πούν τα λιοντάρια, τα ευλογημένα παλικάρια για τους μεσολογγίτες», και το άλλο λέγεται «Τρομερή», το οποίο είναι ένα λίγο τρομακτικό κομμάτι. Ήθελα να δώσω με τη μουσική μου κάτι που δεν το έχω κάνει παλιά, όχι μελωδία, αλλά μια τρομάρα. Πώς μπορεί να αισθάνθηκαν αυτοί οι άνθρωποι όταν ξέραν ότι θα βγουν για να πεθάνουν. Ελπίζω να απήντησα.
0: Η έξοδος δεν ήταν ένα απλό ιστορικό γεγονός. Ήταν μια επιλογή ελευθερίας απέναντι στο βέβαιο θάνατο. Τι σημαίνει σήμερα ελευθερία για έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να οργείται μεν από στρατούς, αλλά από φόβους, συμβιβασμούς και την καθημερινότητα?
1: Είναι ακριβώς το ίδιο σε άλλη διάσταση. Δηλαδή, σήμερα πια οι αντιστάσεις και οι μη αντιστάσεις γίνονται μέσα μας. Δηλαδή, θες ο κακός εαυτός μας, θες εγώ να πω ότι ο διάβολος έχει πάρει το πάνω χέρι, και δυστυχώς οι άνθρωποι δεν έχουν πολλά μέσα να αντιδράσουν. Τα παλιά μέσα, η πολιτική, το να ψηφίσουμε κάποιον, δεν ισχύουν πια, γιατί ψηφίζουμε και πάλι μία από τα ίδια. Ο αγώνας πια και η επανάσταση και οι πορείες πρέπει να γίνονται μέσα μας. Εξού και λέω στο πάνω για τις πολιτείες να βρεθούμε σε πορείες προσωπικές. Δεν ξέρω αν υπάρχει προσωπική πορεία, αλλά αυτό εννοώ και εννοούσα πάντα. Δηλαδή για μένα η λύση σε όλα είναι μέσα μας. Και όπως ο Χριστός λέει με δικά του και πολύ καλύτερα λόγια, η Βασιλεία των Ουρανών μέσα μας είναι, ούτε έξω, ούτε σε άλλο χώρο, μέσα μας, από τώρα.
0: Υπάρχουν στιγμές στη ζωή ενός ανθρώπου που πρέπει να αποφασίσει αν θα μείνει ασφαλής μέσα σε αυτό που γνωρίζει ή αν θα τολμήσει να περάσει στην άλλη πλευρά χωρίς καμία βεβαιότητα για το τι τον περιμένει. Για εσάς, ποια ήταν η μεγαλύτερη έξοδος της προσωπικής σας ζωής?
1: Ότι αρνήθηκα, όσο και να ακούγεται εγωιστικό, αρνήθηκα να υποκύψω. Δηλαδή, σε τίποτα. Ούτε σε διαπλεκόμενους, ούτε σε πολιτικούς. Δηλαδή, αγάπησα πολιτικούς, αλλά ποτέ δεν τους εκμεταλλεύτηκα. Θα μπορούσα να έχω χιλιάδες αξιώματα, αλλά θεωρώ το αξίωμα του δημιουργού βασιλικό αξίωμα. Δεν τα άφηνα για τίποτα. Για να γίνω υπάλληλος, ποτέ. Αλλά τα όχι μου είναι που κάναν την εντός αγωγικών καριέρα μου, όχι τα ναι. Όχι, όχι, όχι.
0: Άρα να φανταστώ ότι είχαν προτείνει και θέσεις σε ψηφοδέλτια επικρατείας.
1: Όχι καλέ. Και υπουργός, ό,τι θες μπορούσε.
0: Να κάνω. Είχαν προτείνει αυτά.
1: Βέβαια. Και ποιος δεν θα με ήθελε. Εδώ παίρνουν διάφορους οι οποίοι λίγο ακούγονται στην τηλεόραση για να έχουν ονόματα. Αλλά δεν παίζω αυτό το παιχνίδι. Δεν το παίζω.
0: Αν οι εξοδίτες μπορούσαν να δουν τη σημερινή Ελλάδα, τι πιστεύετε ότι θα τους πλήγωνε περισσότερο και τι θα τους έκανε να πούν άξιζε η θυσία μας?
1: πάλι για μένα είναι η ίδια απάντηση. Δηλαδή, οι μονάδες θα βρίσκανε σήμερα μερικές μονάδες που πολύ ο κόσμος να μην τις ξέρει, οι οποίες κάνουν το ίδιο πράγμα. Αγωνίζονται εναντίον όλων, γιατί όπως πολύ καλά ξέρεις, σήμερα κοστίζει να λες είμαι του Χριστού, είμαι της οικογένειας, είμαι της πατρίδας. Υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν να αισθάνονται Έλληνες, αλλά η μάζα έχει παρασυρθεί. Ευχή μου και προσευχή μου είναι να ξυπνήσει κάπου τη Ελλάδα, όχι να αλλάξει κυβερνήσεις ή να επαναστατήσει, μέσα της να βρει αυτό που πραγματικά είμαστε. Κάποιοι άνθρωποι το έχουν βρει, είτε είναι μοναχοί στα Ιωνόρια, είτε είναι φιλόσοφοι, δεν τους ξέρουμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, εν αντιθέση με τους άλλους που συνέχεια μιλάνε χωρίς να έχουν τίποτα να πούνε, δεν πολύ μιλάνε. Οπότε, αν θα τους απογοήτευε η κατάσταση της χώρας, αλλά θα τους γοήτευε ότι κάποιοι άνθρωποι ακολουθούν το παράδειγμα του στηρουμένων των αναλογιών.
0: Η Ελλάδα του 1826 ήταν φτωχή, πολιορκημένη και διχασμένη. Η Ελλάδα του 2026 είναι ελεύθερη, αλλά συχνά μοιάζει να έχει χάσει την αυτοπεποίθησή της. Τι χάσαμε αυτά τα 200 χρόνια και τι δεν πρέπει να χάσουμε ποτέ?
1: Την πίστη. Η κινητήριος δύναμη σε όλα είναι να κάνεις πίσω και να πεις ό,τι ο Θεός θέλει. Δεν είναι εύκολο. Γιατί ο Θεός μπορεί να θέλει τη σταύρωση. Εξάλλου λέμε ο Θεός είναι αγάπη, ο Χριστός μας έδειξε πως να αγαπάμε, αλλά δες την πορεία του. Τελικά η αγάπη σε πάει στο σταυρό. Τον όποιο σταυρό. Να είσαι έτοιμος να τον δεχτείς στο σταυρό. Να είσαι έτοιμος να θυσιαστείς για αυτό το οποίο πιστεύεις. Δεν είναι εύκολο. Και εγώ που μιλάω και τα λέω, αλλά έχω ένα Τούρκο πάνω από το κεφάλι μου για τα γάνη και τις δόρες της γυναίκας μου και λέει η αρνή. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Ελπίζω να κάνω το σωστό. Δηλαδή, πάρε με Χριστέ μου, να είμαι κοντά σου.
0: Γιατί πιστεύετε ότι σήμερα στην Ελλάδα η έννοια της πατρίδας και ακόμη και η σημαία αντιμετωπίζονται κάποιες φορές με αμηχανία ή σαν κάτι για το οποίο πρέπει κανείς να απολογείται? Πώς φτάσαμε να αισθανόμαστε ενοχές για σύμβολα που κάποτε λειτουργούσαν ως στοιχεία ενότητος?
1: Αυτό είναι η παγκοσμιοποίηση. Δεν θέλει τις ομάδες οι οποίες αντιδρούν σε αυτό το οποίο έρχεται. Το οποίο είναι σαφές ότι έρχεται, όλοι το καταλαβαίνουμε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Αλλά πέραν αυτού είναι ότι και η ίδια η Ορθοδοξία είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα. Με τα μυαλά των Δυτικών, με τα μυαλά των Αμερικάνων, είναι ένα παραφύσιν πράγμα. Γιατί δεν αφήνουμε εμείς αυτά που πιστεύουμε, η πραγματική Ορθόδοξη, δηλαδή μέχρι θανάτου. Και δεν είναι κακά αυτό που πιστεύουμε. Ο παράδεισος είναι βεβαίως αυτά τα πράγματα που γελάνε όλοι, ότι η Παναγία είναι η Παρθένος, η Αϊπάρθενος, ότι ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε και ότι και εμείς ακολουθώντας τον θα έχουμε τη δική του πορεία. Εύχομαι να γλιτώσουμε το Σταυρό. Αλλά πια όλη η γη είναι εναντίον. Εν ολίγης κάπου λέει στη βίβλο ότι ο Σατανάς ως λέει οριόμενος κοιτά να κερδίσει όσα μπορεί μέχρι να έρθει η ώρα του. Η ώρα του έρχεται, αλλά πριν έρθει θέλει από εμάς δύναμη.
0: Αν οι νότες μπορούσαν να ταξιδέψουν στο άπειρο του σύμπαντος και κάπου πολύ μακριά ένας άλλος πολιτισμός άκουγε για πρώτη φορά μια ελληνική μελωδία, ποια θα θέλατε να είναι, ποια μουσική θα θέλατε να συστήσει την Ελλάδα σε έναν κόσμο που δεν την έχει γνωρίσει ποτέ?
1: Το φοβερό είναι ότι αυτό έχει ήδη συμβεί με τη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Δηλαδή η NASA τον έχει βάλει σε αυτήν την καψούλα, τι είναι, που είναι για τους εξωγήινους αν υπάρχουν και αν βρεθούν. Μεγάλη τιμή. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου, γιατί τον λατρεύω τον Βαγγέλη και σαν μουσικό και σαν άνθρωπο όσο ζούσε. Μακάρι να είχα και εγώ την ίδια τιμή με κάποιο κομμάτι μου. Αλλά δεν με νοιάζει. Είτε εγώ είμαι το Βαγγέλη στην Ελλάδα, δηλαδή και εκείνος για την Ελλάδα μιλάει. Από άλλη σκοπιά, πιο αρχαίο ελληνική και αρχαίο λατρική, εγώ από χριστιανική πλευρά δεν συμφωνούσαμε πάντοτε, αλλά δεν πειράζει. Δηλαδή και οι δύο είναι απόψεις του ίδιου νομίσματος. Για μένα ο χριστιανισμός είναι το συμπλήρωμα της φιλοσοφίας, γιατί ήρθε και έδεσε. Δηλαδή Αλέξανδρος που πήγε την ελληνική γλώσσα στις χώρες αυτές, που γαλτάγκασε, όχι δεν το ξέρει, τους Ευαγγελιστές να γράψουν ελληνικά. Και πλέον έχουμε ελληνικά Ευαγγέλια που απευθύνονται σε όλους τους τη γη μεν, αλλά γραμμένα στη γλώσσα μας για να διαβάσουν όλοι, που ενώθηκαν με την Βυζαντινή, αυτοκρατορία υπό τον Κωνσταντίνο και δημιουργήσανε την Ορθοδοξία. Το ίδιο πράγμα είναι για μένα. Οι μεν λένε ότι ήταν καλύτερα οι θεωρίες των αρχαίων, οι δε εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν θεωρίες, υπάρχει ο ζωντανός Χριστός, ο οποίος σταυρώθηκε και αναστήθηκε.
0: Στην εποχή μας όλα κινούνται γρήγορα και ο κόσμος, ο άνθρωπος δυσκολεύεται να μείνει μόνος με τον εαυτό του. Πιστεύετε ότι η σιωπή είναι σήμερα μια μορφή αντίστασης? Και τι μπορεί να ανακαλύψει ένας άνθρωπος όταν πάψει, έστω και για λίγο, να ακούει το θόρυβο του κόσμου?
1: Το λες αυτό σαν έναν άνθρωπο που ζει στη σιωπή, γιατί εγώ ζω με τη γυναίκα μου, οι δυο μας, δεν πηγαίνω πάρα πολύ σπάνια και τις συναυλίες ομολογώ ότι είναι κάτι που με κουράζει πάρα πολύ, ιδίως το μετά. Όταν πέφτουν πάνω σε άνθρωποι και ο καθένας έχει τα προβλήματά του. Δεν είμαι εγώ εξομολόγος. Τα ακούω, ναι, αλλά και δεν μπορώ να κάνω τίποτα και μετά γίνομαι χάλια. Παρόλα αυτά, η στιγμή της συναυλίας, η στιγμή της επαφής με τον κόσμο, όταν βλέπω τη μουσική, ξαναστώ, κάνω μια δύσκολη μουσική για την Ελλάδα. Δηλαδή στην Ελλάδα κυριαρχεί το τραγούδι. Εγώ πέταξα τους τραγουδιστές, παρόλο που έχω γράψει χιλιάδες τραγούδια, χιλιάδες, πολλά τραγούδια και πολλά πετυχημένα. Θα μπορούσα να γράφω ακόμα, αλλά δεν το κάνω. Γιατί αποδεικνύω με την ύπαρξή μου, ιδίως την προς τα έξω, την προς τον κόσμο, στις συναυλίες, ότι ο συνθέτης είναι αυτός που παίζει ρόλο. Και πόσο μάλλον όταν και ο συνθέτης είναι και στιγουργός και ενορχιστρωτής. Δηλαδή, όλα είναι ο συνθέτης. Φτάνει να έχει τη δύναμη να το κάνει. Και αν δεις πίσω μας τους συνθέτες, τους μεγάλους, εντός αγωγικών, ο καθένας ό,τι θέλει πιστεύει. Κανένας δεν τόλμησε να το κάνει αυτό. Να κάνει συναυλία χωρίς τραγουδιστές. Κανένας. Δηλαδή ο μόνος που το έχει πετύχει είναι ο Βαγγέλης. Το έχει πετύχει διεθνώς και εγώ στην Ελλάδα. Και εγώ δεν έχω καμία φιλοδοξία να πάω αλλού. Δηλαδή μου λέγανε τώρα να πάω στην Αμερική, ούτε για αστείο. Δυσκολεύομαι να πάω στο Μεσολόγγι. Μου φαίνεται πάρα πολύ μακριά. Εν ολίγες, η ζωή σου αποδεικνύει το τι είσαι. Και πόσο εύκολο θα ήταν να γράψω επιτυχίες. Ναι. Όχι, δεν το έκανα. Γιατί λέω, όχι, θα καταλάβετε ότι ο συνθέτης και η απόλυτη μουσική είναι ο βασιλιάς. Και χωρίς να θέλω να πω ότι κατάφερα κάτι απόλυτο, εγώ βλέπω τον εαυτό μου σαν ένα ενδιάμεσο μεταξύ των πολύ σοβαρών συνθετών, δηλαδή του Μπαχ, του Μότσαρ, του Μπετόβεν και της ελληνικής πραγματικότητας. Δηλαδή, ίσως ακούγοντας εμένα φτάσουν στους μεγάλους. Αυτοί οι οποίοι με τη μουσική τους και μόνο κουνούν τα σύμπαντα.
0: Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, αλλάζει και η σχέση του με το θάνατο. Έχει αλλάξει η δική σας σχέση μαζί του?
1: Κοίτα, δεις τι αστείο που είναι, εγώ που 12 ετών με είχε πάει η μάνα μου σε ψυχίατρο. Δεν ξέρω γιατί. Ήμουν προσάρμοστο, ό,τι θες. Η ψυχίατρος διέγνωσε άγχος θανάτου. Όντως λοιπόν, από τότε είχα και έχω άγχος θανάτου. Αυτό τώρα ακούγεται περίεργο. Πάντως με απασχολούσε ο θάνατος. Ο θάνατος. Από μωρό παιδί. Μην φανταστείς τη φιλοσοφούσα 12 ετών τώρα, ότι απλώς δεν ήθελα να είναι σβηστά τα φώτα, δεν ήθελα να είμαι μόνος μου. Φοβόμουν τη μοναξιά. Τότε στα πολύ παλιά χρόνια ήταν η ταντά μου, ας πούμε. Μετά ήταν οι γονείς μου, μετά ήταν οι φίλοι μου. Απέφευγα τη μοναξιά και ήθελα φως. Σιγά σιγά με την ζωή μου, η οποία πέρασε από πάρα πολλά δύσκολα μονοπάτια, από το χυπισμό, από τα ναρκωτικά, ό,τι μπορείς να φανταστείς, πολύ σιγά και πολύ αργότερα στη Γερμανία, όταν σπούδαζα μουσική, γνώριζα τον Χριστό. Και το λέω έτσι ευθέως, γνώρισα τον Χριστό, γιατί άλλαξε όλη η ζωή μου. Αλλά ήμουν κοντά στα 30. Από εκείνη τη στιγμή αποζητάω τη μοναξιά, αποζητάω την ησυχία, αποζητάω το θάνατο. Όχι όπως το ακούς, να πεθάνω, το μετά. Γιατί όλη η ιστορία και η μόνη αλήθεια που έχει ο άνθρωπος, αν θέλει να ψάξει πραγματικά, είναι: ξέρουμε ότι όλοι γεννηθήκαμε, ξέρουμε και ότι όλοι θα πεθάνουμε. Οπότε πάμε παρακάτω να δούμε τι γίνεται μετά. Αυτό το μετά λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να πω το έχω κερδίσει. Προτιμώ να ζω παρά να πεθάνω αύριο. Αλλά κάθε βράδυ όταν προσεύχομαι για άλλους ανθρώπους που είναι νεκροί, τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, κάποιους φίλους μου, και λέγοντας τα ονόματά τους και αισθανόμενος κοντά τους, πλησιάζω και εγώ και λέω: Οκ, εκεί θα πάω, το ξέρω. Τουλάχιστον να είμαι στη σωστή μεριά, να είμαι κοντά στο Χριστό. Έστω και τελευταίο σκαλοπάτι στην σκάλα του. Είναι μια συμφιλίωση χωρίς ποτέ να πω θέλω να πεθάνω τώρα. αισθάνομαι ότι έχω πολλά να κάνω. Τώρα αυτό εγώ το αισθάνομαι. Mm-hmm. Και γι' αυτό και με αφήνει και καπνίζοντας. Ο αδελφός μου ποτέ δεν κάπνισε, έπαθε τρία φράγματα. Αλλά εντάξει.
0: Κάθε διαδρομή έχει και ένα τίμημα. Ένα τίμημα. Ναι. Κοιτάζοντας τη δική σας πορεία, τι ήταν αυτό που χρειάστηκε να χάσετε για να γίνετε ο άνθρωπος και ο δημιουργός που είσαστε σήμερα?
1: Την βοήθεια των δυνατών. Είτε είναι πολιτική, είτε είναι διαπλεκόμενη, είτε είναι υπουργεία πολιτισμού, γιατί αυτά δεν υπάρχουν για μένα. Ας πούμε, δεν μπορώ να πάρω μια ορχήστρα τζάμπα, όπως όλοι μπορούν. Είμαι εκτός. Δηλαδή, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν το αποζητώ, ούτε το ζητάω, γιατί έχω αποφασίσει ότι είμαι απέναντι σε αυτά. Δηλαδή, το ξέρω, πρώτος εγώ. Δεν περίμενα να με... Γι' αυτό και όταν κάποιος λέει, μα το όνομά σου είναι σπουδαίο, θα κάνουμε αίτηση να πάρουμε λεφτά, λέω, μην την κάνεις, λέω, θα βρεις τον πελάτη σου, άστο. Και αυτό είναι, αλλά μπροστά σε αυτό που κέρδισα, δηλαδή το να είμαι κοντά στο Χριστό και να μπορώ να πω, παιδιά, ο δικός μου μάνατζερ λέγεται Ιησούς Χριστός, είναι μεγάλο πράγμα. Αυτή η γλύκα που αισθάνομαι κοντά του και η γλύκα που αισθάνομαι όταν δεν κάνω πράγματα για να το στεναχωρήσω, γιατί εκεί είναι μια παρεξήγηση γενικά με τη λέξη αμαρτία. Μην αμαρτάνεις και όλοι νομίζουν μην γαμείς, παρντών, μην κάνεις έρωτα. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή, ο άνθρωπος που αγαπάει τον Χριστό και ο άνθρωπος που ο Χριστός θεωρεί δικό του, δεν θα αμαρτήσει, όχι για να μην πάει στην κόλαση, για να μην στεναχωρήσει τον Χριστό. Δηλαδή, τόσα μου δίνεις και εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό. Κι όμως και σήμερα εγώ ακόμα δεν μπορώ να κόψω το τσιγάρο. Και θυμάμαι τον Απόστολο Παύλο που έλεγε, μου εδόθη, πώς το λέει, μου εδόθη μόλοψ, όχι μόλοψ, κάτι πιο βαρύ, τη σαρκή για να μην επεραίρωμαι. Δηλαδή μου δόθηκε μια ασθένεια για να μην κάνω το σπουδαίο. Μπορεί η ασθένεια μου να είναι το τσιγάρο, μπορεί η ασθένεια μου να είναι ο εγωισμός, δεν ξέρω. Πάντως ό,τι κακό έχω, γιατί έχω πολλά κακά, με κάνει να θέλω να είμαι πιο κοντά του. Γλίτωσέ με. Βγάλε με από αυτό. Δηλαδή, δεν έχω άλλο τρόπο. Ο ίδιος δεν μπορώ. Το ίδιο ισχύει και με τις μελωδίες. Ναι. Δηλαδή, πάρα πολύ λίγες είναι δικές μου. Γιατί όταν δουλεύω, έχω γνώσεις, έχω πείρα, έχω ό,τι μπορεί να φανταστεί. Τα χέρια μου γράφουν μελωδίες για πλάκα, αλλά ποτέ δεν είναι κάτι συντεραρτικό. Κάποιες στιγμές όμως στη ζωή μου, δεν σου πω ποιες, ερχόταν μια μελωδία που λέει, δεν είναι δυνατόν, τι είναι αυτό, μήπως κλεμμένο, μήπως είναι, και έπεφτα κάτω και έκλαιγα.
0: Ήταν θεόσταλτη.
1: Ε?
0: Θεόσταλτη.
1: Εντελώς. Και έλεγα, έπεφτα γονατιστός και έλεγα, σε ευχαριστώ Χριστέ μου. Και θα δεις ότι, εγώ ξέρω, εσύ όχι, ότι οι περισσότερες μελωδίες που ο κόσμος αγάπησε πραγματικά και τον χτυπήσαν στην ψυχή είναι αυτές. Άρα δηλαδή θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο μέρος του σπουδαίου εντός αγωγικών έργου μου δεν είναι δικό μου. Είναι μια ευλογία που εδώ θα πει το Θεό. Πώς ευλογία είναι ότι ζω. Ευλογία είναι ότι είμαι όρθιος και έχω υποστεί 10 εγχειρήσεις με τη μέση. Οι οποίες οι μισές ήταν πετυχημένες, οι μισές όχι τόσο. Και είμαι και μεγάλος πια. Δηλαδή 78 ετών. Και εσύ θα πεις τώρα κάτι ότι δεν είσαι τόσο φαίνεται. Το ξέρω, αλλά πες το στα κόκκαλα. Ναι. Ναι. Και τόσα χρόνια, απίστευτα χρόνια με την ίδια γυναίκα. Δηλαδή από το 69. Ερωτευμένη. Βεβαίως ο έρωτας περνάει φάσεις και φάσεις και φάσεις, αλλά ίσως τώρα είναι πιο ωραία. Γιατί είμαστε και οι δύο πιο ήρεμοι. Οι πειρασμοί λιγότερο με επηρεάζουν εμένα που είμαι έξω με κόσμο όταν είμαι. Αλλά εντάξει. Ναι. Δηλαδή αυτό.
0: Έχετε γράψει μουσικές, τραγούδια για τον έρωτα, τον άνθρωπο, την κοινωνία, το επέκεινα. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορέσατε να αγγίξετε, θέλατε, δεν μπορέσατε να το ολοκληρώσετε, να το εκφράσετε?
1: Ναι. Όχι να το ολοκληρώσω, όχι μουσικά. Το νερό δεν είναι μουσικό, είναι ότι αναγκάζομαι και κάνω συναυλίες και ηχογραφίες με τον εαυτό μου στην ουσία, παίζοντας τα όργανα τα πιο πολλά σε κομπιούτερ, και θα ήμουν πολύ ευτυχής αν μπορούσα να έχω μια ορχήστρα για την οποία να γράφω. Δεν το έχω. Δεν πειράζει, τα καταφέρνω και όλες αυτό. Όσον αφορά τη μουσική, εφόσον γράφω ακόμα, είμαι εντάξει. Δεν ξέρω τι από τη γράφω θα πετύχει, θα αρέσει κτλ. Ζούμε πια σε εντελώς άλλον σύμπαν μουσικό. Που τα πάντα είναι στο ίντερνετ, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ανθρώπων ανεβάζουν πράγματα. Ο κόσμος δεν έχει ώρα να ακούσει κάτι ολοκληρωμένο. Θέλει κάτι γρήγορο, ένα TikTok, ας πούμε. Δεν ταιριάζω εγώ σε αυτό το πράγμα. Μου αρέσει να γράφω πράγματα που να θέλει τον άνθρωπο που θα τα ακούσει. Θα ήμουν πολύ ευτυχής να υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι που θέλουν να ακούσουν μουσική, όχι να γλεντήσουν. Ας πούμε, τα πάω σε ένα σπίτι και λέει να βάλουμε και μια μουσικούλα από πίσω. Λέω τίποτε. Λέω, αν βάλετε μουσικούλα θα φύγω. Δεν θέλω, γιατί αυτή μου πάει εκεί. Και μου μιλάνε εμένα, αλλά εγώ ακούτε, ακούμε. Και άμα και χάλια.
0: Τελικά η μουσική σας επέλεξε ή την επιλέξατε?
1: Μου επέλεξε 100%. Γιατί έφαγα πάρα πολύ πόλεμο από την οικογένειά μου για να μην γίνω μουσικός. Γιατί... είναι παλιές εποχές, ήμουν γιος μηχανικού, ο πατέρας του μηχανικού, ο Σταμάτης, και εγώ έπρεπε να είμαι ο διάδοχος. Το τι τράβηξα για να είμαι καλός μαθητής, για να είμαι αυτό, για να σπουδάσω, τίποτα δεν κατάφερα, γιατί ήθελα να γίνω μουσικός από παιδί. Και όταν τέλειωσα το σχολείο, έφυγα από το σπίτι μου πια. Έκοψα κάθεντες μου, δεν γίνεται τελείως.
0: Όταν λέτε φύγατε, τι εννοείτε?
1: Έφυγα. Έμενα πια όπου μπορούσα. Στην αρχή έμενα με χορεύτριες φίλες μου. Έπαιζα σε κέντρα νυχτερινά πολλά χρόνια και ζούσα μια χαρά. Γιατί ήθελα τη μουσική. Σιγά σιγά έφτασα να είμαι αυτό που λέμε σήμερα ο Σπανουλάκης. Πέρασα πάρα πολλά στάδια.
0: Τους καταλάβατε τους γονείς σας για αυτό που έκαναν? Τους συγχωρέσατε?
1: Εννοείται. Δηλαδή, έτσι ήταν. Δηλαδή όλο το κοινωνικό περίβλημα των γονιών μου που ήταν επιχειρηματίες, αυτό και τα λοιπά, προφανώς διαπλεκόμενοι όλοι, ήταν τελείως άλλο. Εγώ δεν τέριαζα ούτε απόλυτα με τους συμμαθητές μου. Ήταν όλοι πιο υποταγμένοι στο θέλημα του πατέρα. Αν δεν κάνεις αυτό που θέλουμε, κομμένα τα λεφτά. Όταν μπόρεσα να φύγω από το σπίτι χωρίς να με νοιάζουν τα λεφτά, το έκανα. Και δεν ξαναγύρισα ποτέ πια.
0: Εκεί μπλέξατε με ασωτίες?
1: Ναι. Όλες τις ασωτίες. Της τότε δεν ήταν ηρωίνη και τέτοια, ήταν άλλα. Αλλά ο ελεύθερος έρωτας, όλα αυτά, αλλά τα πέρασα.
0: Και να λέτε, συναντήσατε το Θεό στη Γερμανία, το Χριστό, τι εννοείτε?
1: Και να στο εξηγούσα, δεν το καταλαβαίναμε ούτε είστε εγώ. Δηλαδή, πες ότι τώρα έρχεται ένας άγγελος. Και λέμε και οι δύο, αμάν, τι έγινε. Φαντάζομαι τον εαυτό να πάει μέσα και να σου πει, παιδιά, είδα έναν άγγελο. Αυτό.
0: Κάτι τέτοιο ήδη έγινε.
1: Έζησα
0: ξαφνικά.
1: Τη στιγμή, όταν πια ήταν η στιγμή μου που είχα φτάσει σε ένα απόλυτο μαύρη ψυχή, είπε απογοήτευση, παρόλο που σπούδαζα μουσική, είπα, Θεέ μου, αν υπάρχει, δείξ' το μου. Αν δεν μου το δείξεις, είμαι χαμένος. Αν
0: τότε τι πιστεύατε, ότι υπάρχει, όχι?
1: Ό,τι μπορώ να φανταστεί, όχι. Και ποτέ ορθοδοξία. Δηλαδή πάντα ήταν βουδισμός στην εποχή μου.
0: Είχατε τέτοιες ανησυχίες?
1: Ναι, αλλά από παιδί μου απασχολούσε ο θάνατος. Κατάλαβες, αυτό με οδήγησε. Δηλαδή, εν ολίγης θα έλεγα ότι το χέρι του Χριστού με δόλωμα τη μουσική με έφερε κοντά του. Δηλαδή, γιατί η μουσική δεν σταμάτησε ποτέ σε όλες τις φάσεις της ζωής μου. Είτε ήταν να παίζουμε με τις ώρες ροκ, με τα ξημερώματα και τα λοιπά, και να ματώνουν τα δάχτυλά μας, είτε μετά που ήθελα να κάνω κάτι πιο σοβαρό. Μελέτη. Αλλά αυτό δεν μ' άφησε, αλλά αυτό μου οδήγησε πάλι στο Χριστό. Δεν είναι τυχαίο ότι πήγα στη Γερμανία για να σπουδάσω και γύρισα χριστιανός και με κόψαν όλοι. Δεν μου μίλαγαν οι φίλοι μου, δεν μου μίλαγαν οι σκηνοθέτες, τίποτα. Νομίζαν τότε ότι είμαι κατάσκοπος της CIA για να περάσω το χριστιανισμό σαν... δεν ξέρω σαν τι.
0: Πάμε και στη τελευταία ερώτηση. Αν η μουσική σας μπορούσε να μείνει και μετά από σας και να την ακούσει κάποιος Έλληνας, ας πούμε, σε 100 χρόνια.
1: Και αυτό είναι το όνειρο.
0: Τι θα θέλατε να του ψιθυρίζει την Ελλάδα, το Θεό και τον άνθρωπο? Και τι τελικά θα θέλατε να έχει μείνει πίσω σας όταν έρθει η ώρα της δικής σας εξόδου?
1: Όταν έρθει η ώρα της εξόδου, είναι άλλο. Θα ήθελα να κρυθώ δίκαια, βεβαίως, όπως ο Χριστός εκκρίνει, αλλά δεν ξέρω αν θα είμαι μαζί του, να μην τυχόν και δεν είμαι μαζί του. Γιατί μην ξεχνάς ότι κάπου λέει στην Αποκάλυψη που, ότι ο Ιωάννης που είναι ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, ο Απόστολος, ο Ιωάννης που είπε το «και ο λόγος άρξε γέννητο και κατώ», που μίλησε για τη θεότητα του Χριστού, και ο οποίος ήταν και ο Απόστολος, ο οποίος είδε την Αποκάλυψη, ήταν ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού και ο οποίος είναι και ο μαθητής που κληρονόμησε τη μητέρα του, την Παναγία, γιατί τη ζήσαν μαζί μετά. Ναι, περιγράφει μια σκηνή στον Παράδεισο που είναι η στιγμή της κρίσης και ανοίγει, λέει, το βιβλίο της ζωής και είναι όλοι οι άνθρωποι από κάτω, τα χεροβήμ, τα σεραφήμ, οι Απόστολοι, τα πάντα, και ανοίγει ο Χριστός το βιβλίο της ζωής και λέει για να δούμε ποιος θα είναι άξιος για την αιώνια ζωή, και δεν βρέθηκε, λέει, ο Ιωάννης ούτε ένας, και έκλαυσαν πολύ, εξού και έκανα εγώ ένα δίσκο το δάκρυ του Ιωάννη, δηλαδή έκλαψε γιατί αυτός αγαπούσε τους ανθρώπους. Και είδε ότι κανένας δεν άξιζε τη βασιλεία του παρά μόνο αυτός που η χάρη του Θεού θέλει. Και το έχει πει και ένας γέροντας που δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν, όταν πέθαινε και μαζεύτηκαν όλοι οι μαθητές του γύρω του και του λέγανε: «Γέροντά μου, πες μας από ό,τι έχεις κάνει, νηστείες, αυτά και τα λοιπά, ποιο θα σε σώσει?» «Τίποτα», λέει, «παιδιά, η αγάπη του Χριστού. Αυτό πιστεύω, λοιπόν, και σε αυτήν την αγάπη βασίζομαι». Και για να γράψω αυτό το δάκρυ του Ιωάννη, είχα πάει στην Πάτμο χειμώνα και είχα πει στον παππούλη που ήταν εκεί και φύλαγε τον τάφο: «Σε παρακαλώ, έχω ευλογία από τον αρχιεπίσκοπο να με κλείσεις μέσα στη σπηλιά». Και με έκλεισε το ένα βράδυ εκεί, κρύο. Ναι, για να κάτσω να εμπνευστώ το. Άμα θες κάποτε να τα ακούς, λέγεται το Δάκτυο Άννη. Είναι ένας δίσκος μου, δεν έχει ακουστεί γιατί είναι λίγο περίεργος. Και ήμουν εκεί στη σπηλιά και εκεί έγραψα τα κείμενα, τα. Ό,τι μπόρεσα.
0: Όλη τη νύχτα.
1: Ναι, καλέ.
0: Άυπνος.
1: Εννοείται.
0: Και είχατε και πιανάκι και παίζατε?
1: Τίποτα, ένα καστοφωνάκι.
0: Και ψιθρίζατε τις μελωδίες.
1: Και το έχω και στο δίσκο που ακούγεται να μιλάω, να διαβάζω την Αποκάλυψη μέσα στη σπηλιά. Στο βάθος κήπου, δεν ακούγεται φανώς. Γιατί ποτέ δεν μου αρέσει τα φωναχτά πράγματα. Πάντα είμαι λίγο πιο κρυφά.
0: Ποιο είναι το μήνυμά σας, τελειώνοντας στον κόσμο?
1: Χριστός, τίποτα άλλο. Τα άλλα όλα στα χαρίζω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, και ελπίζω να είσαι ικανοποιημένος, έτσι. Σε έφερα και εδώ να τρως τους μουσικούς, να τρώω.
0: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήταν ο Σταμάτης Πανουδάκης, λοιπόν, στην αποκλειστική του συνέντευξη στο Πελοπόννησο FM. Θυμηθείτε, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μεγάλη συνευλία στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου για τα 200 χρόνια από τη θυσία των ελεύθερων πολιορκημένων. Μαζί μας ήταν το Κουρδιστό Πορτοκάλι, ακροτήριο 164, το γνωστό βιβλιοπωλείο, το κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών Δούβρης με ζώνους 54-56 και ακροτήριο 62 και το υπεραστικό κτέλ Νομού Αχαΐας. Μείνετε συντονισμένοι στον Πελοπόννησο FM. Ακολουθεί ο Χρήστος Περγανελάκης. Καλή σας μέρα.

0: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστή Ούκτε Λαχαΐας.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
6: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
7: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
6: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή?
7: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
6: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
7: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
6: Είναι όντως εύκολο?
7: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
8: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Κλάφτα Χαραλάμπη. Κλάφτα. Κάθε μεσημέρι στη μία, ο Χρήστος Βεργανελάκης στο μικρόφωνο για μία ώρα. Πάντα με παρέα, είτε πλάι του, είτε απέναντί του, είτε μακριά του. Γιατί η δική μας παρέα με εσάς μέσα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, όλο και καλύτερη. Συντονιστείτε λοιπόν στους 103,9 για να κλαίμε όλοι παρέα.

0: Λάφτα Χαραλάμπη, λάφτα. Καλωσορίσατε και φέτος εδώ στους 103,9. Είμαι ο Χρήστος Βεργανέκης, θα τα λέμε καθημερινά, μία με δύο πλέον, αλλάζουμε ώρα. Καλωσορίζω τον Ηλία Τσίπα.
1: Βρίσκεται
0: εδώ και γιατί είναι φίλος, πολύ καλός φίλος εκπομπής, αλλά και λόγω της ιδιαιτερότητας, επειδή ο Ηλίας... Είναι αυτά, ρε. Ποιος μας κάνει παράσιτα? Α, το τηλέφωνο σου κάνει παράσταση.
1: Το τηλέφωνο μου,
0: το τηλέφωνο.
1: Με το που είπε Ηλία Τσίπα.
0: Με το που είπα Ηλία Τσίπα. Λοιπόν, ο Ηλία Τσίπα είναι εδώ και λόγω πρεμιέρα για να μα κάνει ποδαρικό με το δεξί. Αλλά
1: καλή
0: και,
1: αρχή, καλή αρχή.
0: Αλλά και λόγω, καλή θα ήταν η αρχή αν δεν είχε πεθάνει ο Γιώργος Ματωνάκης. Αυτή την ώρα που μιλάμε, πρέπει να έχει ξεκινήσει η εξόδιο ακολουθία στον ιερό ναό τη Αγία Τριάδα στη Νίκαια. Όπου χιλιάδε φίλοι γνωστοί και συγγενεί, φυσικά στενοί συγγενεί, του Μαζό τον αποχαιρετούν στην τελευταία δεκαετία σε ένα γεγονός που προσωπικά, Ηλία μου, εγώ ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω, θα τα πούμε. Λοιπόν, Κλάφτα Χαραλάμπη Κλάφλα θα είναι, είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια και είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια γιατί έχουν συνθέσει τρεις πολύ ιδιαίτεροι για μένα. Ερμηνεύει ο Γιώργος Μαργαρίτης, στους στίχους έχει γράψει ο Λάκης Λαζόπουλος και τη μουσική την έχει γράψει ο Σταμάτης Κραουνάκης. Θα είναι το σήμα της εκπομπής. 3-12-5-30-26-10 σταθερό. 3-12-5-30 μπορείτε να απευθυνθείτε. Πάντα θα το σηκώνει μία Μαρία, είτε είναι η Μαρία Ανδριανού, είτε είναι η Μαρία Παπαγεωργίου και θα κάνετε τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας, τις... αν θέλετε και μπινελί και να μας ρίξετε, ρίξτε μας. Τι να πούμε. Θα τα πάρουμε και θα δούμε αν έχετε δίκιο εσείς ή αν έχουμε δίκιο εμείς. Λοιπόν, Ηλία, καλή χρονιά.
1: Καλή σεζόν.
0: Να έχουμε και φέτος. Καλή σεζόν.
1: Καλή ραδιοφωνική χρονιά.
0: Ηλία, το λέω με κάθε έτσι ρε παιδί μου ειλικρίνεια, ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω.
1: Δεν είσαι μόνος. Αυτό που λες τώρα εσύ.
0: Δηλαδή βάζω τα τρία τελευταία βράδια και δεν το λέω ούτε για να δείξω ούτε για να κάνω. Ρε παιδί μου, βάζω όπως πέφτω και βάζω, βρίσκω από live του Μαζό, ακούω μισή ώρα, τρία τέταρτα και μετά με παίρνει. Αλλά ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω.
1: Χιλιάδες Έλληνες αυτή τη στιγμή, ναι, τις τελευταίες δύο μέρες, δηλαδή από τη στιγμή που έγινε γνωστό το τραγικό αυτό συμβάν, λένε τα ίδια πράγματα που λέει εσύ. Δηλαδή δεν μπορώ να το πιστέψω, είναι ψέμα, μου φαίνεται σαν ψέμα,
0: ναι,
1: σαν πρωταπηλιάτικο αστείο και όλοι ανεβάζουν ο Μαζό. Δηλαδή με οποιοδήποτε τρόπο έχουν για να επικοινωνήσουν.
0: Και αυτό που έγινε χθες στον ιερό ναό με τη λαϊκή αγρυπνία και όσα γράφτηκαν και όλος ο θόρυβος. Εσύ, επειδή ζεις το χώρο και ξέρεις απ' έξω και ανακατατά πρόσωπα και πράγματα, τι πιστεύεις είναι αυτό που έκανε το Μαζό να είναι τόσο πολύ, να έχει αυτή τη μεγάλη ιδιαιτερότητα και να είναι τόσο πολύ αγαπητός από μια τεράστια μερίδα του κόσμου?
1: Θα σου πω, ο Μαζό ήταν αγαπητός, ήταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Δηλαδή ήταν, δεν ήταν ακόμη ένας τραγουδιστής, ήταν πρωταγωνιστικός τραγουδιστής. Αυτό σημαίνει ότι για να είσαι στην πρώτη γραμμή και για να είσαι σε τροχιά πρωταθλητισμού, δεν το κάνεις επειδή το λες εσύ, το κάνεις επειδή ο κόσμος προγουστάρει. Γιατί ο κόσμος ανεβάζει και ο κόσμος αντίστοιχα σε κατεβάζει. Άρα ξέραμε ότι ο Μαζό είναι αγαπητός, παιδί μου. Πολύ αγαπητός. Δεν ήταν απλά αγαπητός.
0: Το ζήσαμε, Ηλία μου, σε διακόπτω.
1: Πέρσι,
0: αυτή τη μεγάλη
1: καλοκαίρι,
0: έλα.
1: Πέρσι το καλοκαίρι που έγινε για
0: να
1: μπουμπούλα.
0: Μπράβο, αυτό πήγα να πω.
1: Με το μπέρδημα που ξύπασε με την οικογένειά του
0: και με το δρομοκαίδιο και όλα
1: και
0: τα
1: αυτά που εν τέλει δεν έμεινε μέσα.
0: Συγγνώμη, έχουμε χαλάκι από κάτω έτσι να παίζει λίγο. Ωραία, ωραία. Πάμε συνέχεια.
1: Με αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός πέρσι, είδαμε ότι ο κόσμος στάθηκε στο Μαζό, δεν μπήκε σε λεπτομέρειες, δηλαδή τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει. Απλά αγαπάμε Μαζό και είμαστε με το Μαζό. Και η εμφανίση στην ακτή Πειραιώς πέρσι πήρε φωτιά. Άρα πέρσι μια. Πέρσι πήρα μια πολύ γερή δόση μέχρι την δόση αυτή που είναι πιο γερή από όλες.
0: Δηλαδή... Είχε κάνει σε πολλούς εντύπωση πέρσι και νομίζω το είχαμε συζητήσει και εδώ πάλι που είχες έρθει στο στούντιο τότε και ήταν και ο Σωτήρης Γεωργίου που θα είναι και φέτος περισσότερες φορές, ξέχασα να το πω αυτό, παρέλειψα να το πω, θα είναι μαζί μας απλά.
1: Καλή αρχή χωρίς Σωτήρη μου είναι λίγο...
0: Τι να κάνω τώρα. Θα κοιτάξω να τον πάρουμε προς το τέλος ένα τηλέφωνο, τον χαιρετήσουμε για να μας χαιρετήσει.
1: Ναι, μην κλείσει εκπομπή χωρίς παρουσίαση. Μια πινελιά.
0: Ναι, ναι. Πρόσεξε, έκανε την καταγγελία πέρυσι με αυτό που έγινε ο τραγουδιστής.
1: Ναι, χωρίς να μπούμε στη διαδικασία ποιος θέλει,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, και ο κόσμος δεν μπήκε καν στη διαδικασία. Δηλαδή, π.χ. θυμίζω, όταν είχε γίνει αντίστοιχη.
1: Μαζικά πήγε υπέρ του Μαζό.
0: Αντίστοιχη αν γινόταν σε άλλο πρόσωπο αντίστοιχη
1: δεν θα
0: καταγγελία,
1: ναι, δεν θα υπήρχε ίδια μεταχείριση.
0: Δηλαδή, αν θέλει, θα ήταν μισή μισή και μισή, θα λέγανε α, τον έτσι, τον αλλιώ, τον Μαζονάκη, έλυψη με το Μαζό. Ρε παιδί μου, δεν ακούω έναν που να λέει α, ο Μαζό έχει άδικο και τον έτσι, τον αλλιώ.
1: Μαζικά ο κόσμο πήγε υπέρ του Μαζό. Άρα δείχνει ότι τον αγαπούσε, τον γούσταρε, τον είχε πάρα πολύ ψηλά στην προτίμησή του.
0: Ναι.
1: Μέχρι που έγινε αυτό το συμβάν και κανείς δεν θέλει να το πιστέψει. Δηλαδή, αν δεις και το λαϊκό προσκύνημα που ξεκίνησε χθες, δεν είναι απλό ένα λαϊκό προσκύνημα ενός τραγουδιστή. Λεωφορεία από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Και όπως έχω ήδη γράψει, το συμβάν αυτό το τραγικό δεν είναι αποτελεί μόνο μια μαύρη σελίδα, μια πολύ, πολύ μεγάλη και μαύρη σελίδα για τη νύχτα. Δεν είναι ότι επισκίασε κάθε καλλιτεχνική και νυχτερινή δραστηριότητα στο δήμερο αυτό που μας πέρασε. Είναι πρωτοσελίδο, πρώτο θέμα σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, κανείς δεν περίμενε αυτό το πράγμα. Οπότε, ακόμη και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου, να το συνδέσω λίγο και με αυτό, που μέχρι πριν γίνει αυτό ήταν πρώτο θέμα. Με το Μεγάλο Αλέξανδρο, το άγαλμα, αν η σκηνή έπρεπε
0: ναι,
1: να σταθεί
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με το που ήρθε το θέμα του Μαζό, όλα τα υπόλοιπα πήγαν δεύτερη και τρίτη μοίρα.
0: Ναι. Ηλία, μου λες την άποψή σου ως άνθρωπος που ασχολείται πολύ και με το χώρο και με τα καλλιτεχνικά και με όλα αυτά. Επειδή το ανέφερες το Ρέμο, ανοίγω παρένθεση, έγινε πολλής λόγος. Είπαν κάποιοι, ρε παιδί μου, και ο Ρέμος ένδειξε αυτό, μια υπερπαραγωγή τέτοια δεν θα μπορούσε να την αναβάλει. Άλλοι είπαν, υπήρχε η άλλη πλευρά που είπαν, δεν πήρε παιδιά να την αναβάλει. Δηλαδή, ίσα ίσα θα ήταν και είπε και ένα τραγούδι στη μνήμη του και χειροκρότησε και ο κόσμος.
1: Η αλήθεια είναι, ποια είναι η γνώμη? Πάντα κάπου στη μέση.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, θα μπορούσε να πούν κάποιοι να την, να την αναβάλει, δηλαδή να την κάνει μετά από δύο μέρες, να γίνει το λαϊκό προσκύνημα και το τελευταίο αντίο να, να υποθεί σήμερα και να γίνει π.χ. Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Να γίνει Τρίτη. Δεν είναι ότι είχαν κάποιο πιστόλι πάνω από το κεφάλι και πρέπει να την κάνει τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό μια εξήγηση.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, η πλευρά του Ρέμου, όχι, θα μπορούσε να πει, είναι αυτό, αυτό που λέει, ότι η παραγωγή αυτή δεν ήταν μια ακόμη συναυλία καλοκαιρινή σε ένα γήπεδο, σε ένα στάδιο. Οπότε τη μεταθέτουμε για την άλλη εβδομάδα. Είναι το κορυφαίο συμβάν, το κορυφαίο γεγονός, το κορυφαίο show που παρουσιάζει ο Αντώνης Ρέμος στα 30 χρόνια πορείας. Άρα καταλαβαίνεις ότι η οργάνωση, η προετοιμασία δεν ξεκίνησε χθες προχθές.
0: Ναι.
1: Οι καλεσμένοι όλοι αυτοί είναι μια προετοιμασία που έχει ξεκινήσει δύο μήνες πριν.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν γινόταν να αναβληθεί.
0: Ο Μαζό πέθανε Τετάρτη, νομίζω.
1: Κάπου εκεί, Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Και το άλλο που λέει η πλευρά του Ρέμου που συμπληρώνει.
0: Ηλία μου, αυτό για μένα το
1: σου λέει ότι γιατί έχετε βάλει στο στόχαστρο μόνο εμένα τα υπόλοιπα σχήματα. Γιατί υπήρχαν σχήματα που είχαν πρεμιέρα. Υπήρχαν σχήματα που είχαν κάνει ήδη πρεμιέρα.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν μαγαζιά, υπήρχαν. Η ζωή γενικότερα. Δεν συνεχίστηκε το δίμηνο αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί δεν βάζετε στο στόχαστρο και του άλλου.
0: Νομίζω κακώς μπαίνουμε σε αυτήν
1: και... και χτυπάτε μόνο εμένα. Ναι, δηλαδή, σου λέει ο πόνος τι είναι, επιλεκτικός. Α, οι άλλοι δεν του πιάνουμε καθόλου.
0: Εν τω μεταξύ, για όσους καταλαβαίνουν.
1: Και πιάνουμε μόνο το Ρέμο.
0: Π.χ. ο Διονύσης Στεφανόπουλος, ο πολίτης μας, καταλαβαίνει πολύ περισσότερα σε αυτό το θέμα που θα πω τώρα, όπως και κάποιοι ενδεχομένως από αυτούς που μας ακούνε. Από τεχνικής πλευράς, αυτά που είχαν γίνει για να στηθεί όλη η συναυλία του Ρέμου, παιδιά, το λέω έτσι, παιδιά. Είναι σχεδόν αδύνατον να πάνε δύο-τρεις μέρες.
1: Για να καταλάβεις και να καταλάβουν
0: οι ακροατές. Ή έπρεπε να αναβληθεί, λέω εγώ, για μία εβδομάδα, 20 μέρες.
1: Και να μην γίνει.
0: Δεν γίνεται, παιδιά, όλη αυτή η προετοιμασία που έχει. Είναι τεχνικά θέματα που είναι σχεδόν αδύνατον. Σωστά, Διονύση.
1: Για να καταλάβουν και οι ακροατές.
0: Δεν δικαιολογούμε κανένα Ρέμο. Δεν το ξέρω εγώ το Ρέμο και δεν θα μας ζητήσει το λόγο.
1: Χριστό, για να καταλάβουν και οι ακροατές, γιατί ύψος παραγωγής μιλάμε, γιατί επίπεδο. Σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, η παραγωγή αυτή έχει φτάσει γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Άρα μιλάμε ότι ήταν top of the top.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε κάτι το οποίο δεν ήξερα να γίνει στα, στα χρονικά των συναυλίων στην Ελλάδα. Άρα δεν γινόταν, ρε παιδί μου, να αναβληθεί.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή και να ήθελε ο Αντώνης, που δεν νομίζω να ήθελε, λέγω τον Αντώνη, και να ήθελε να το αναβάλει για να πενθήσει για το φίλο του ή να δείξει και αυτό ότι μετέχω κι εγώ σε αυτό το κύμα που έχει ξεκινήσει, δεν γινόταν.
0: Ναι.
1: Απλά δεν δε γινόταν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το στούντιο αυτό εδώ πέρα.
0: Απλά το λέει ο Ηλίας.
1: Δεν γινόταν. Το στούντιο αυτό, το ραδιοφωνικό, Είπατε μια μέρα φτιάχνουμε ραδιόφωνο και την επόμενη μετά από δύο μέρες απλά ξεκινήσετε εκπομπές.
0: Ναι.
1: Φίλε, δεν γίνεται. Ναι. Ο κόσμος δεν μπαίνει στη διαδικασία.
0: Το είπα αυτό, Ηλία μου, γιατί ναι. Σε κάποιους φαίνεται, έλα ρε παιδί μου, έγινε τώρα ανάβαλε το σου λέει δύο-τρεις μέρες. Παιδιά, δεν γίνονται τόσο εύκολα.
1: Έκανε και εσύ,
0: ναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τόσο απλά. Λοιπόν, να σε ρωτήσω δύο-τρία πραγματάκια. Καταρχάς να πω, στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έζησε για 2-3 χρόνια στην κορύφωσή του, το Γιώργο Μαζονάκη, και είναι ο Γιώργος Μίρτσος. Ο οποίος Γιώργος Μίρτσος, επειδή εντάξει, λίγο έχει αρχίσει και ξασθενεί η μνήμη δική μου, βρήκα χθες, κάθισα δηλαδή όπως έκανα την επαλήθευση, ήμουν σχεδόν βέβαια, αλλά έκανα την επαλήθευση, ήταν στην Πάτρα από το 89 μέχρι και το 92-93, όταν έφυγε από εδώ και πήγε στον Ολυμπιακό μετά. Εκείνα δηλαδή ήταν στη χρονιά 90-92 που έκανε τη μεγάλη έκρηξη ο Μαζό στην Παριζιάννα τότε, αλλά αφήνω περισσότερο σας να το αφήσουμε να μας τα πει ο ίδιος ο Γιώργος Μίτσος αμέσως μετά τη 1:30. Να σε ρωτήσω κάποια πράγματα που μέχρι τώρα κάποιοι διστάζουν να τα ρωτήσουν. Όχι, δεν προσπαθώ εγώ να κάνω τον έξυπνο ή τον πονηρό που τα ρωτάω, απλά θα τα ρωτήσω γιατί θα πει κάποιος τώρα ενώ κυδεύεται. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι θέμα ούτε ευγένειας ούτε τίποτα άλλο. Φαντάζομαι, Ηλία μου, ότι ο χαμός του Γιώργου Μαζονάκη θα έχει προκαλέσει τεράστιο χτύπημα στον καλλιτέχνη που είχε, που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στο Νόξ, σωστά, από Νοέμβριο.
1: Ο Γιώργος Μαζονάκης είχε δώσει χέρια, είχε συμφωνήσει με τον Ηλία Μαρασούλη και τον Άγγελο Κονταρίδη, τον γαμπρό και συνέτερό του, να ξεκινήσει εμφανίσεις στον Νόξ.
0: Ναι.
1: Κάθε Τετάρτη, κάθε Πέμπτη.
0: Τετάρτη και Πέμπτη.
1: Ή Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Α, δεν είχε... Μία φορά τη βδομάδα.
1: Μία φορά τη βδομάδα. Και δικές μου πληροφορίες λένε ότι για τον deal αυτό.
0: Δεν το είχα ακούσει. Ούτε Παρασκευή, ούτε Σάββατο δηλαδή.
1: Όχι.
0: Τετάρτη ή Πέμπτη.
1: Τετάρτη, Πέμπτη. Για τον deal αυτό είχε πάρει μια πολύ μεγάλη προκαταβολή.
0: Ναι.
1: Πριν από το νούμερο, αλλά είχε... στο τέλος είχε δύο μηδενικά.
0: Ναι.
1: Μπροστά από τι νούμερο είχε. Αλλά η προκαταβολή ήταν πάρα πολύ
0: στο τέλος θα, οι δύο μηδενικά θα είχε. Γιατί στο τέλος ήταν να είχε ένα.
1: Άρα καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει,
1: ότι...
0: είναι λίγο όπως μας το λες, εντάξει, τα αφήνεις έτσι.
1: Καλά,
0: να φλανάς.
1: Συνθισμένα είναι αυτά τα νούμερα για αυτό το επίπεδο της νύχτας. Άρα καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες σε αυτό το συμβάν. Τώρα να είσαι δείξη του Νόξ.
0: Παιδιά, ένα λεπτό. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μπορεί τώρα κάποιοι να λένε. Ω, και τι λέτε, τι συζητάτε, δηλαδή να κατηγορούν εμένα γιατί σε ρώτησα και εσύ λεγόμενος, γιατί απαντάς υποθετικό αυτό που λέω. Ότι λέω τώρα ακόμα δεν τον έχουν θάψει τον άνθρωπο και μιλάτε, παιδιά, είναι αυτό που είπε μόλις ο Ηλίας, είναι όλα στη ζωή.
1: Ζωή
0: και δεν είναι κακό να συζητάμε τίποτα. Κακό είναι αν πούμε κάτι συκοφαντικό, αν πούμε κάτι ψευδές, αν πούμε κάτι τέτοιο. Κακό δεν είναι τίποτα.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι. Φαντάζομαι λοιπόν επιχείρημα.

0: πονάμε κι εμείς. Τα λεφτά δεν τα σκεφτόμαστε καν. Γιατί όντως τον Μαζού τον αγαπάγανε. Ήταν ένα ιδιαίτερο παιδί. Και πολλοί τώρα μπορούν να βγουν, να μιλήσουν, να εκφέρουν άποψη, ιστορίες, να μεταφέρουν στην επιφάνεια. Το παρελθόν, το παρόν. Είχα ακούσει μια γειτόνισσα, ένα θηρορός.
1: Αυτά τα γνωστά, έτσι.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Ελάχιστοι ξέρουν πραγματικά τον Μαζού. Δηλαδή, τα άτομα που πραγματικά τον ήξεραν και είχαν επαφή καθημερινή και τον ήξεραν σε βάθος, είναι ελάχιστοι.
1: Αυτό μου λες λίγο αυτό να σταθούμε.
0: Είναι ελάχιστοι.
1: Από
0: δηλαδή,
1: ό,τι διάβασα.
0: Και αυτοί δεν μιλάνε.
1: Από ό,τι διάβασα.
0: Αυτοί δεν μιλάνε και τώρα πενθούν.
1: Αυτοί, ο πολύ στενός κύκλος του.
0: Είναι ελάχιστοι.
1: Ήταν ελάχιστοι.
0: Θα σου πω, είναι η Πάολα, η οποία όντως πενθεί. Ο Μαζού ήταν όντως φίλοι, παύλα αδέρφια. Είναι ο πρώην άντρας και ο μάνατζερ, ο άνθρωπος που διοικεί τα καλλιτεχνικά της Πάολας, ο Φώτης, ο Ζωγλωπίτης. Δηλαδή Πάολα, Φώτης με τον Μαζό ήταν σαν οικογένεια. Ο τρίτος που όντως τον αγαπούσε πάρα πολύ, τον είχε καψούρα καλλιτεχνική, είναι ο Σαμπάνης. Αν δεις και ένα
1: πρόσωπο
0: στα social. Που λέει ένα τραγούδι και με το οποίο τον αποχαιρετάει καλλιτεχνικά, μουσικά, το οποίο είναι τα κλάματα. Δηλαδή ο Σαμπάνης είχε καψούρα πάνω απ' όλα το Μαζό και μετά όλους όλους.
1: Ναι. Ήταν και από τους κολλητούς του ο Σαμπάνης. Εκτός από την καψούρα, γιατί πολύ
0: το. Θα σου πω, επειδή εδώ λέμε αλήθειες, τον τελευταίο καιρό δεν θα πω ότι κάνανε κολλητή παρέα, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν κάνανε παρά όπως κάνανε πιο παλιά.
1: Κατάλαβα, ρε παιδί, εντάξει, μπορεί κάτι να έχει γίνει, να έχει
0: τα τελευταία
1: και
0: μεγάλα.
1: Αλλά δεν ήταν και
0: τα σου, ναι. Τα σου ξέ, των τελευταίων ετών του Μαζό είχαν την υπογραφή του Σαμπάνη. Τα δύο Σαμπάνη, πολλά τραγούδια που του λέγανε οι σύμβουλοι του, οι συνεργάτε του, Γιώργο, πες τα εσύ, γιατί σου πάνε, θα σε πάνε σε άλλη πίστα, θα σε κάνουν πιο λαϊκό. Επέλεγε να τα δίνει στο Μαζονάκι.
1: Ο ίδιο ο Σαμπάνη.
0: Ο ίδιο ο Σαμπάνη. Χωρίς να του ζήσει ποτέ ένα ευρώ.
1: Ναι.
0: Και τον είχε. Και ένας άλλος που τον στήριξε, ένα άλλο πρόσωπο που τον στήριξε, δεν είναι καλλιτεχνικό πρόσωπο αυτό. Στα πολύ δύσκολα, δηλαδή από πέρσι το καλοκαίρι που ξεκίνησε η δικαστική κόντρα με την οικογένεια και τα όσα ακολούθησαν, είναι ο δικηγόρος, ο Χαράλαμπος Λυκούδης, ο οποίος και τώρα εκπροσωπεί την οικογένεια.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω παραπάνω, απλώς έχει βάλει πλάτη σε πάρα πολλά για το Μαζονάκι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η στήριξη που του παρήχε και του παρέχει τώρα. Στην ιστοροφημία του, στη φήμη του. Δεν ήταν μια στήριξη, μια απλά νομική στήριξη. Παίρνω κάποια χρήματα ή θέλω εγώ να το κάνω τσάμπα για τσακουστάρο. Δηλαδή δεν είχαν μια τέτοια σχέση.
1: Κατάλαβα.
0: Ο Λυκούδης τον στήριξε πάνω απ' όλα σαν φίλος.
1: Άρα Ηλία, από τον καλλιτεχνικό, από το στενό καλλιτεχνικό χώρο, η πιο κολλητή του, πιο κολλητός άνθρωπος του ήταν η Πάολα.
0: Σαμπάνης Πάολα.
1: Σαμπάνης και Πάολα.
0: Και ο Κολομόπουλος τον. Ο Κολομόπουλος τον είχε πολύ ψηλά. Δεν θα πω ότι ήταν κολλητή. Αλλά ακόμη και πέρσι, όταν είχε ξεσπάσει το θέμα αυτό, είχε πάρει το μέρος του. Δηλαδή, ο Ρέμος είχε πει πέρσι ότι.
1: Η σκοτεινή πλευρά, κάτι είχε κάνει μια έτσι αμφιλεγόμενη.
0: Ο Μαζό έχει επιλέξει να ζει στα κόκκινα, στα άκρα.
1: Ναι.
0: Μια δήλωση η οποία.
1: Όχι, κάτι είχε πει και με σκοτεινή.
0: Ναι, σχολιάστηκε αρνητικά από τον κόσμο.
1: Και γι' αυτό τον είχε ρωτήσει και ο Τάσος Τρίφωνος στη συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Που ο Μαζό επέλεξε να την κάνει στον Τάσο Τρίφωνος. Γιατί μόνο αυτόν ήθελε. Και δικαίωμά του, βέβαια.
0: Θα σου πω στη νύχτα, όπως το ξαναπεί.
1: Κατεμέ σωστά, γιατί θεωρώ εγώ που λέω, εκτιμώ πάρα πολύ το.
0: Στη νύχτα, ρε παιδί μου.
1: Τάσο Τρίφωνος. Δηλαδή δεν μου έκανε εντύπωση όταν άκουσα ότι ο Μαζό ήθελε να μιλήσει στον Τάσο Τρίφωνος. Και όχι, π.χ. εντάξει, να μην πω ονόματα τώρα, άλλο να μην πω ονόματα, αλλά ότι μίλησε στο συγκεκριμένο δημοσιογράφο.
0: Και ένα άλλο πρόσωπο που όντως τον Μαζό τον είχε, τον συμπαθούσε πάρα πολύ, ήταν ο Λάξο Λαζόπουλος.
1: Ο οποίος διάβασε ήταν και έμεινε και αρκετές ώρες θες στη Λαϊκή Αγρυπνία. Ήταν από τους πρώτους που πήγε και έμεινε και αρκετές ώρες.
0: Ο Μαζό αυτό το πράγμα, το ατού το μεγάλο που είχε και τον έκανε παιδί και του Αλωνιού και του Σαλωνιού. Γιατί το κοινό του μπορεί ο Μαζού να γεννήθηκε στην Νίκαια, να μεγάλωσε εκεί πέρα, να έκανε τα πρώτα του βήματα. Αλλά στην πορεία ήταν ένας καλλιτέχνης που μαγνήτιζε, να το πω, και κοινό, όχι απλό κοινό, κοινό με λεφτά.
1: Μάλιστα.
0: Ιδιαίτερο κοινό.
1: Μάλιστα. Έγραψε.

0: Μία φράση θα πω, όποιος θέλει μπορεί να μπει να διαβάσει στο προφίλ του Μάκη Πουνέντη, τον ξέρετε περισσότερο.
1: Εγώ γνωστός ελληνικός παραγωγός.
0: Έτσι, έγραψε μία φράση, έγραψε μάλλον μία της φράσης που μου έμεινε, ότι ο Μαζονάκης δεν έγινε διαφορετικός με την πάροδο του χρόνου, ήταν διαφορετικός
1: από πάντα. Ναι.
0: Και το μήνυμα... Ήταν γεννημένος διαφορετικός.
1: Και το μήνυμα που περνάει η πορεία του Μαζονάκη, δεν μπήκε ποτέ σε καλούπια, δεν μπήκε ποτέ σε πρέπει να κάνω αυτό που πρέπει, να βγω στην πίστα γιατί έτσι πρέπει.
0: Αντισυμβατικός και αυθεντικός, ναι, ρε παιδί. Δεν έβλεπες ποτέ κάτι, σ' άρεσε.
1: Είχε τη δική του σχολή.
0: Ήταν, μπράβο, είχε τη δική του
1: και
0: σχολή.
1: Και μουσικά και ναι, εμφανισιακά, ναι, και ναι, σε αυτά που πρέσβευε, αυτά που έλεγε, είχε τη δική του σχολή.
0: Και τραγουδιστικά και από κάθε πέρα. Λοιπόν, ναι, μία και μισή είστε συντονισμένοι. Πελοπόννησος FM 103,9. Πάμε να ακούσουμε, έχουμε δελτίο ειδήσεων. Έχουμε δελτίο ειδήσεων. Κάνουμε κι εμείς να πάρουμε μία ανάσα και επιστρέφουμε πάντα με το πρώτο θέμα, Γιώργο Μαζονάκη, και θα πεταχτούμε μέχρι Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε με τον Γιώργο Μίρτσο.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Πατραίων αλλάζει διαδικασία για τα 6 έργα αποκατάστασης συνολικού ύψους άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρόσκληση θα γίνει πλέον μέσω του ΤΕΕ και της Ένωσης Εργοληπτών, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες. Τα έργα αφορούν ζημιές από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2025 που ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Κρίσιμο ορόσημο είναι η 14η Οκτωβρίου, όπου λύγει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αντιδράσεις από κατοίκους του πρώην Δημορίου για τις χρεώσεις της ΔΕΙΑΠ για τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο. Ζητούν να εξερευνηθούν η διακλάδωση και το φρεάτιο αποχέτευσης που αντιστοιχούν περίπου στο 45% του κόστους. Υποστηρίζουν ότι το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους και πως οι κάτοικοι έχουν ήδη πληρώσει επί χρόνια σημαντικά ποσά. Αν δεν υπάρξει θετική απάντηση, εξετάζονται προσφυγές και ενημέρωση του Ταμείου Συνοχής. Αλλαγές από σήμερα στην κυκλοφορία στο κέντρο της Πάτρας. Η Πατρέως από Κορίνθου έως Αγίου Ανδρέου γίνεται διπλής κατεύθυνσης, ενώ η Ερμού αναμένεται να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία. Η Καραϊσκάκη παραμένει εργοτάξη έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Συνεχίζονται επίσης τα έργα φυσικού αερίου με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λόγω των εργασιών στην Ηλίας μεταφέρεται σήμερα η Λαϊκή Αγορά της περιοχής Βούτς, Σουλίου και την Καποδιστρίου. Στην Αχαΐα βρίσκεται σήμερα η Μαρία Καριστιανού, επικεφαλής της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις στην Κάτω Αχαΐα, συνέντευξη τύπου στις 6 το απόγευμα στην Ένωση Συντακτών και ανοιχτή συνάντηση στην Πάτρα. Αύριο συνεχίζει με επαφές στο Επιμελητήριο και στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στην Αιγιάλια. Μία συγκινητική γέφυρα ζωή στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Η οικογένεια του 39χρονου καμεραμάν που έχασε τη ζωή του μετά το σοβαρό τροχαίο συνακτηδημαίων αποφάσισε να δωρήσει τα όργανά του. Από αύριο επαναλειτουργεί το Ρωμαϊκό Δύο Πατρών που θα φιλοξενήσει έως στις 30 Σεπτεμβρίου 8 επιλεγμένες θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις. Όλες είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Στα αθλητικά, πρόκριση για την Παναχαϊκή στο κύπελλο, καθώς μετά το 0-0 με το Μιλτιάδη επικράτησε με 6-5 στα πέναλτι, με τον Σούλη να αποκρούει το τελευταίο πέναλτι. Περίπου 1.000 συμμετέχοντες έτρεξαν στον παράκτιο δρόμο από τα Βραχνέικα έως την παραλία Πατρών σε διοργάνωση προς τιμή του μαραθωνοδρόμου Νίκου Αργυρόπουλου. Περίπου 300 συμμετείχαν στα 10 χιλιόμετρα και 400 στα 5, ενώ πραγματοποιήθηκαν και αγώνες για παιδιά και αμαία. Και ο καιρός σήμερα στην Πάτρα θα είναι δροσερός, με ηλιοφάνεια και διαστήματα ρέη συννεφιάς. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
7: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
6: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
7: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
6: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
7: Κουρδιστό πορτοκάλι.
6: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
7: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
6: Κουρδιστό πορτοκάλι.
7: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο στούντιο Κολοβόης FM 103,9. Προστέθηκε και ένας τρίτος, μία τρίτη μάλλον, η Κωνσταντίνα Κομπογιάννη, συνεργάτηδα και φίλη του Ηλία Τσίπα. Γεια σου Κωνσταντίνα μου.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε στην πορεία. Να πάρουμε τον Γιώργο τον Μίρτσο, να δούμε αν θα μπορεί καταρχάς, γιατί μου είχε πει ότι θα πηγαίνει σε μία κηδεία, αλλά πιστεύει ότι θα έχει τελειώσει. Δεν πειράζει.
2: Όλες οι κηδείες ώρα είναι.
0: Να λέμε, εντάξει. Δευτέρα γίνονται πολλές. Πεθαίνει κόσμος τα Σαββατοκύριακα. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Δυστυχώς. Ηλία, πότε ήταν η πιο πρόσφατη φορά που τον είχες δει live?
2: Πριν δύο εβδομάδες.
0: Πριν δύο εβδομάδες,
2: Όχι live, σε...
0: Όχι να τραγουδάει, λέω live. Να τραγουδάει, λέω live.
2: Τον είχα δει περίπου δύο, όχι πιο πριν.
0: Δύο μήνες.
2: Όχι, κανένα μήνα.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που έζησε τον Γιώργο Μαζονάκη σε εκείνα τα δύο χρόνια που έκανε την τελική, που έκανε έτσι την εκτόξευση, μέχρι να έρθει να τον δει ο Νίκος Μουρατίδης και μετά να έρθουν από δισκογραφική εταιρεία και να τον υπογράψουν συμβόλαιο και να φύγει σιγά στην Αθήνα, ο Γιώργος Μαζονάκης, στην Παριζιάνα τραγούδαγε από το 90 μέχρι το 92 και τότε ένας από τους συχνούς θαμώνες της Παριζιάνας, αν και δεν θα έπρεπε να είναι, γιατί τότε ήταν εν ενεργεία ποδοσφαιριστής και έπαιζε μπάλα, αλλά όπως λέμε ότι ο Μαζό είναι ένας και μοναδικός, έτσι θεωρώ και εγώ ότι και ο Γιώργος ο Μίρτσος είναι ένας και μοναδικός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς τον, καλό μεσημέρι Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι σε όλη την Πάτρα. Ωραίο επικίδιο θα μου βγάλεις. Οπότε γιατί? Θα τον αναλάβεις εσύ. Την καλησπέρα και την αγάπη μου.
0: Ας το πάνω μου.
3: Την αγαπημένη μου Πάτρα στους Πατρινούς και στις Πατρινιές. Να φανταστείς τώρα, με βρήκες μέσα στα μνήματα, έτσι να ξέρεις. Πέθανε ενός φίλου μου η μάνα και είμαι εδώ στα νεκροταφεία.
0: Και είσαι στο νεκροταφείο. Ζωή σε εμάς.
3: Ζωή σε εμάς. Έτσι κι αλλιώς όλοι εδώ θα καταλήξουμε. Και έτσι.
0: Εκεί θα καταλήξουμε.
3: Λοιπόν, πάμε να σου λίγο.
0: Τι θυμάσαι, ήσουν εκείνα τα χρόνια που είχες έρθει στην Πάτρα και έτυχε ο Γιώργος Μαζονάκης να τραγουδάει τότε στην Πάτρα? Δεν έτυχε, απλά ήταν και εκείνη η διετία που έκανε το τεράστιο βήμα για να γίνει μετά η εκτόξευσή του,
2: το ξεπέταγμα,
0: για να έρθουν και να μας τον πάρουν. Τι θυμάσαι από τον Γιώργο Μαζονάκη, Γιώργο Μίτσο?
3: Πρώτα απ' όλα, άκουσε. Πρώτα απ' όλα, για μένα η Πάτρα είναι το κέντρο του πολιτισμού όλης της Ευρώπης, έτσι, για να μην πω όλη του κόσμου.
0: Αυτό πώς το λες?
3: Δεύτερον, ναι, η διασκέδαση στην Πάτρα δεν σταματούσε ποτέ, γιατί συμμετείχαν όλοι. Ποδοσφαιριστές, προπονητές, οπαδοί, όλοι οι πάντες. Η Παριζιάνα τότε, ναι, ήταν ένα μαγαζί που προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Και εγώ πήγαινα σε όλα τα μαγαζιά, έτσι. Τότε ο Γιωργάκης δεν ήταν γνωστός. Ήταν ένα παιδάκι που ήρθε να τραγουδήσει, ο οποίος είχε φοβερή φωνή. Φοβερή φωνή, ειδικά όταν έλεγε Διονυσίου γινόταν χαμός. Και τότε πετούσα και τα τραπέζια εγώ στην πίστα καμιά φορά μερακλώναμε. Και ένα παιδάκι που το γνωρίσαμε, καταρχάς ήταν κουκλός, ήταν οι περισσότερες πατρινέλες ερωτευμένες μαζί του. Γινόταν ένας χαμός όταν τραγουδούσε. Υπήρχε ωραίο πρόγραμμα τότε και οι γυναίκες τραγουδούσαν και όλοι. Επίσης εκείνη την εποχή εγώ κουρευόμουν στον Τάκη, τον αγαπημένο μου, τον Τάκη τον Ζαχαράτο. Ο οποίος Τάκης το βράδυ όταν έκρινε το κομμωτήριο, περνούσε από την Παριζιάνα. Έκανε το δικά του τα σόου. Γινόταν εκεί φοβερά πράγματα, δηλαδή τέτοια διασκέδαση.
0: Μα ήταν και πολλοί φίλοι, ήταν και κολλητοί ο Τάκης ο Ζαχαράτος με τον Γιώργο τον Μαζονάκη, έτσι.
3: Ναι, γίνανε στην πορεία.
0: Στην πορεία γίνανε κολλητοί, ναι.
3: Το Γιωργάκη τον παίρναμε και μαζί μας, δηλαδή ήταν ένα καλό παιδί. Όμως και να ξέρεις, ήταν ντροπαλός. Δεν ήταν δηλαδή ο Φιάκας θα βγει να το παίξει στάρια, ήταν ντροπαλό παιδί. Αυτό όμως που θέλω να πω μέσα από αυτή την... στην άσχημη στιγμή που συνέβη σε ένα νέο συνάνθρωπό μας, είναι αυτό που έβγαλα εγώ το συμπέρασμα από την όλη ιστορία. Ότι βγαίνουν τώρα, είναι χιλιάδες ανθρώπων κάτω εκεί στην, που έχει φύγει από τη ζωή ο Γιώργος ο Μαζονάκης, είναι εκεί και όλοι εκφράζουν την αγάπη τους. Την αγάπη μας, φίλε μου Χρήστο και αγαπημένοι μου εκεί, φίλοι που ακούτε, την εκφράζουμε όταν κάποιος είναι εν ζωή. Όταν κάποιος ζει, τότε του λέμε και του δείχνουμε ότι τον αγαπάμε. Με το ενδιαφέρον μας να πάμε να τον δούμε, να μιλήσουμε μαζί του. Όχι να πεθάνει για να λέμε τι καλό παιδί ήταν και πόσο τον αγαπούσα. Αυτό είναι, να είχαμε να λέγαμε, υποκρισία στο έπακρο. Όπως επίσης με ενοχλεί, όταν βγαίνουν κάποιοι, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω γιατί τους χαρακτηρισμούς εγώ είμαι και λίγο απίθανο.
0: Ναι, ξεφεύγεις λίγο, ναι, είναι γνωστό.
3: Δεν ξέρω, γίνουν κάτι απίθανοι τώρα και σχολιάζουν αρνητικά ένα παιδί το οποίο έφυγε από τη ζωή και το οποίο δεν έβλαψε κανέναν, έτσι, πέραν του εαυτού του. Καλό θα είναι λοιπόν όταν κάποιον τον αγαπάμε να το δείχνουμε και να το λέμε όταν είναι εν ζωή και όχι αφού πεθάνει και μετά. Και ένα δεύτερο, οι σκατόψυχοι είναι καλύτερα να κρυφτούν μες στο καβούκι τους, αλλά δυστυχώς αυτοί προϋπήρχαν, απλά δεν είχαν μέσο να εκφράσουν την κακία τους. Και τώρα αυτό το Facebook, Instagram, πώς τα λένε όλα αυτά, TikTok, TikTok και όλα αυτά, μπορεί ο καθένας να εκφράσει την κακία του.
0: Λοιπόν, Γιώργο, και έχουμε γεμίσει σκατόψυχους, όπως το λες, ρε Γιώργο.
3: Πάντα υπήρχαν αυτοί.
0: Λέξη, αλλά
3: πάντα,
0: έχουμε αφού πάρα πολλούς πλέον.
3: Πάντα προϋπήρχαν αυτοί.
0: Πάντα αλλά εμένα μου φαίνεται ότι αυγαταίνουνε, ρε Γιώργο, αυγαταίνουνε διαρκώς.
3: Όχι, δεν είχαν την ευχαίρεια να εκφραστούν. Δηλαδή, δεν είχαν αυτό το δημόσιο. Βγαίνει ο άλλος, τραβάει ένα βίντεο μόνος του και λέει ό,τι θέλει. Τότε δεν μπορούσε να το κάνει. Έπρεπε να πάει σε ένα καφενείο. Αν έρχονταν στο καφενείο, το διώχναμε με τις κλωτσιές. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Οπότε τώρα υπάρχει μεγαλύτερη δημόσια έκφραση κακίας. Και η κακία αυτή δυστυχώς γίνεται και παράδειγμα για κάποιους άλλους.
0: Πολύ. Άρα, Γιώργο, για να γυρίσουμε στα πιο παλιά, όταν το 90, το 91, αρχές του 92, άκουγες τον Γιώργο και σας εντυπωσίαζες με τη φωνή του, πίστευες τότε ότι αυτός ο Γιωργάκης που έβλεπες τότε πάνω στην πίστα θα γινόταν ο Μαζό που έγινε τα επόμενα χρόνια?
3: Επειδή μου αρέσει να μιλάω στα ίσα, εγώ δεν ήξερα κανέναν από αυτούς που τραγουδάνε. Πήγαινα εκεί πέρα και αν μ' άρεσε με την παρέα, πίναμε, καθόναμε και περνούσαμε καλά. Δεν ήξερα αυτό το παιδί τι θα γίνει και αν θα γίνει. Απλά τραγουδούσε πάρα πολύ καλά και όλοι τα παιδιά, όλα τα προγράμματα. Γιατί τραγουδούσαν, δηλαδή ας πούμε, να σου πω παραδίπλα, ήταν ένα σκυλάδικο, τώρα έγινε ταβέρνα, πριν πέρα από την Παριζιάννα. Και εκεί τάχα μου τραγουδούσε ο Ρουβάς. Πήγαμε κάνα δύο φορές, τι, είδαμε τίποτα, αυτό δεν υπάρχει. Και όμως και αυτός έκανε τον τραγουδιστή στην πορεία.
0: Στο Λίντο,
3: ο οποίος τίποτα, πήγαμε κάνα δύο φορές αργά, είδαμε και λέμε τι να πω, φύγαμε. Γενικά δεν πηγαίναμε να δούμε αυτούς, αλλά και επειδή στην πορεία με τον Μαζονάκη συναντηθήκαμε και σε άλλα μαγαζιά και σε άλλες πόλεις, όπως γυρίσα και στην Αθήνα και όλα αυτά, το παιδί είναι ένα παιδί το οποίο σεβότανε, δεν έκανε ότι ξεχνάει, δεν. Όπως και ο Τάκης, ο Ζαχαράτος, εξαιρετικό παιδί, έτσι, δεν ξεχνάει. Αν παιδί σε χαιρετήσει, θα θυμηθεί. Είναι, αλλά θα ξέρετε, επειδή τώρα ψάχνουν την Πάτρα, για μένα που γύρισα κάποια μέρη, τα γύρισα, παιδί μου, θεωρώ ότι η κορυφαία πολιτιστική πρωτεύουσα στον κόσμο είναι η Πάτρα, φίλε. Δεν υπάρχει άλλη, μόνο η Πάτρα. Με τους πατρινούς και τις πατρινιές να γίνεται πανηγύρι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Θα τα πούμε.
3: Την Παναχαϊκή και τα μάτια σας. Γεια σας.
0: Την Παναχαϊκή και τα μάτια μας. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, Ηλία και Κωνσταντίνα. Ξεκινάω από την Κωνσταντίνα. Τι σου έχει κάνει, αν σε ρωτούσα, από όλο αυτό που παρατηρούμε από την Τετάρτη που πέθανε ο Γιώργος μέχρι τώρα, τι σου έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση, είτε αρνητική είτε θετική, οτιδήποτε, Κωνσταντίνα?
1: Εγώ θα ξεκινήσω με ένα σχόλιο που διάβασα και νομίζω τα λέει όλα. Όταν βλέπεις τέτοιες εικόνες μετά το θάνατο ενός ανθρώπου, δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο και καμία εξήγηση. Δηλαδή, μιλάει από μόνο του. Εγώ αυτό που μου βγήκε είναι ότι μου ήρθαν στο μυαλό μνήμες Παντελίδη. Πάλι κάτι ξαφνικό, κάτι ευνίδιο και ο κόσμος συγκλονισμένος. Εμένα ένα πράγμα μου μένει. Έφυγε ένας νέος άνθρωπος και θεωρώ ότι ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Τον χαρακτηρίζουν πολύ ως παιδί. Οπότε, το πώς και το γιατί θα βρεθεί, το συγκλονιστικό νομίζω ότι είναι το κύμα αγάπης που μένει και στα μαγαζιά, ας πούμε, όλος ο κόσμος με το που βγαίνει ένα τραγούδι τσιρίζει, φωνάζει, ουρλιάζει, άλλος κλαίει, είναι πολύ, πολύ συγκινητικό. Άρα αυτό μετράει, δηλαδή το τι αφήνει κάποιος φεύγοντας, και νομίζω ότι πρόσφερε πολλά.
0: Αυτό είναι, για μας έλεγε μία συνάδελφος, όχι μία συνάδελφος, να πω, η Μαρίνα Ριζογιάννη, που δεν είναι ούτε ακούει Μαζό, ούτε σκυλάδικα, ούτε λαϊκά, ούτε τέτοια. Και μας είπε στο δικό της κύκλο, δεν λέει ότι έχει κανένα κύκλο η κοπέρα, δεν λέει ότι ξέρεις, έχει ο δικός μου κύκλος, ακούει μόνο Μπετόβεν, απ' όλα ακούει. Της έκανε εντύπωση, και μας το έλεγε χθες το βράδυ, Μαρίνα, πόσοι γνωστοί άνθρωποι της συγκλονίστηκαν και σχεδόν έκλεγαν και πόνεσαν που πέθανε ο Μαζονάκης. Δηλαδή δεν το περίμενε και η ίδια από ανθρώπους δικούς της που έκανε παρέα ότι θα στενοχωριόταν πραγματικά τόσο πολύ.
2: Όπως είπε,
0: δηλαδή είναι αυτό που είπε Κωνσταντίνα.
1: Μα και οι εικόνες που έρχονται είναι από όλες τις ηλικίες. Νέοι, ηλικιωμένοι, παιδιά, νέοι. Ακόμα και εγώ που δεν ήμουνα φανατική θαυμάστρια του Γιώργου Μαζονάκη, έχω συγκλονιστεί. Δηλαδή δεν μπορεί να μην σε αγγίξει αυτό.
2: Σκηνές Πανταλίδη. Δηλαδή ξαναζούμε σκηνές Πανταλίδη. Και αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή πριν τον Πανταλίδη δεν είχαμε ξαναζήσει κάτι παρόμοιο. Τουλάχιστον εμείς η γενιά η δικιά μας. Η πιο παλιή μπορεί να ζήσει κάποιος άλλος.
0: Να σε ρωτήσω κάτι για το θέμα το ιατρικό. Δεν θα μπούμε σε τέτοιο, δεν θα κάνουμε τους αστυνομικούς ρεπόρτερ, ούτε τους ιατρικούς ρεπόρτερ. Έτσι. Απλά να σε ρωτήσω, επειδή μιλάς με πολλά ονόματα πρώτης γραμμής από το πεντάγραμμο και έχεις και εξαιρετικές σχέσεις και. Ο Μαζός στη συγκεκριμένη περίπτωση, λένε κάποιοι, μα πώς πήγε εκεί και τα υπόλοιπα, είναι δυνατόν ολόκληρος Μαζονάκης να πήγε εκεί επειδή του είπε, άκουσε κάπου ότι υπάρχει ένα κέντρο?
2: Το ερώτημα αυτό μπορεί να βαραίνει κάπως και το περίγυρο του, τους φίλους του, κάποιους που τον πήγαν εκεί πέρα, αν τον πήγαν κάποιοι.
0: Και αν δεν πήγε παιδί μου, τον πήγανε. Δεν μ' αρέσει να φτιάξει τον πήγανε. Δηλαδή είναι 54 χρόνια. Δεν θα ρώτησε σίγουρα κάποιους γνωστούς του ότι ρε παιδιά, θέλω να κάνω αυτό, και θα του πρότειναν κάποιο.
2: Όταν λέμε τον πήγε εκεί, αναφερόμαστε στην ιδιωτική αυτή κλινική στο Κορονάκι. Και με το που έσκασε η βόμβα αυτή, γιατί βόμβα είναι. Με πήραν πάρα πολύ τηλέφωνο, επιφανής Αθηναίοι. Και από την ημέρα και από τη νύχτα, και μου είπαν ότι το γιατρού αυτό, το κέντρο αυτό, δεν ήταν ότι ήταν κάποιο άγνωστο κέντρο. Είχε στο πορτοφόλιό του, είχε πελάτες, γνωστούς Αθηναίους, πολιτικούς, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, τραγουδιστές όλων των κατηγοριών. Δηλαδή είχε, εξυπηρετούσε ένα σημαντικό κομμάτι της ελίτ της Αθήνας. Και λόγω τώρα, άρα η κλινική αυτή είχε μια καλή φήμη. Οπότε υπό το πρίσμα αυτό, άρα και ο Μαζό το είχε ακούσει, ρε παιδί μου.
0: Διότι έπινε καφέ και ξαφνικά. Όχι από έναν τυχαίο που πέρναγε. Θα το είχε ακούσει από δικούς του ανθρώπους.
2: Από συναδέλφους του, από ανθρώπους του χώρου του,
0: ότι
2: από γνωστούς του.
0: Εκεί ο τάδε και ο τάδε. Και
2: εγώ αυτό πιστεύω.
1: Και ένα σχόλιο. Είχε βγει και η πληροφορία ότι και ο ίδιος είχε κάνει ραντεβού στο ιατρείο αυτό πριν κάποια χρόνια. Άλλη θεραπεία όμως. Πιο μικρή σημασία σε υδροθεραπεία, νομίζω λεγόταν. Άρα το ήξερε, είχε ξαναπάει.
2: Δηλαδή είχε ήδη επαφή με τη γιατρό.
0: Άλλωστε άρα
2: με
0: την κλινική αυτή. Αυτό από τη...
1: Από τα ραντεβού, ναι, είναι καταχωρημένο, γι' αυτό βγήκε.
0: Όταν θα βρουν το σκληρό δίσκο, όπως το λένε, και παίρνουν οι θεματολογικά, θα βρουν και πότε είχε πάει και πόσο καιρό πριν και πόσα χρόνια.
2: Και εδώ πάμε στην άλλη εικόνα, στη δεύτερη ανάγνωση. Είπαμε για το γιατρείο και τη φήμη ότι είχε καλή φήμη. Εγώ δεν το είχα ακούσει προσωπικά, σου λέω με βάση μαρτυρίες που μου ήρθαν. Βέβαια στη δεύτερη ανάγνωση δεν ξέρουμε αν η διαδικασία που ακολουθήθηκε μετέπειτα, δηλαδή με το που ο Μαζό μπήκε μέσα, πάτησε το πόδι του, ήταν η διαδικασία που έπρεπε.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό και δεν μπαίνουμε σε τέτοια μπαίνουμε... Άστα, θα τα βρει η έρευνα αυτά.
2: Ναι, οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να αποσαφηνίσουν αν όχι πλήρως την υπόθεση, σε κάποιο βαθμό.
0: Πάντως αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα για τον κόσμο δεν πήγε τυχαία εκεί. Δεν είδε μια πόρτα. Καταρχάς δεν υπήρχε πινακίδα.
2: Δεν νομίζω να πήγε τυχαία.
0: Δεν του είπε κάποιος, ούτε θα του είπε κάποιος τυχαίος.
2: Δεν νομίζω να πήγε τυχαία.
0: Τώρα είναι αυτό που λέγαμε και στο διάλειμμα μεταξύ μας. Έσκασε η βόμβα στα χέρια αυτών των ανθρώπων. Δεν τους αθώνει αυτό, δεν τους απαλλάσσει.
1: Όχι, είναι διαφορετική διαχείριση.
0: Γιατρός, φαίνεται να έχω. Γιατρός, απλά έσκασε η βόμβα στα χέρια.
2: Στην υποστηρικτική γραμμή, αυτά που είπα είναι ότι με λίγα λόγια, σε μετάφραση δική μου, χρησιμοποίησε τη λέξη ο Μαζό ήρθε εδώ ήδη σε κατάσταση υπερδιήγερσης. Οπότε εγώ καταλαβαίνω ότι ήρθε φορτωμένος στα κόκκινα, να το πω έτσι. Έσκασε η μόβα στα χέρια της. Δηλαδή η λέξη ήρθε ήδη σε υπερδιέγερση. Δηλαδή εγώ αυτό καταλαβαίνω, παιδί, με το μυαλό μου το απλό.
0: Λοιπόν, το ίδιο βράδυ που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης.
2: Βέβαια να πούμε, Χρήστο, ότι ο ποινικολόγος που προσωπεί την οικογένεια, ο Χαράλαμπος Λικούδης, Έχει ήδη ζητήσει αναβάθμιση του,
0: κατηγορητήριου. Από θανατηφόρα έκθεση.
2: Από θανατηφόρα έκθεση.
0: Να πάει σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό βέβαια θα φανεί βάσει των στοιχείων.
2: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα, το ίδιο βράδυ, και θέλω με αυτό σιγά σιγά να κλείσουμε, το ίδιο βράδυ που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, και αφού ας πούμε πέρασε λίγο το σοκ και δεν ήμουνα, βγήκα στο, το θυμάμαι σαν τώρα, στο μπαλκόνι, στο σπίτι μου, έτσι λίγο κρασάκι, έκανα ένα τσιγάρο και σκεφτόμουν ποιο να πάρω έτσι λίγο για τον πόλο και να μου πει. Και αμέσως σκέφτηκα τον Ηλία φυσικά. Ναι. Τον πήρα τηλέφωνο και μου είπε στην κουβέντα κάτι
2: βράδυ,
0: που, ναι, και που τον πήρα τηλέφωνο και μου είπε κάτι που μου έμεινε. Προσέξτε, δεν μου είπε ο Ηλίας, μην κλαίμε το μαζό γιατί έζησε 100 ζωές.
2: Μαζό δηλαδή, έζησε μια ζωή για 100 ζωές.
0: Ναι. Έζησε μια ζωή εκεί που λέγαμε
2: όπως,
0: για 100 ζωές.
2: Όπως
0: αυτό
2: την
0: δεν σημαίνει
2: όπως την
0: ότι έφτανε
2: ζωή
0: μέχρι τα 54 που έφυγε και δεν μπορούσε να ζήσει μέχρι τα 74 τα 84.
2: Εμείς κρίνουμε,
0: αλλά λέμε,
2: κρίνουμε ότι στα χρόνια που είσαι.
0: Θυμάμαι ο Ηλίας.
2: Τη ζωή του την έζησε όπως αυτός το ήθελε, όπως αυτός το ήθελε.
0: Ξέρει πρόσωπα και πράγματα από μέσα, που ξέρει πράγματα που δεν μπορεί να τα πει στον αέρα, που δεν μπορεί να τα πει σε άλλον, δεν μπορεί να τα πει ούτε σε μένα, ούτε στον Κωνσταντίνο, ούτε στον οποιονδήποτε. Ενδεχομένως και καλά κάνει.
2: Ο Μαζό δεν μπήκε ποτέ,
0: κρατάει,
2: δεν μπήκε ποτέ σε καλούπια.
0: Ναι.
2: Σου λέει η πορεία μου είναι αυτή.
0: Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή έζησε.
2: Για 100 ζωές.
0: Από 18-20 χρόνων έζησε.
2: Τα πάντα.
0: Τα πάντα.
2: Έτσι
0: 100 ζωές.
2: Ναι. Άλλοι θα πάνε 100 χρονών.
0: Ναι. Δηλαδή μη συγκρίνουμε καταρχάς.
2: Σκότε Χριστό.
0: Μη συγκρίνουμε με τις δικές μας ζωές.
2: Άλλοι θα πάνε.
0: Έτσι.
2: Όχι άλλοι. Όταν
0: δηλαδή,
2: άλλοι δεν
0: είναι. Μια κανονική ζωή, ο Μαζό συμφωνεί.
2: Λέγοντας,
0: το κάθε Μαζό έχει 100 ζωές στα κόκκινα.
2: Λέγοντας άλλοι, δεν εννοώ εμένα και εσένα. Λέω άλλοι καλλιτέχνες. Θα πάνε, αν πάνε, λέμε τώρα, στο καλύτερο σενάριο, θα πάνε στα 100 και την ιστοροφημία του Μαζό δεν θα την αποκτήσουν. Αυτό το μόνο σίγουρο. Δηλαδή θα είναι μια κατηγορία ξεχωριστή, θα είναι μια κατηγορία όλοι οι άλλοι και είναι μια άλλη κατηγορία Παντελίδης Μαζωνάκης. Δηλαδή όπως ο Παντελίδης ήρθε και σε 2-3 χρόνια προκάλεσε τέτοιο χαμό, τα έκανε όλα. Δηλαδή τα έκανε όλα, έφτασε στην απόλυτη κορυφή και έφυγε τόσο ξαφνικά. Και σήμερα, παρότι έχουν περάσει μπορεί και 10 χρόνια, αρκετά χρόνια από τότε που έγινε το σημάν αυτό, ζει όμως εδώ ανάμεσά μας, μέσα από τα, από τα τραγούδια του. Το ίδιο θα συμβεί και για το Μαζωνάκη, με τον γύρο του Μαζωνάκη.
0: Για μένα, γιατί.
2: Και θα είναι, αλλά δεν πέθανε.
0: Για τη δική μου γενιά.
2: Και δεν πέθανε ποτέ.
0: Για τη δική μου γενιά, που είμαι στα 60 τώρα, για τη δική μου γενιά, ο Μαζό ήταν ο τελευταίος, από τους τελευταίους αυτής της ηλικίας. Δεν βάζω π.χ. τον Γιώργο Μαργαρίτη.
2: Αυτό. Άλλη γενιά, άλλη σχολή.
0: Άλλο θέλω να πω. Που αν τραγουδήσει από 10 τετράγωνα μακριά θα καταλάβεις ποιος είναι.
2: Ναι.
0: Λέω ο Μαζό και σε αυτή την ηλικία.
2: Ναι, ναι,
0: στη
2: ναι.
0: δική μου γενιά ήταν ο τελευταίος τραγουδιστής που τον άκουγα στο ραδιόφωνο οπουδήποτε
2: και
0: καταλάβαινα ποιος
2: Μαζό.
0: Είναι.
1: Χαρακτηριστικός.
0: Λυπάμαι, δεν το θέλω να πω, ούτε είναι μομφή για τους περισσότερους από τους καινούριους. Αλλά αν δεν ξέρω το τραγούδι, δυσκολεύομαι να καταλάβω, δεν θέλω να πω ονόματα, ότι αυτός είναι ο τάδε, ότι εκείνος είναι ο τάδε.
2: Και να πω, Χρήστο,
0: ο Μαζό ήταν ο τελευταίος των Μοϊκανών που άκουγε σε ένα τραγούδι, ακόμα και δικό του τραγούδι, δεκαετία των 90, και καταλάβαινες ότι είναι ο Μαζό.
2: Και επίσης σε μια περίοδο αρκετά δύσκολη και μπερδεμένη για την νυχτερινή διασκέδαση, που το μπουζούκι, γενικά το λαϊκό τραγούδι, δεν ήταν σε πρώτη επιλογή στα ραδιόφωνα και γενικά στις πίστες. Δηλαδή πήγε να γίνει μια μεταβολή κάπως. Να φύγουν τα μπουζούκια, η νύχτα, τα ραδιόφωνα, η τάση, να φύγουν από το λαϊκό. Και βλέπεις καλλιτέχνες που δεν λέγανε τόσο πολύ το λαϊκό. Δηλαδή λέγανε πιο χαρούμενα τραγούδια. Βάσει την τάση, την εποχή. Στη δύσκολη λοιπόν εκείνη την εποχή για το λαϊκό τραγούδι, ο Μαζό υποστήριξε μέχρι τέλος το λαϊκό τραγούδι. Δηλαδή ήταν λαϊκός τραγουδιστής. Και κάτι που είπε η Κωνσταντίνα πιο πριν, ότι ο Μαζό ήταν σαν παιδί, όντως ήταν σαν παιδί. Το πώς έζησε, το πώς πορεύτηκε, τι επιλογές έκανε, δεν ενόχλησε κανέναν.
1: Κράτησε και στοιχεία λαϊκά. Δηλαδή λένε, επισκεφτόταν τη γειτονιά του συνέχεια, την εκκλησία. Δηλαδή ήταν προσιτός στον κόσμο. Δεν ήταν ένας θρύλος που η ζωή του δεν μπορεί να σε κάνει να ταυτιστείς κάπως. Άρα.
0: Συν το γεγονός, εσύ πάνω το ξέρεις, Ηλία, είναι πιθανό να το ξέρεις, ναι, τελειώνουμε, Διονύση. Βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο χωρίς να το γνωρίζει κανένας.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι.
2: Δεν το έχω ακούσει.
0: Διάβασα περιστατικό, το
2: ξέρω,
0: λέω σε
2: 10 δευτερόλεπτα.
0: Πήγε άνθρωπος που
2: μπορεί.
0: Τον είχε βοηθήσει πριν από 15 χρόνια, πήγε, τον βρήκε,
2: μπορεί.
0: Του είπε: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ τότε που έκανες, και δεν θυμόταν ο Μαζονάκης. Μου λέει: πραγματικά, φίλε, δεν το θυμάμαι ότι σου είχα δώσει τόσα λεφτά και σε έβγαλα από μια δύσκολη
2: θέση. Είναι καλό παιδί.
0: Χαίρομαι όμως πέρσι αυτός. Και δεν θυμόταν, γιατί προφανώς έχει βοηθήσει πάρα πολλούς.
2: Και όπως ο Παντελίδης και αυτός ήταν πολύ καλό παιδί.
0: Ναι.
2: Έτσι και ο Μαζό ήταν καλό παιδί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η εκπομπή σήμερα ήταν αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζονάκη, Κωνσταντίνα Κομπογιάννη, Ηλίας Τσίβας. Σας ευχαριστώ, παιδιά.
1: Με
0: συντροφέψατε σε αυτή
2: και πάλι καλή
0: πρώτη τη δύσκολη εκπομπή. Εδώ θα είμαστε.
2: Καλωρίζω.
0: Ηλία μου, εμείς θα τα λέμε και εσύ, Κωνσταντίνα, εδώ.
1: Βέβαια.
0: Όποτε θέλετε, γιατί θα υπάρχουν και άλλα θέματα. Λοιπόν, να είστε καλά. Μένετε εδώ σε 103,9. Ακολουθεί Προκόπης Κόγκος.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
3: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 2 με 3 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας. Σκοράρουμε μαζί.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Αν η φωνή είναι γνώριμη ή όχι, είναι επειδή κάνουμε μαζί εδώ σε Αργιάννα στον Πελοπόννησο FM 103,9 για πέμπτη, νομίζω, συνεχή σεζόν. Αν δεν έχω κάνει λάθος, για πέμπτη συνεχή σεζόν είμαστε εδώ στον φιλόξενο Πελοπόννησο FM και σας κρατούμε όμορφη αθλητική συντροφιά.

Στα μικρόφωνα, για όσους το έχετε καταλάβει, Προκόπης Κόγκος, μαζί εδώ με πιστό βοηθό, συνεργάτη, φίλο πλέον, το Διονύση Στεφανόπουλο, που ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές. Και θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 3. Έχει αλλάξει η ώρα που τα λέμε. Τα λέγαμε πέρυσι 1-2, τώρα θα τα λέμε φέτος 2-3, με το εντός εκτός έδρας.

Μαζί μας έχουμε χορηγό, το χορηγό εκπομπής στην ναυαγοσιαστική σχολή Dolphins Bay. Μια ναυαγοσιαστική σχολή, η οποία σε βοηθάει να αποκτήσεις πιστοποιημένο δίπλωμα ναυαγοσώστη. Και μπορεί η θάλασσα για κάποιους να είναι διακοπές, για κάποιους μπορεί να είναι το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα. Οπότε, Dolphin Bay, μπορεί να μπείτε social media για λεπτομέρειες, patraslifeguards.gr για λεπτομέρειες. Μπορείτε να αποκτήσετε και δίπλωμα ναυαγοσώστη και δίπλωμα ταχυπλοσκάφους, εκπαίδευση, πιστοποίηση, τα πάντα όλα στο patraslifeguards.gr.

Λοιπόν, πριν πάμε στα τις επικαιρότητες, να πάμε και να πούμε ότι δεν θα αλλάξει η φιλοσοφία της εκπομπής. Θα δώσουμε χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα, πέρα από το κλασικό, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ. Στόχος μας την πρώτη μέρα που ήμασταν εδώ παρέα στην συντροφιά σας είναι να στέλνουμε κόσμο στα γήπεδα. Στη συνέχεια βάλαμε και το σινεμά, θα έχουμε και φέτος τα Village Cinemas πλέον εδώ στη γειτονιά μας, στη Βέσο Μάρα, στην Πελοπόννησο κοντά και στο στούντιο του Πελοπόννησου FM. Θα είναι τα Village Cinemas κοντά μας και θα στείλουμε κόσμο στο γήπεδο, θα στείλουμε κόσμο σινεμά, θα σας σηκώνουμε από τον καναπέ για να βγαίνετε έξω για πολλούς λόγους και φυσικά θα έχουμε και δωράκια κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ο ραντεβού μας είναι 2 με 3. Μετά το Χρήστο Βεργιανέλα υπάρχει και μία ακόμα εκπομπή που θα έχει αθλητικό χρώμα, θα την ακούσετε λίγο μετά τις 3 εδώ, όπου θα σας κρατήσει στροφιά ο νέος συνεργάτης του ραδιοφωνικού σταθμού. Λοιπόν, με Διονύση Στεφανόπουλο, Προκόπη Κόγκο, και προχωράμε να δούμε, να πούμε ότι θα σας ενημερωθείτε για το θέμα του σινεμά. Θα έχουμε και κάρτα διαρκείας του Προμηθέα που θα δώσουμε στους φίλους κρατές, θα γίνει διαγωνισμός, θα ενημερωθείτε πώς και τι, και θα έχουμε και μια καρτούλα του Ατρόμητου και θα έχουμε λογικά και μια κάρτα διαρκείας από την Παναχαϊκή. Λοιπόν, στα του της Παναχαϊκής θα πάμε στο δεύτερο ημίωρο και θα έχουμε και καλεσμένο τον τεχνικό της ομάδας, τον κύριο Αντωνόπουλο, να μας περιγράψει που ξεκίνησε με το δεξί, άσχετα και αν χρειάστηκε η διαδικασία των πέναλτι για να πάρει την νίκη πρόκριση η πατρινή ομάδα, η οποία επικράτησε 6-5 του Μιλτιάδη στη Μεσσηνία για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου. Μια Παναχαϊκή που ήρθε 0-0 στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Μια Παναχαϊκή που είχε είχε κλασικές ευκαιρίες αρκετές να πετύχει τον γκολ, δεν τα κατάφερε. Και έτσι η διαδικασία έφερε το μάτς απέναντι εκεί, όπου ο Σούλτς απέκρουσε το έκτο απέναντι και με σκορ 6-5 έδωσε την νίκη πρόκριση στην επόμενη φάση για την κοκκινόμαυρη ομάδα, η οποία περιμένει τον αντίπαλό της. Μια Παναχαϊκή που από σήμερα κοιτάζει τον Εθνικό με φιλικό παιχνίδι πριν από την πρεμιέρα με τον Πανεγέλη. Θα τα πούμε στο δεύτερο ημίωρο πιο αναλυτικά.

όμως για τον Πανεγιάλη, ο οποίος κέρδισε εύκολα αυτός για τη δική του πλευρά το πρώτο πρωταγωνιστική του κυπέλου. 3-0 τέλο άγρα στο Αίγιο, προκλήθηκε εύκολα στην επόμενη φάση του κυπέλου. Ο Πανεγιάλης που μαζί με την Παναχαϊκή έχουν κάνει το καλύτερο ρόστερ, έχουν κάνει τα καλύτερα, τις καλύτερες μεταγραφικές κινήσεις και πολλοί λένε ότι είναι τα δύο μεγάλα φαβορί για την άνοδο. Να δούμε και η Παναχαϊκή με τον Σπύρο Αντωνόπουλο, με νέο διοικητικό σχήμα. Τα λέγαμε και τον Ιούνιο πριν κλείσει η σεζόν, με τον γνωστό μάνατζερ τον Τάσο Παπαδόπουλο, τον Βασίλη Αποστολή, τον Άση Λεμονή, διάφορους ανθρώπους που έχουν εμπλακεί με τα διοικητικά της κοκκινόμαυρης ομάδας. Ο Πανεγέλης, ο οποίος λοιπόν κέρδισε χτες με το γκολ του Μακρύ στο 20, ο ίδιος ο Μακρύς έκανε το 2-0 στο 72 και στο 80 το Σουλής έκανε το τελικό 3-0 για τον Πανεγέλη, ο οποίος από σήμερα κοιτάζει την επόμενη μάχη. Έχει μπροστά του επίσημο με κύριο Πανεγιάλη το Σάββατο, θα παίξει στο προσφυγικά με τον Ατρόμητο Πατρών, ένα παιχνίδι που θα αποτελέσει δυνατό τεστ για τους μελανόλευκους και ένα παιχνίδι το οποίο εκτός απρόβλητο αναμένεται να γίνει παρουσία του αναπεντρωτή υπουργού αθλητισμού του κύριου Γιάννη Βρούτση, που θα εγκαινιάσει το νέο γήπεδο, όχι το νέο γήπεδο, τη νέα κερκίδα στο γήπεδο προσφυγικών. Πλέον τα προσφυγικά μεγαλώνει και η χωρητικότητά τους. Θα υπάρχει δυνατότητα να φιλοξενήσει και φιλοξενούμενους οπαδούς. Το λέω γιατί πέρσι λειτουργούσε λόγω της ασφαλείας μόνο μια κερκίδα. Πλέον λειτουργεί και η δεύτερη. Έχει μπει το ξύλινο δάποτε, έχει βαφτεί. Είναι τα πάντα έτοιμα και θα γίνουν τα εγκαίνια το Σάββατο.

φτάσει ό,τι αφορά το χώμα, πριν φύγουμε το θέμα του ποδοσφαίρου, να πούμε ότι είχε ένα παιχνίδι επίσημο προχτές. Η Θεία Λαγία ήταν αυτή η οποία πήρε το τελευταίο εισιτήριο για την Α κατηγορία της επόμενης περίοδου. Το απόγευμα υπάρχει κλήρωση στις 6.30 στην αγορά Αργύρη. Η Θεία Λαγίου λοιπόν, η οποία κέρδισε 5-2 στην παράταση της Δάφνης, 2-2 κανονική διάρκεια στα προσφυγικά, και είναι αυτή η οποία πήρε το τελευταίο στήριο για την Α κατηγορία με 20 ομάδες, 2 όμιλοι των 10. Και η Θεία λοιπόν, ενώ η Δάφνη παραμένει στην Β κατηγορία.

Να πούμε επίσης, μάλλον πρέπει να πούμε νωρίτερα, το ξεχάσαμε, αλλά να τους συγχωρέσουν οι άνθρωποι του Ατρόμητου. Πριν από το τοπικό που είπα για την Θεία Λαϊγίου, ο Ατρόμητος Πατρών κέρασε πραγματικά, πέρασε αέρα στη Ζάκυνθο, κέρασε 7 γκολ τον ΑΟ Λεβάντε εκτός έδρας και πήρε πανηγυρικά και αυτό στην πρόκληση στη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Έραση Τεχνών που συμμετέχει Ατρόμητος, Πανεγιάλιος και Παναχαϊκή από την ευρύτερη περιοχή. Δεν χωρά καμία συζήτηση το θέμα του αγώνα. Το πολύ χάρη του Ατρόμητος κέρδισε εύκολα την ομάδα του Λεβάντε. Το 1-0 έκανε ο Κούρτας, ο Κουτσαντώνης έκανε το 2-0, ο Κατσαΐτης, Γερογιάννης, Κούρτας και Δήμας ήταν οι υπόλοιποι σκόροι για την ομάδα του Βασίλη Μπαλατή, η οποία ετοιμάζεται για αυτή και τη δική της μονομαχία στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας.

Λοιπόν, πριν πάμε σχετικά, επειδή προέχει επικαιρότητα πριν από λίγο, βλέπω ανακοίνωση καρτών διαρκείας για το ΠΑΣ και τη Πανεχαϊκή. Νομίζω σήμερα θα ανακοινωθούν και τη ποδοσφαιρική ομάδα. Κάρτες διαρκείας λοιπόν για την Πανεχαϊκή στο μπάσκετ, η οποία έχει πάρει το εισιτήριο για την National League 1, είναι στην ίδια κατηγορία με τον Απόλλωνα. Έχει πολλές και σπουδαίες μπασκετικές μονομαχίες φέτος. Και η ομάδα Θανάση Λιώνα μάλιστα έκανε και ιστορική μεταγραφή. Αποκτήσε τον Ζέιλεν Τότ, Αμερικάνος άσος, άσο 2, με πολύ καλά στατιστικά στοιχεία. Ήρθε προχτές και από σήμερα μπαίνει σε ρυθμούς προπονήσεων.

Πάμε λοιπόν να δούμε και τα μπασκετικά μας θέματα. Θα πάμε στο δεύτερο ημίωρο σε μπασκετικά, σε ποδοσφαιρικά και μάλιστα Παναχαϊκή. Μαθαίνω ότι αναμένεται να προχωρήσει και σε μεταγραφική ενίσχυση. Ξεκινάμε μπασκετικά με τον Προμηθέα, ο οποίος είναι από αυτές στη Βουλγαρία, εκεί όπου αύριο θα δώσει το πρώτο του επίσημο παιχνίδι με την Βιέννη, προκριματικά του Basketball Champions League. Ο Προμηθέας που έκανε σειρά φιλικών προηγούμενες μέρες, έπαιξε με την Καρδίτσα, με τον Κολοσσό, έκανε και τις τελευταίες δοκιμές με την Καρδίτσα Προσωτόφαλος, το οποίο κρίθηκε στο νήμα, κέρδισε, μάλλον έχασε 71-70 από την ομάδα της Καρδίτσας. Η ομάδα λοιπόν του Βόβορα είναι από χτες στην Βουλγαρία, θέλει αύριο να πάρει τη νίκη, πρόκληση στην επόμενη φάση. Με 13 είναι στην Βουλγαρία, δίπλα Πασκεόπουλου, Νικολαίδης, Evans, Williams, Καπετάκης, Καλαϊτζάκης, Κάθμπερτσον, Κουλμπόκα, Αντετοκούμπο, ο Κόλμαν, ο Κουρουπάκης και ο Νίκολας είναι οι παίκτες που είναι διαθέσιμοι. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και με Κώστα Λαμπρόκλο, που και φέτος θα μας βοηθήσει στο μπασκετικό και στο πουλιστικό ρεπορτάζ. Πάμε και στις άλλες ομάδες της Πάτρας. Πάμε στην Ένωση Γλαύκου, η οποία και αυτή προχωρά στην προετοιμασία της. Είναι η Ένωση Γλαύκου, η οποία φέτος αγωνιστεί στην Elite League. Μια Ένωση Γλαύκου η οποία και προχθές έδωσε φιλικό παιχνίδι με τον ισχυρό Πρωτέας Βούλας εκτός έδρας. Μια ομάδα η οποία έχει ενισχυθεί, παρότι ο φιλικό έπαιξε χωρίς τους ξένους τον Άλεν και τον Σάμπαρτζιτς, γενικά έχει ενισχυθεί πάρα πολύ το συγκρότημα του Κώστα Αρμαλιώτη, που φέτος επιθυμεί να βάλει τη σφραγίδα του και στο πρωτάθλημα της Elite League.

0: Λοιπόν, πάμε σε Κώστα Λαμπρόπουλο να μας πει για την για τα μπασκετικά και φυσικά να πούμε για το ύφος και τη φιλοσοφία έτσι που θα έχουμε και φέτος. Κώστα, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά να έχουμε και σε σένα το πρωί και σε μένα τώρα, καλή σεζόν.
1: Καλή χρονιά, Προκόπη, καλή ραδιοφωνική σεζόν να έχουμε με τον Πελοπόννησο FM να απογειωθεί ακόμα περισσότερο, να είναι ψηλά στις προτιμήσεις των ακροατών μας και να πρεσβεύει την εγκυρότητα και την άμεση ενημέρωση. Νομίζω ότι έχουμε πετύχει όλα αυτά από εκείνο το Δεκέμβριο του 2022 όταν πρώτο ξεκινήσαμε και πρώτο εκπέμψαμε και συνεχίζουμε με αμείωδους ρυθμούς και φέτος και εσύ στο αθλητικό πεδίο περισσότερο. Έτσι, και θα μας συντροφεύεις κάθε μεσημέρι στην καινούργια ώρα από τις 2 μέχρι τις 3.
0: Ωραία. Για πάμε, Κώστα. Πες μου λίγο πέρα λοιπόν από αυτό το κομμάτι. Και όντως φέτος η φιλοσοφία μπορεί να αλλάξει, όταν δεν αλλάζει. Έκανε ένα σχόλιο για τον Προμηθέα την πρώτη ομάδα που είναι στη Βουλγαρία. Θύμησε μου μόνο, άμα κερδίσει αύριο, έχει και επαναληπτικό στην Πάτρα, έτσι.
1: Όχι, Προκόπη μου. Το σύστημα είναι μία εβδομάδα στην Βουλγαρία, αν όλα πάνε καλά. Έχει να δώσει δηλαδή maximum 4 παιχνίδια για να μπορέσει να προκριθεί στη φάση των ομίλων του BCL. Ο Προμηθέας πέταξε χθες για τη Βουλγαρία με 13 μέλη στην αποστολή, χωρίς απουσίες. Αγωνίζεται αύριο στις 2 και 4, επαναλαμβάνω, 2 και 4 με την Βιέννη. Είναι το πρώτο παιχνίδι των προκριματικών. Εάν ο Προμηθέας κερδίσει, θα παίξει την Τετάρτη με τον νικητή του ζευγαριού Κολοσσός Μάνισα. Η Μάνισα είναι τουρκική ομάδα, σημαίνει Μαγνησία έτσι, τα ελληνικά, όταν κάποτε ήταν ελληνική Μικρασία, τέλος πάντων. Και έπεται συνέχεια από εκεί πέρα. Εάν κερδίσει και αυτό το παιχνίδι μετά, την Πέμπτη θα έχει ρεπό, θα παίξει την Παρασκευή με τους νικητές των άλλων ζευγαριών και ο μεγάλος τελικός για το εισιτήριο που θα δώσει την πρόκριση στη φάση των ομίλων την Κυριακή. Όρεξη να έχουμε. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν θα ασχοληθούμε αρκετά με τον Προμηθέα. Να πάνε όλα καλά, βήμα-βήμα όμως, αυτή η σειρά πρέπει να πάει βήμα-βήμα, να ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο, το οποίο είναι η ομάδα της Βιέννης.
0: Μάλιστα. Και έκανε ένα σχόλιο φέτος, μας περιμένουν κόντρα σπουδαίες μπασκετικές μονομαχίες. Έχει ανέβει και η Παναχαϊκή στην National League 1. Έχουμε lead league με την Ένωση Γλαύκου Έσπερου. Έχουμε Απόλλωνα και Παναχαϊκή και Προμηθέα 14 στην

0: Το είπε να πούμε, τελικό σκορ του Απόλλωνα που πραγματικά διέλυσε τον ηλυσιακό του φω. Υπό τον είδα έπαιζε, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να μπει και αυτό τέλο. Όσο έπαιξε, δεν έκανε κάτι. 88-38 η ομάδα του Μπάουερμαν, που είναι ο νέο τεχνικό. Και πιο δύσκολα, αλλά κέρδισε η ομάδα του Προμηθέα στην Διψό, Κώστα, έτσι.
1: Ναι, είναι σημαντικό το διπλό, έτσι. Και στη φάση που βρίσκονται οι ομάδε, ήταν τρομακτική η ετοιμότητα του Απόλλων, έτσι. Είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι. Αλλά να είμαστε δίκαιοι, δεν ήταν καλό ο Ελυσιακό. Επειδή εγώ βρέθηκα στην περιβόλα και
1: εντάξει,
0: το είδα.
1: Ναι, εντάξει, δεν σίγουρα, αλλά καλός. Δείχνει κάτι ότι στον Απόλλων θα είναι μια ομάδα γρήγορη φέτο, θα παίξει καλό μπάσκετ.
0: 8 η ώρα τώρα βλέπω το ανακοίνωσε η δίκη στο Απόλλωνα. 8 η ώρα Τετάρτη θα γίνει η αναμέτρηση.
1: Ναι, στο Προμηθέας Πάρκ, έτσι. 8 η ώρα Τετάρτη θα βρεθούμε εκεί. Καλώς έχω εδώ το πραγμάτο να έχουμε ρεπορτάζ. Η Παναχακή πήρε Αμερικανό προκόπη. Πρέπει να είναι ο πρώτος
0: ιστορικό,
1: Αμερικανός
0: να είναι
1: η ιστορία
0: Αμερικανός.
1: Έτσι. Δεν θυμάμαι εγώ την Παναχακή. Είμαι στη δημοσιογραφία το 1999 και επειδή ξέρω καλά την Παναχακή, επειδή εκεί αγωνιζόταν και ο πατέρας μου, όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, σε αυτές τις δεκαετίες, τα πέτρινα χρόνια της Παναχακής στο μπάσκετ, δεν τη θυμάμαι ποτέ να είχε Αμερικανό μπασκετμπολίστα. Jalen Todd λέγεται, ήρθε, guard, και θα τον δούμε στο παρκέ. Έτσι δεν μπορώ να εκφέρω ακόμα άποψη, θα τον δούμε στο παρκέ, να δούμε τι απίδια πιάνει ο σάκος. Τα ροήτικα είναι στην γάμα εθνική, η Αχαγιά επίσης είναι στη Β' Εθνική, μην ξεχάσουμε την Αχαγιά, έτσι.
0: Ναι, ναι, μπράβο, στην National League 1, δεν την είπα. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Θα έχουμε ωραία μπασκετική σεζόν φέτος. Τα Σαββατοκύριακά μας θα είναι γεμάτα για τους και θα ενημερώνουμε και τους αναγνώστες μας στην Πελοπόννησο και τους ακροατές μας στον Πελοπόννησο FM και τους επίσης αναγνώστες μας στο pelop.gr.
0: Μάλιστα, πες μου ένα σχόλιο για το Πόλο και να σε κλείσουμε. Για το Πόλο έχουμε την νέψη γυναίκες στην Α1.
1: Συμμετείχε το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή Σαββατοκύριακο στο τουρνουά του Σεβί. Αγωνιστικά δοκιμάστηκαν σχήματα και συστήματα. Περνούν σε δεύτερη μοίρα τα σκορ, όπως μας είπαν οι άνθρωποι της ΝΕΠ. Δεν έφερε κάποια νίκη η ΝΕΠ. Βέβαια, πολλά παιχνίδια κρίθηκαν στον γκολ. Έτσι να πούμε και τα αποτελέσματα, και θα τα έχουν διαβάσει οι φίλοι μας στο pelop.gr. Η ΝΕΠ τήθηκε κατά σειρά 19-12 από τον Πανιόνιο, 11-10 από την ΠΚΕΒ, την ομάδα της Χ, από τον Βροντάδο, 14-13 από τον Αθηνικό Μιλοχανιών και 28, έτσι πιο βαριά, ήταν τον Εθνικό, πολύ ισχυρό Εθνικό. Δεν είχε στη διάθεσή του βέβαια ο Γιώργος Τσόκας τη Χικάρο Σιτάρα και τη Φούκα Νησιγιάμ. Έτσι με αυτές τις δύο ΝΕΠ ήταν μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Τις περιμένουμε εν ώψη της πρεμιέρας.
0: Μάλιστα. Στην Α1 λοιπόν, η μοναδική ομάδα Πόλο στην Α1. Έχουμε όμως στην Α2 την αντρική και την γυναική ομάδα του ΝΟΠ. Και στην Α2 έχουμε και την αντρική ομάδα της ΝΕΠ.
1: Η αντρική ομάδα Πόλο της ΝΕΠ ξεκίνησε και αυτή την προετοιμασία της. Έτσι, περιμένουμε να δούμε ότι το κολυμβητήριο εσύ μπορεί να έχει καλύτερη ενημέρωση.
0: Το κολυμβητήριο, η κεντρική πισίνα έχει ανοίξει από την Πέμπτη.
1: Ωραία.
0: Και νομίζω τώρα μέσα στη βδομάδα θα ανοίξει και η δεξαμενή. Οπότε θα είναι πλήρως έτοιμα για να περάσουν εκεί. Ούτως ή άλλως, ο ΝΟΠ κάνει στο δικό του κολυμβητήριο, θα κάνει μέχρι τέλος του μήνα, νομίζω εκεί. Η ΝΕΠ έχει μπει στην κεντρική πισίνα και δουλεύει. Αν δεν έχει μπει, νομίζω θα μπει, νομίζω από σήμερα.
1: Ήταν στο Αίγυ, με το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας το έκανε στο Αίγυ, στο κολυμβητήριο του Αιγύου. Αυτά.
0: Λοιπόν, Κώστα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Εδώ θα τα λέμε συχνά πυκνά. Υπάρχει αύριο και το παιχνίδι του Προμηθέα, το επίσημο, το πρώτο για τη σεζόν, στην Βουλγαρία. Θα είμαστε εδώ 3:10, έτσι να έχουμε μια εικόνα του πρώτου ημιχρόνου.
1: Ναι, εγώ θα με ακούσουν σε λίγο πάλι οι ακροατές. Θα συστήσω στους ακροατές μας το νέο μας συνάδελφο με αμιγώς ποδοσφαιρική εκπομπή για το Διεθνές Κύριος Ποδόσφαιρο, τον Ιάσονα τον Κοτσόνη. Θα το συστήσω σε λίγο στους ακροατές μας κάθε μεσημέρι μετά από σένα. Αμιγώς ποδοσφαιρική εκπομπή, 3 με 4 στο 90.
0: Μάλιστα, ωραία. Έγινε. Κώστα, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Προκόπη.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 2:30. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε λίγο για κόκκινο μαύρο ποδόσφαιρο.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες

0: σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Η ζωή τη γανούρια, live στην Πάτρα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Privilege. Το περιοδικό Πατρινόραμα παρουσιάζει μια μεγάλη μουσικοχορευτική βραδιά με τη ζωή τη Γανούρια, την καταξιωμένη συνθέτρια και δεξιοτέχνηδα του ακορντεόν. Μαζί της τραγουδά ο Χρήστος Δελιζόνας και guest η Λίνα Γερονίκου. Στη σκηνή οι χορευτές Ζωή Πουλή και Λεωνάρδο Γκομές με τη συμμετοχή του Πανκαλαβριτινού Συλλόγου, του Συλλόγου Αετή του Μοριά και τη Σχολή Χορού Περιχορού Μέλια. Μια παράσταση προσβάσιμη σε κοφούς και βαρύκοους με διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, Privilege Patras. Εισιτήριο 15 ευρώ. Προπόληση στο more.com και στο public. Ζωή τη Γανούρια, live. Μουσική, τραγούδι και χορός γίνονται ένα. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
5: Τώρα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
4: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
5: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
4: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
5: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
4: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
5: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
4: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
5: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
4: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
5: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
6: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε κοκκινόμαυρα. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι οι πληροφορίες λένε ότι η Παναχαϊκή είναι έτοιμη για μεταγραφική ενίσχυση, είναι έτοιμη να αποκτήσει παίκτη, ο οποίος φαίνεται πριν από λίγη ώρα να έχει φτάσει στην Πάτρα και να αποτελούν ένα θέμα τυπικό, προφανώς κάποιες ιατρικές εξετάσεις ή κάποια διαδικαστικά για να ανακοινωθεί και επίσημα. Λέγεται ότι θα κινείται μεταξύ μεσαίας γραμμής και επίθεσης ο παίκτης που έχει αποκτηθεί. Πάμε όμως να μιλήσουμε με τον Κατέλλινα Αρμόδινο, με τον τεχνικό της ομάδας, τον κύριο Σπύρο Αντωνόπουλο, ο οποίος είναι ο πρώτος καλεσμένος για τη φετινή ραδιοφωνική σεζόν. Κύριε Αντωνόπουλο, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. Καλό μεσημέρι από τον Πελοπόννησο FM.
1: Καλό μεσημέρι και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλωστε είναι και υποχρεώσει μας αυτές που θα μιλάμε στον πρώτο.
0: Με αφορμή λοιπόν το παιχνίδι, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, που η ομάδα ήρθε 0-0 στην κανονική διάρκεια, πήρε την νίκη πρόκριση στα πέναλτι. Πείτε μου το σχόλιο σας για την απόδοση της ομάδας, αν είστε ικανοποιημένος, αν περιμένατε κάτι παραπάνω, κάτι παρακάτω, και μετά θα κάνουμε και μια συζήτηση για, για τους στόχους της σεζόν.
1: Όταν παίζεις ένα παιχνίδι το οποίο ή θα σου επιτρέψει ή θα σου απαγορεύσει τη συνέχεια σε ένα θεσμό, είναι παιχνίδια τα οποία δεν σχετίζονται τόσο όπως τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Ο κυρίαρχος στόχος είναι να καταφέρει να περάσει την επόμενη φάση. Και το δεύτερο ζητούμενο είναι η εικόνα που έχει ως ομάδα σε σχέση με την περίοδο και με τους στόχους. Αυτό που ήταν ένα παιχνίδι που το πρώτο 20 λεπτό δεν μας βρήκε όπως θα έπρεπε. Δεχτήκαμε μια φάση που θα μπορούσαμε να έχουμε δεχτεί και ένα γκολ. Νομίζω ότι μετά το 25 λεπτό και μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου είχαμε πάρα πολλές τελικές φάσεις που δυστυχώς καμία δεν καταφέραμε να κάνουμε γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο υποχρεώσαμε τον αντίπαλο να παίζει στο δικό του μισό και υπήρχε μια κατοχή την κυριαρχία με την μπάλα σε πολύ ψηλό ποσοστό. Ασκήσαμε μεγάλη πίεση, ο αντίπαλος είχε συγκεντρωθεί πάρα πολύ στο δικό του, έτσι, την περιοχή του. Δεν καταφέραμε κάποιες φάσεις, τέσσερις φάσεις που κάναμε να τις κάνουμε γκολ. Μοιραία πήγαμε στην διαδικασία του πέναλτι, στην οποία φανήκαμε ότι είχαμε ίσως και την πιο πολύ αυτοπεποίθηση σχέση με τον αντίπαλο, ότι θέλουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση και το πιστεύουμε. Αν υπάρχει δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο ξέφερα από τη διαδικασία του πέναλτι, νομίζω ότι είμαστε η ομάδα που θα περάσει στην επόμενη φάση. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι με μια ομάδα που έχει και αυτή στόχο του αθλητισμού στο δικό της γήπεδο, που είναι ιδιαίτερο για μας, γιατί είναι ένα γήπεδο που είναι πλαστικό. Νομίζω ότι είναι μια πρόκληση που μας άξιζε, άσχετα αν ήρθε με τη διαδικασία του πέναλτι.
0: Από εκεί και πέρα μιλάμε, έχουμε ξαναμιλήσει στο τηλέφωνο για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Μιλάμε για μια διαφορετική ομάδα σε μεγάλο ποσοστό, με πολλά νέα πρόσωπα. Που έχει στόχο την άνοδο, που έχει στόχο να πρωταγωνιστήσει. Τι τίτλο θα βάζετε, κύριε Αντωνόπουλε? Με δεδομένο ότι έχουν ολοκληρωθεί και οι μεταγραφές, έτσι. Μάλλον έχουν ολοκληρωθεί η πλειοψηφία, γιατί ακόμα υπάρχει διορία μέχρι τον Οκτώβριο, έτσι.
1: Η διορία είναι μέχρι και τέλη Ιανουαρίου. Φέτος οι μεταγραφές σε αυτή την κατηγορία είναι ελεύθερες. Σε όλη την χρονική διάρκεια μέχρι και 31 πρώτου επόμενου έτους. Αλλά αυτό δεν σχετίζεται με εμάς. Εμείς έχουμε κάνει το μεγάλο μας προγραμματισμό, έχουμε αποκτήσει τα παιδιά που θέλαμε. Καταρχήν θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία να μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Αυτή είναι η ουσία. Δεν θα της βάλω όριο, την ταμπέλα. Θέλουμε να είμαστε μια από τις ομάδες που στην κατηγορία θα έχουν υψηλούς στόχους. Και νομίζω ότι σε ένα βαθμό η εικόνα μας που είναι μέχρι στιγμής δικαιολογεί τους στόχους που έχουμε. Είμαστε μια ομάδα που έχει επιλέξει ένα δικό της δρόμο. Αν δείτε τα φιλικά μας, έχουν όλα, έχουν στόχο. Είναι με ομάδες από πάνω κατηγορία, είναι με γήπεδα που θα συναντήσουμε, γιατί έχουμε πολλά παιδιά που δεν γνωρίζουν τις συνθήκες της κατηγορίας. Γίνεται ένας προγραμματισμός που προσπαθούμε σιγά σιγά και να μεγαλώσουμε αγωνιστικά σαν ομάδα και να μάθουμε και τις ιδιαιτερότητες της κατηγορίας. Και σύντο χρόνο να καταφέρουμε να γίνουμε μια ομάδα που να μπορεί να ανταποκριθεί και να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που έχει η θέση η διοίκηση.
0: Μάλιστα. Μια και είπαμε για μεταγραφικά, εδώ λένε πληροφορίες ότι υπάρχει έτοιμη προσθήκη εντός της ημέρας ή των επόμενων ημερών. Είναι παίκτες εδώ για να αποκτηθεί.
1: Επίσημα δεν μπορώ να σας πω κάτι τώρα αυτή τη στιγμή. Εμείς είμαστε σε μια διαδικασία που αξιολόγουμε κάποια πράγματα. Αν Έχουμε εντοπίσει ένα σημείο που προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε στο παιχνίδι μας. Αν δούμε ότι δεν μου βελτιώνονται, ίσως να προκύψει κάποια προσθήκη.
0: Μάλιστα. Οπότε, εν αναμονή, αν προκύψει, μπορεί να προκύψει κάποια προσθήκη. Από εκεί και πέρα, με δεδομένο ότι ξεκινάει το ποτάσμα με το Πανεγιάλιο σε 15 μέρες, υπάρχει ένα φιλικό με τον Εθνικό το Σάββατο, σωστά, έτσι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Όχι, όχι.
0: Και μετά ξεκινάμε με το Αγιο. Θεωρείτε ότι είναι θετικό που η ομάδα ξεκινάει με ένα γειτονικό ντέρμπι και απέναντι σε μια ομάδα που πολλοί λένε ότι μαζί με την Παναχαϊκή θα κονταρακτοποιηθούν για την πρώτη θέση, ή θεωρείτε ότι δεν παίζει κάποια ιδιαίτερη σημασία?
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ σίγουρα όταν ξεκινάς μια, είσαι μια καινούργια ομάδα και ξεκινάς το πρωτάθλημά σου, θα ήθελες πιο παιχνίδια με πιο βαθούς αντιπάλους. Ο Πανεγιάλιος είναι μια δυνατή ομάδα, έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με εμάς. Ακόμη και χθες που έπαιζε ένα παιχνίδι κυπέλλου, ήταν μια ομάδα που κατά τα 8-11 τα είναι ίδια με πέρσι. Σε σχέση με εμάς που στο περιοδικό παιχνίδι του κυπέλλου είμαστε κατά 10 καινούργια ομάδα. Σαφώς όταν είσαι μια ομάδα που έρχεσαι από το χρόνο, έρχεσαι από την προηγούμενη σεζόν με τον ίδιο προπονητή στο 80% του ρόστερ το ίδιο, είσαι μια πιο ωραία ομάδα για την πρώτη αγωνιστική σε σχέση με εμάς που είμαστε μια ομάδα ολοκαίνουργια, γιατί κανείς μπορεί να σκεφτεί ότι έχουμε μόλις 5-6 παιδιά από την περασμένη σεζόν και όλοι οι υπόλοιποι είναι καινούργιες προσθήκες. Και το ακόμη πιο έτσι ιδιαίτερο είναι ότι οι 10 από τους 11 που αγωνίστηκαν στο τελευταίο παιχνίδι που είχαμε είναι παιδιά τα οποία ήρθαν πριν 1,5 μήνα στην ομάδα. Συνεπώς θα θέλαμε κάτι πιο ήπιο, αλλά δεν διαλέγεις. Εσύ προσπαθείς να ανταπεξέλθεις αυτό που σου συμβαίνει χωρίς να εξετάσεις τι θα γινόταν έτσι ή αλλιώς. Αυτή είναι η δικιά μας η προσέγγιση. Προσπαθούμε να ετοιμαστούμε για την πρώτη αγωνιστική, που είναι μια ομάδα που και αυτή έχει πρωταγωνιστικούς στόχους.
0: Ένα καινούριο διοικητικό σχήμα έχει αναλάβει την ομάδα από το καλοκαίρι. Έχει χτίσει μια ομάδα που κινείται, εμένα θα με επιτρέψετε να πω από αυτά που έχω δει, που έχω μάθει, που κινείται σε διαφορετικά πρότυπα με αυτά που είχαμε συνηθίσει. Η Παναχαϊκή κινείται ή προσπαθεί να κινηθεί σε επαγγελματικά επίπεδα, με ένα πολυμελές επιτελείο. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική με τόσα πολλά μέλη συνεργάτες σας, με ανθρώπους να δουλεύουν στα social media, στην επικοινωνία, στο marketing. Διαφορετική σελίδα διοικητικά. Τι έχετε να πείτε εσείς με την συνεργασία που έχετε και με εκτιμήσει?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μέχρι σήμερα οι άνθρωποι αυτοί, η λειτουργία τους στο εσωτερικό της ομάδος είναι εξαιρετική. Είχα πει το καλοκαίρι, μόλις τελείωσε η σεζόν, ότι η Παναχαϊκή για να επανέλθει στα επίπεδα που της αναλογή θα πρέπει να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι να έχουν ένα χαρακτηριστικό να είναι νοικοκύριδες. Μέχρι σήμερα, από ό,τι βλέπουμε και εμείς που είμαστε μέσα στην ομάδα και στην καθημερινότητα και στην υγεία της γενικώς, βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι χαλάνε πάρα πολύ χρόνο για να λειτουργήσει αυτή η ομάδα επαγγελματικά. Είμαστε σε μια κατάσταση που στην καθημερινότητα δεν λείπει κάτι από την ομάδα, αλλά λειτουργούν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπο μέσα στην Παναχαϊκή ο οποίος μπορεί να πει ότι κάτι του λείπει στη δουλειά του ή ότι κάτι δεν γίνεται όπως πρέπει να γίνεται. Αποδεικνύουν μέχρι σήμερα οι άνθρωποι αυτοί ότι πραγματικά είναι νοικοκύριδες, και αυτό έχει δημιουργήσει μια άλλη αίσθηση στο ιστορικό της ομάδος. Να δουλεύει με ηρεμία, να δουλεύει στα πρότυπα και στο επίπεδο που αναλογεί σε αυτή την προσφορά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και θέλω να πιστεύω ότι ανεξαρτήτου προσώπων η λειτουργία αυτών των ανθρώπων έτσι θα είναι.
0: Και ανεξαρτήτως, όπως λέτε, και των στόχων, πώς θα κυλήσει, τι θα κάνει η σεζόν. Εντάξει, ας μην κρύβομαστε. Πάντως, το φετινό ρόστερ έχει παίχτες εγνωσμένης αξίας, με εμπειρία από τη Β' Εθνική, αρκετή. Είναι ένα ρόστερ το οποίο δικαιολογεί να βάλει στο ρίο το ρόλο ή τον τίτλο του φαβορή για άνοδο.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι δεν βοηθάει σε κάτι το να κάθεσαι να βάζεις μια ταμπέλα σε αυτό που είναι να κάνεις. Mm-hmm. Άμα είναι να το κάνεις, κάνετε και θα έρθει μόνο του. Δεν βοηθάει σε κάτι τέτοιο. Και άλλωστε πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι αν υπάρχει μια ομάδα που έχει υψηλούς στόχους όπως ο Παναγιάλης, είναι μια ομάδα η οποία έχει αυτό το χαρακτηριστικό και το πλεονέκτημα σχέση με εμάς, ότι είναι μια ομάδα η οποία κατά πολύ μεγάλο ποσοστό έχει συνέχεια από πέρσι. Εμείς είμαστε μια καινούργια ομάδα, κάνουμε τη δουλειά μας και προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ομάδα και εμείς που να έχει την ανάλογη δυναμική και ομοιογένεια για να ανταπεξέλθει στην πρώτη αγωνιστική που είναι ένα παιχνίδι όχι χωρίς επόμενη μέρα, γιατί τα πρωταθλήματα ούτε χάνονται ούτε κερδίζονται στις 27 Σεπτεμβρίου.
0: Σωστά.
1: Για να πάρεις ένα τίτλο θα πρέπει να έχεις διάρκεια και νομίζω ότι είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό των ομάδων που καταφέρνουν και τέλος να πανηγυρίσουν για την επιτυχία του στόχου τους. Είναι ότι έχουν μια διάρκεια στην λειτουργία τους και στην εικόνα τους και στα αποτελέσματά τους. Αυτό είναι ένα παιχνίδι γιατί είναι ιδιαίτερο, γιατί είναι δύο ομάδες που έχουν ένα παραδοσιακό ντέρμπι, έχουν την δική τους ιστορία και οι δύο, και οπότε μεγαλώνει ακόμη περισσότερο σε επίπεδο δυσκολίας.
0: Η μορφή του πρωταθλήματος είναι όποιος πάρει το πρωτάθλημα στον όμιλο τέλος πάντων της ΓΑΜΑ Εθνικής, μετά δεν είναι μπαράζ για την άνοδο, έτσι.
1: Είναι ακριβώς όπως πέρυσι, χωρίς καμία διαφορά, με τη μόνη διαφορά ότι αν δεν κάνω λάθος πέρυσι 2-4 ανέβαιναν και φέτος ανεβαίνουν 2-5.
0: Αυτό ήθελα καμιά να πω. Είναι ένα μοντέλο το οποίο θεωρείται ότι δεν πρέπει, ότι όποιος βγαίνει πρωταθλητής στον όμιλο πρέπει να βγαίνει κατευθείαν ή κάπως διαφορετικά, να αυξηθούν οι θέσεις, γιατί και αυτό που λέτε είναι οι 5 από την επόμενη φάση και να ανεβαίνουν οι 2. Οι πιθανότητες λοιπόν για να φτάσει στο τέρμα της διαδρομής είναι πολύ λίγες με βάση τις πόσες ομάδες έχει.
1: Εξ ορισμού είναι λίγο οξύμορο το γεγονός, αν σκεφτεί κανείς ότι από 120 ομάδες που συμμετέχουν από το μεγάλο πρωτάθλημα, μόλις 3 ομάδες προάγονται στην επόμενη κατηγορία. Ποσοστιαία, αν το δει κανείς, είναι πολύ μηδαμινό και ο βαθμός δυσκολίας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και εντάξει, τώρα το να λέω εγώ ότι ήταν σωστό ή ότι είναι δίκαιο κτλ. Δεν έχει νόημα. Σημασία έχει ότι αυτό ισχύει, με αυτό θα παλέψεις, με αυτό θα πας. Εννοείται ότι έχει βαθμό δυσκολίας και στο εδώ να πάρεις να βγεις πρώτος και στο επόμενο γκρουπ, στη δεύτερη, στην τρίτη φάση των μπαράζ, θα καταφέρεις πάλι και να είσαι μέσα σε δύο προνομιούχες θέσεις. Δεν είναι πολύ εύκολο. Και το ξαναλέω ότι στατιστικά και μόνο καταλαβαίνει κανείς ότι από 120 ομάδες ανεβαίνουν 4, ή να το γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι, από 62.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Άρα συνεπώς είναι μια δύσκολη διαδικασία για όλους όμως, δεν είναι μόνο για εμάς. Για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα αυτό είναι δύσκολη διαδικασία, δεν είναι αυτή.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά
0: βέβαια.
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να συζητάμε κάτι τέτοια πράγματα. Προέχουν τα βασικά να μπούμε καλά στο πρωτάθλημα, να καταφέρουμε να είμαστε ψηλά και από εκεί πέρα μέρα με τη μέρα το επαναπροσδιορίζουμε.
0: Ωραία, και να κλείσουμε έτσι να στείλετε ένα μήνυμα στους φίλους του Παναχαϊκής, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα είχαν λίγο γκρίνια με εκείνη τη γαλάζια φανέλα. Από ό,τι ξέρω, είναι θέμα ημερών να έρθουν καινούριες φανέλες, οι οποίες θα έχουν και το πόσιμο μία από αυτές στη γέφυρα Ρίο Αντιρίο, θα έχουν και χρυσό. Από ό,τι έχω μάθει, θα είναι εξαιρετικές φανέλες οι οποίες θα έρθουν, οι βασικές επιλογές.
1: Ωραία. Και εγώ να πω ότι είναι πολύ φυσιολογικό αυτό που λέω, φίλο. Ο φίλαθλος που έχει ταυτίσει την ομάδα με μια εικόνα που έχει στα μάτια του, στο μυαλό του, είναι με κοκκινόμαυρα χρώματα. Οπότε όταν βλέπει την ομάδα του να παίζει με άλλα
0: χρώματα. Εντάξει, δεν μιλάμε για καμία αλλαγή όμως για να γίνει τόσο πολύ βαβούρα. Όχι, μιλάμε απλά για μια επιλογή φανέλας που είχατε για τα φιλικά.
1: Ναι, να το ολοκληρώσω λίγο έτσι όπως το
0: θέλω. Ναι, παρακαλώ.
1: Είναι λογική η αντίδραση. Βέβαια αυτό έγινε γιατί οι δύο φανέλες που οι βασικές, οι δύο πρώτες που έχουν παραγγελθεί είναι η δική παραγγελία, άρα χρονικά πάνε πίσω. Στο μεσοδιάστημα η εταιρεία μας έφυγε την τρίτη φανέλα που είναι η μπλε. Δεν υπήρξε άλλη φανέλα να φορέσουμε έτσι που να έχει τα κοκκινόμαυρα. Χθες είδατε ότι στο παιχνίδι το χθες με το κύπελο χρησιμοποιήσαμε την τέταρτη που κάναμε έξτρα παραγγελία για να μην παίξουμε στο παιχνίδι αυτό με μπλε. Ναι, έχει δίκιο ο κόσμος που φωνάζει. Και εγώ δηλαδή, και εμένα που φαίνεται, μου είναι ξένο λίγο στα μάτια μου. Ήταν όμως κάτι το οποίο δεν υπήρχε άλλη λύση κάποια στιγμή, γιατί αλλιώς ήταν οι ημερομηνίες, αλλιώς έγιναν. Καταλαβαίνετε ότι και οι συνεργασίες με τις εταιρείες του υλικού δεν τηρούνται και τόσο πιστά. Το γνωρίζετε ότι οι εταιρείες αυτές έχουν πολύ από δουλειά στο πρώτο διάστημα. Το αποτέλεσμα να περιμένεις να πάρεις κάτι από το προϊόντα που να έχεις συμφωνήσει να τα πάρεις σε δεδομένη χρονική στιγμή και να τα παίρνεις σε τελείως διαφορετική στιγμή. Νομίζω ότι επανήλθε η τάξη με την προχθεσινή εμφάνιση και νομίζω ότι την πρώτη αγωνιστική στο Αίγιο θα έχουμε και την κανονική, θέλω να πιστεύω, και θα αρέσει και στον κόσμο και εύχομαι να συνδυαστεί και με ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο φύλαθος της Παναχαϊκής έχει περάσει δύσκολα χρόνια. Η αντίδραση που είχε ο κόσμος καμιά φορά έχουν λογική, γιατί ταλαιπωρείται πάρα πολλά χρόνια. Αρκεί να έχει λίγο υπομονή, γιατί οι ομάδες δεν φτιάχνουν τόσο γρήγορα. Θέλουν πολύ χρόνο, θέλουν πίστη, θέλουν δουλειά πολύ. Αυτό που μπορώ εγώ να τους πω είναι ότι τα παιδιά που έχουμε στην ομάδα και όλοι εμείς που είμαστε προπονητές και αυτοί που διοικούν, τρέχουμε κάθε μέρα για την ομάδα για να λειτουργεί σωστά και να προπονείται σωστά για να καταφέρει γρήγορα να γίνει μια καλή ομάδα. Και ευελπιστώ αυτό να αποτυπωθεί και αγωνιστικά.
0: Μάλιστα. Κότς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εύχομαι καλή επιτυχία. Το έχει ανάγκη Παναθηναϊκή.
1: Να είστε καλά. Έχει ανάγκη. Πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον τεχνικό της Παναχαϊκής, τον Σπύρο Αντωνόπουλο, που είπε για τα μεταγραφικά ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι, προφανώς κάτι κυοφορείται, θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Στο Πόλο τα είπαμε λίγο πολύ, ξεκίνησε η προετοιμασία και η ΝΕΠ και ο ΝΟΠ σε άντρες και γυναίκες. Προπονητής στην αντρική ομάδα του ΝΟΠ είναι ο Βασίλης Κανελόπουλος, στη γυναική ομάδα του ΝΟΠ είναι ο Κώστας Σακαλής. Έχουν χτίσει μια καλή ομάδα, στόχο μια καλή πορεία για την φετινή σεζόν. Η γυναική ομάδα έχει ενισχυθεί και από ό,τι λέγεται κινείται για να ενισχυθεί, έτσι να κάνει ένα πιο ισχυρό ρόστερ μήπως και μπορέσει να διεκδικήσει την άνοδο. Νομίζω ότι η αντρική ομάδα του ΝΟΒ δεν θα είναι από τους διεκδικητές, μακάρι να δούμε κάτι το διαφορετικό, και εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε και να τα σχολιάσουμε. Πάμε στο επόμενο, πάμε στο χώρο του βόλεϊ, εκεί όπου έχουν πιάσει δουλειά οι ομάδες της Πάτρας. Ο αυλικός όμιλος Αιγαλέων με τις κινήσεις που έκανε το καλοκαίρι είναι ξεκάθαρο φαβορή φέτος στην Α2 Εθνική. Ο Παπαδόπουλος Παναγιώτης, που είχε δεχτεί πρόταση από την Ερμή, τελικά δέχτηκε μια καλύτερη πρόταση από την ομάδα του Αιγίου και είναι παίχτης στην Αιγή, όπως είναι και ο διαγώνης ο Άξιο Ασπιώτης, όπως είναι και ο του Λίμπερο ο Γιάννης Αχιλόπουλος, ο οποίος είχε μιλήσει πριν κάνα μήνα στην Πελοπόννησο, είχε πει ότι τελειώνει την επαγγελματική του καριέρα. Αν βρεθεί κάτι να παίξω στην Πάτρα, θα είμαι εδώ. Και πράγματι, δέχεται πρόταση από το Αίγιο και θα είναι μεταξύ Πάτρας, Αιγίου και Αθήνα, όπου έχει και εκεί επαγγελματικές υποχρεώσεις. Μια τριάδα παιχτών από το πάνω ράφι, αμφότεροι με πολλές παραστάσεις στη Volley League. Νομίζω ότι είναι φαβορή η ομάδα του Αιγίου. Βέβαια, έχουμε και την ΑΕΚ συγκεκριμένη με όμιλο, την Α2 Εθνική. Παρ' όλα αυτά, το Αίγιο, έχουμε και δηλώσεις πάντως του Παναγιώτη Παπαδόπουλου σήμερα στην Πελοπόννησο, που λέει ότι δεν είμαστε το φαβορή, αλλά υπάρχει μια ομάδα που πρέπει να πρωταγωνιστήσει και θα δουλέψουμε σκληρά για να το κάνουμε. Την ίδια ώρα, προετοιμασία και για την Ερμή, ο οποίος έχει βαστεί αρκετά σε νέα παιδιά. Φέτος γενικά έφυγε και ο Βατιλιώτης, δεν θα συνεχίσει ο Γιάννης ο Χασάπης ο κεντρικός, ο διαγώνης Βατιλιώτης δεν θα συνεχίσει. Και ο Γεωργακόπουλος ο Θάνος μετακόμισε και αυτό στον αφιλικό μου Λεγιαλέον. Με λίγους έμπειρους και πολλούς νεαρούς, η ομάδα του Ερμή με στόχο την παραμονή στην κατηγορία. Η Α2 Εθνική Γυναικών έχει παρουσία της Παναχαϊκής, η ομάδα του Αρεντιελόπουλου έχει ενισχυθεί και αυτή. Σημαντικά, έχει πάρει την Παγωμένου, πήρε την κεντρικό του Απόλλωνα, την διευθυντή τη Γεωργία Γεωργίου, πήρε την Τόνια Καρέπη, επέστρεψε τον Απόλλωνα από την Δανική. Έχει πάρει παίχτες, έχει διατηρήσει τον κορμό για την φετινή, γιατί σε σχέση με την περσινή χρονιά έφυγε μόνο νομίζω η Ματάλα και η Λιοπούλου, οι υπόλοιπες συνέχισαν. Και μια Παναχαϊκή η οποία θέλει, λοιπόν, και στις πρώτες δηλώσεις βγαίνουν κάτι παραπάνω από την παραμονή της στην κατηγορία.

να πούμε και στον χώρο της πυγμαχίας ότι έχουμε δράσει με πατρινό χρώμα. Αύριο αναχωρεί η αποστολή της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στη Σόφια της Βουλγαρίας. Ο πατρινός πυγμάχος Γιώργος Πλέας, πλέον προπονητή, πλέον παίχτης του Παναθηναϊκού, πήρε με τα γραφεία την Παναχαϊκή μετά πάρα πολλά χρόνια, 23χρονος Γιώργος Πλέας, και έχει μετακομίσει στον Παναθηναϊκό. Θα αγωνιστεί λοιπόν μετά του Μεσογειακού που συμμετείχε και έκανε καλές παρουσίες. Είναι η πρώτη ως αφήτης του Παναθηναϊκού πρόκληση στην Εθνική Ομάδα Πυγμαχίας στα 60 κιλά. Στο πλευρό ήταν ο προπονητής του στην Παναχαϊκή, πατέρας του και ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Νίκος Οπλέας. Και να πούμε ότι υπάρχει και ο Παύλου, ο Δημήτρης Παύλου του Μίλαν, ο οποίος συμμετείχε τις προηγούμενες μέρες στο Hellas Boxing Camp Κόνιτσα, ένα προπονητικό camp τεχνικής ομάδας στο οποίο δουλεύουν αθλητές οι οποίοι θα αγωνιστούν στην Εθνική Ομάδα Πυγμαχίας U17 ενώπιον του αντίστοιχου ευρωπαϊκού που θα γίνει τον Οκτώβριο στην Μπούντου Βατομαυροβούνιο.

Είχαμε και τη Μεσίρη Μουσιλιακού στην όργανη γυμναστική που πήρα σημαίνει ο μετάλλιο στο Άλμα. Μια Μεσίρη που πλέον ετοιμάζεται για τη δική τη δράση στην, στο Άμστερνταμ που έχει το παγκόσμιο σε λίγες μέρες. Έχει διάφορα πράγματα που περιμένουμε. Έχουμε και τον νυχτερινό ημαραθώνιο Φάνη Τσιμιγκάτος που θα γίνει 10 Οκτωβρίου σε κάτι λιγότερο από ένα μήνα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα, όρεξη να έχουμε ζωή και διάθεση. Έχουμε πάρα πολλά να μεταφέρουμε στους φίλους ακροατές του Πελοπόννησος FM.

Κάπου εδώ λοιπόν πάμε για φινάλε για σήμερα. Ήταν η πρώτη μας εκπομπή στους 103,9 στον Πελοπόννησο FM από τον Διονύη Στεφανόπουλο που ήταν σε ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Προκόπη Κόκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Τα υπόλοιπα αύριο την κλασική μας ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!

0: υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού κτελαχαΐας.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
8: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, το ποδόσφαιρο έχει την δική του ώρα στον Πελοπόννησος FM 103,9. Όλη η ποδοσφαιρική επικαιρότητα, οι τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις, η αγωνιστική δράση και όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό και διεθνές ποδόσφαιρο έρχονται στο 90 με τον Ιάσονα Κοτσόνη. Κάθε μέρα, 3 με 4 το μεσημέρι, εδώ που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου, εδώ που η μπάλα καίει.

0: Λοιπόν, να μπω εγώ να σε συστήσω, να κάνω
1: ναι,
0: το ΕΜΠΑ.
1: Ναι, κάνω το ΕΜΠΑ, έτσι. Κάνε την αρχή.
0: Έτσι, μπαίνουμε απότομα, μπαίνουμε με γκολ τα αποδυτήρια. Θα το βάλουμε.
1: Θα το βάλουμε, πιστεύω.
0: Το βάλουμε στο 90, φεύγα.
1: Στο 90.
0: Όταν τρως γκολ στο 90, άσχημο.
1: Είμαι και τερματοφύλακα.
0: Είσαι και τερματοφύλακα. Καλά, θες γιατρό μου φαίνεται. Τη χειρότερη θέση επέλεξες, για να μην τρέχεις,
1: Δάσκαλε, έρχομαι. Θα μου επιτρέψεις να σε λέω δάσκαλε.
0: Ό,τι θέλεις, λέγε. Είναι δική σου εκπομπή. Εγώ ήρθα να σε συστήσω στο κοινό.
1: Ωραία, έρχομαι
0: λοιπόν, από. Λοιπόν, Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Έτσι, για να μην σας μπερδέψουμε. Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Ως παρουσιαστής του παρουσιαστή. Έτσι, ο παρουσιαστής είναι, όπως ακούσατε, ο Ιάσονας ο Κοτσόνης. Από σήμερα και όλη τη διάρκεια της χρονιάς, μία έξτρα ώρα αμυγός ποδοσφαιρική. Διορθώναμε.
1: Τα λες τέλεια.
0: Τα λέω τέλεια. Ωραία. Αμυγός ποδοσφαιρική, ξένο ποδόσφαιρο και ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα μάθετε μπαλίτσα. Ιάσονας Κοτσόνης, κυρίες και κύριοι, ένα χειροκρότημα. Έτσι, με Διονύση Στεφανόπουλο, ηχολήπτη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή αρχή.
1: Να είσαι καλά, δάσκαλε.
0: Καλώς ρίσκος.
1: Λοιπόν,
0: τον
1: Κώστα τον είχα καθηγητή 2 χρόνια.
0: Ωραίο.
1: Στα ΙΕΚ.
0: Ναι.
1: Θα μου επιτρέψεις και εσύ και το κοινό να σε λέω δάσκαλο. Δεν μου βγαίνει ακόμα.
0: Νιώθω ότι είμαι Τζεντάι τώρα. Νιώθω ότι, ότι έχω φωτόσπαθο και
1: στην πορεία θα μου βγει, πιστεύω.
0: Εντάξει. Είχα το ίδιο πρόβλημα με τον Κωνσταντίνο Μάγκη, να ξέρεις. Δεν μου βγαίνει ο ενικός με τίποτα.
1: Ναι, ούτε εμένα.
0: Η φορά που μου φύγε ο πληθυντικός ήταν να ακούσει και ο Διονύσης και οι ακροατές μας όταν παρουσιάσαμε τα πρόσωπα της χρονιάς πριν από 5-6 χρόνια στην μεγάλη αίθουσα. Στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκεί του μίλησα πρώτη φορά στον Ενικό. Οπότε, όπως
1: δώσε μου λίγο χρόνο απλά και ναι, θα το βρω.
0: Μια χαρά θα πας. Κάτσε τώρα, γιατί δεν επέλεξε να είσαι τερματοφύλακας. Είσαι βάλανε.
1: Όχι, δεν με βάλανε. Ήταν ο αδελφός μου, πήγαινε, έβλεπα τους αγώνες του. Μου άρεσε έτσι που έπεφτε, έκανε ξέρεις βουτιές και τέτοια και λέω και εγώ θα πάω εκεί.
0: Εντάξει. Για ποιον είχες ίδαλμα?
1: Πάντα ο Ντεχέα μ' άρεσε. Ο Ντεχέα, okay. Της Manchester United.
0: Εμείς είσαι μικρός, δεν προλάβεις. Το Σαργκάνι δεν προλάβεις.
1: Όχι.
0: Εμείς είχαμε το Σαργκάνι στα χρόνια τα δικά μας. Μετά το Βάντσικ, μετά τον Νικοπολίδη.
1: Ούτε τον Νικοπολίδη έχω προλάβει, φαντάζομαι.
0: Όλοι του Παναθηναϊκού. Ο Νικοπολίδης πήγε στον Ολυμπιακό μετά, βέβαια. Εντάξει. Αλλά στο Euro ήταν το καλοκαίρι της μεταγραφής. Λοιπόν, τι θα μας λες. Γιατί να σε ακούμε, γιατί ρε παιδί μου, εγώ να ακούω τώρα 3-4 εσένα τώρα.
1: Καταρχάς θα μιλάμε για ελληνικό ποδόσφαιρο. Αναλυτικά θα αναλύουμε κάθε αγωνιστική, το τι έγινε και μετέπειτα θα πηγαίνουμε σε πιο διεθνές επίπεδο.
0: Ωραία, international.
1: Ναι. Θα αναλύουμε κυρίως το τι έχει γίνει στην αγωνιστική, με τα γραφικά, τα πάντα. Ό,τι κάνω στη σελίδα μου ουσιαστικά θα το κάνουμε και εδώ.
0: Για θύμισέ μας και ποια είναι η σελίδα σου.
1: SAFLN.gr στο Instagram. Mm-hmm. Έχουμε 5.800 ακόλουθους. Πάει πάρα πολύ καλά. Όποιος είναι να το κάνει.
0: Δεκαπλασιάσεις
1: σου. Να είσαι καλά, μακάρι.
0: Ναι. Δηλαδή τώρα αυτή τη βδομάδα τι έχουμε να έχουμε πολλά πράγματα.
1: Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς έχουμε κύπελλο, έχουμε Europa League, Ολυμπιακό, Όφι. Έχουμε πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο. Μετά έχει διακοπή για εθνικές. Θα είμαστε λίγο πιο χαλαρά εκεί. Δεν θα έχει πολύ ρεπορτάζ. Αλλά έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε γιατί είχαμε αγωνιστική το Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, ο Ιάσονας πρέπει να σας πω ότι σε ποια ομάδα έπαιζες.
1: Έπαιζα στον Ολυμπιακό Πατρών και τώρα είμαι.
0: Στον Καλπουζάνι δηλαδή έπαιζες.
1: Ναι, τώρα είμαι στην Περιβόλα.
0: Α, είσαι ακόμα στην Περιβόλα. Παίζεις την Περιβόλα.
1: Τώρα πήγα. Έπαιξα χθες φιλικό. Έφαγα και γκολ. Είχα βάλει ένα στοίχημα, δεν θα φάω, αλλά.
0: Τι στοίχημα έβαλες?
1: Με τους φίλους μου ότι δεν θα φάω.
0: Λέγεται στον αέρα ή δεν?
1: Λέγεται. Άμα φάω, λέω, θα σας κεράσω από ένα ποτό.
0: Άρα.
1: Ναι, δεν το έχω κεράσει ακόμα, αλλά δεν το αποφεύγω.
0: Ναι. Και πόσα γκολ έφαγες?
1: Ένα.
0: Κερδίσατε
1: τώρα? Όχι, ένα.
0: Ένα, εντάξει, δεν χάσατε. Εντάξει, αυτό μετράει. Ωραία, καλή σεζόν και στην Περιβόλα λοιπόν. Δεν το θυμόμουν, δεν το ήξερα. Άρα είσαι κι εσύ πολυθεσίτης. Και ρημοσπίτη σχεδόν. Έτσι, μην γελάς καθόλου. Έχεις κανένα σταύρο, καμία σταυρούλα σήμερα που.
1: Ναι, το θείο μου. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο θείο μου.
0: Θείε του Ιάσονα, χρόνια πολλά.
1: Μπορεί και να μας ακούει, αν και από την Αθήνα, να του πούμε ένα χρόνια πολλά.
0: Μας ακούνε διαδικτυακά μέχρι τα πέρα
1: ναι, του. Ναι, του το έχω πει, τον έχω ενημερώσει.
0: Έτσι. Όπου και να είσαι στον πλανήτη Γη και ακόμα παραπέρα θα μας ακούνε μας. Έτσι. ερχόταν ο Ιάσονας, πρέπει να σας πω φίλες και φίλοι, την τελευταία διετία εδώ στο στούντιο για συζήτηση για αθλητικά, ήταν στο πλαίσιο και των μαθημάτων, και τώρα πέφτει στα βαθιά, ξεκινάμε να μιλάμε για ποδόσφαιρο. You have the floor, sir.
1: Θα κολυμπήσουμε, πάμε.
0: Έχεις το, όπως λένε και οι Αμερικανοί, το floor, floor manager.
1: Λοιπόν, elevator, I hit the

0: αυτό είναι Me and My Monkey το τραγούδι.
1: Α, δεν το ήξερα.
0: Λοιπόν, καλή αρχή, σας τον παραδίδω. Σιδεροκέφαλος, θα σας ακούμε καθημερινά 3-4 το 90. Γεια σας, Κοτσόνης, κυρίες και κύριοι. Φεύγω, πάω για δουλειά. Έχουμε να ετοιμάσουμε την αυριανή έκδοση της Εφημερίδας Πελοπόννησος και έχουμε και Μαρία Καρισιανού σήμερα στην Πάτρα. Έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ. Να. My name is Sunshine. These are my girls. Lace my palm with silver, baby. Oh yeah, and they'll rock your world. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2610-312-1530, αλλά και μέσα από τα social media του σταθμού και τα δικά μου. Έχω ανοίξει ένα live στο TikTok, όποιος θέλει να μπει, να ρωτήσει, να απαντήσουμε σε ό,τι θέλετε.

Μαζί μας πάντα ο μεγάλος μας υποστηριχτής, Κοτσόνης Σπυρίδων Μετακομιστική, με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μετακομίσεις και μεταφορές στην Πάτρα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, με 24ωρη εξυπηρέτηση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 323 669 και 9932 759 112.

Το ρεπορτάζ είναι γεμάτο, πάμε να ξεκινήσουμε. Είχαμε το Σουκού Super League την τέταρτη αγωνιστική. Να πούμε λίγο αναλυτικά τα αποτελέσματα. Το Σάββατο Ολυμπιακός Όφη 0-1, τεράστια νίκη για τους κριτικούς. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 και χθες Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1, Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, ΠΑΟΚ Άρης 2-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0.

Πάμε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή και να ξεκινήσουμε με το ντέρμπι της πόλης και το ντέρμπι της αγωνιστικής. Το πρώτο ντέρμπι βάφτηκε ασπρόμαυρο. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Άρη με 2-0 σε ένα παιχνίδι στο οποίο υπάρχουν στιγμές που το έχουν κρίνει όλες το πρώτο ημίχρονο. Η πρώτη είναι η κεφαλιά του Γκαντεβέρε και η φοβερή επέμβαση του Παυλένκα. Σίγουρα το πέναλτι του Φαμπιάνο, το χέρι, και η χρονική στιγμή που μπαίνει το 2-0. Μετά το 2-0 ο ΠΑΟΚ κάνει ό,τι δεν έχει κάνει σε όλο το ημίχρονο. Είναι πολύ σημαντική, ξαναλέω, η πρώτη επέμβαση του Παυλένκα στην οικονομία του αγώνα για τον ΠΑΟΚ, που δεν πατούσε καλά και φανταστείτε να έμενε πίσω στο σκορ. Αμφιλεγόμενη του Ζαφίρη η φάση που φωνάζει ο Άρης, καθώς μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσε να έχει δοθεί και κόκκινη κάρτα, ο παίκτης πάει με τις τάπες στον αντίπαλο. Είδαμε ένα ΠΑΟΚ αποφασισμένο, μπήκε δυνατά να πάρει το ντέρμπι, μπήκε να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα του από τον Παναθηναϊκό. Τα κατάφερε. Από την άλλη ο Άρης προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο, είχε την κατοχή στο μάτς αλλά δεν είχε την ουσία, δεν έφτανε εύκολα σε τελική. Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες για τη διατησία. Από πλευράς κιτρινόμαυρων έβγαλαν ανακοίνωση εν ώρα του αγώνα, ενώ δεν έλειψαν τα βίντεο στα social media. Για τον Άρη μένει στο 0 για δεύτερο σερί ντέρμπι μετά την ήττα με την ΑΕΚ με 5-0. Δύο σερί ήττες. Δεν ξέρω αν αυτό φέρει πρόβλημα για την τεχνική ηγεσία. Μπορώ να πω με ασφάλεια ότι μέχρι την Κυριακή και το μάτς με τον Ηρακλή θα πορευτεί με τον Γρηγορίου στο μπάγκο.

Στόχος του Άρη είναι να πάει με ηρεμία στη διακοπή και αυτό θα γίνει μόνο με νίκη επί του Ηρακλή. Να πούμε στα μεταγραφικά και των δύο συμπολιτών ότι από τον ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Μπάντζα, τον οποίο πιθανόν θα δούμε και την Τετάρτη στο κύπελο με τον Ατρόμητο να κάνει τον ντεμπούτο του. Ο 30χρονος επιθετικός έρχεται δανεικός από την Αλ Γκαράφα, ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυρατών. Όσο για τον Άρη, κλείδωσε την μεταγραφή του Μπρούμα, πάτησε Ελλάδα ο Μπρούμα. Ανεβάζει επίπεδο τον Άρη, ένας παίχτης πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, γρήγορος. Πολλοί ίσως τον θυμάστε από τον Ολυμπιακό, έχει περάσει από την Ελλάδα. Έρχεται από την Μπενφίκα, πέρσι έπαιξε στο Champions League. Είναι μια μεταγραφή για τον Άρη η οποία το ανεβάζει λίγο κάπως σε θέμα ποιότητας το roster.

Το Σάββατο είχαμε την μεγάλη νίκη του Όφη μέσα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ένας Όφη ο οποίος κέρδισε δίκαια τον Ολυμπιακό. Γενικά στον Όφη γίνεται μια εξαιρετική δουλειά από πέρσι με τον Χρήστο Κόντι. Προσέξτε λίγο, έχει αποκλείσει την ΑΕΚ στο κύπελο μέσα στην ΟΠΑΠ Αρένα. Έχει πάρει τον τίτλο του κυπέλου κόντρα στον ΠΑΟΚ. Έχει πάρει το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Έχει μπει στη League Phase του Europa League με πεντάρα και κάνει τώρα ένα διπλό μες στο Καραϊσκάκη μετά από 36 ολόκληρα χρόνια που έχει να δει ο Όφη διπλό. Άξιζε να κερδίσει, ήταν πολύ δίκαιο το αποτέλεσμα. Έψαξε τον γκολ, το πέτυχε. Είχε και δοκάρι, μύριζε δηλαδή το πράγμα. Κόντρα σε έναν Ολυμπιακό ο οποίος καταρχάς η Μετιλίμπαρ εποχή μπήκε με το αριστερό. Ο Ολυμπιακός με όλες αυτές τις μεταγραφές θέλει χρόνο. Ήθελε χρόνο και επί Μετιλίμπαρ και θέλει χρόνο και με τον Ιλγουαθίλ. Είναι ένας νέος προπονητής ο οποίος πρέπει να μάθει την ομάδα και οι παίχτες να μάθουν τον ίδιο. Αν κάποιος ρίχνει την ευθύνη στον Ιλγουαθίλ, είναι ο μόνος που δεν ευθύνεται για το παιχνίδι με τον Όφη. Παιδιά, ο Ιλγουαθίλ έκατσε στον πάγκο του Ολυμπιακού με 1,5 προπόνηση. 4-1-4-1, αυτό είναι το σύστημά του. Το είδαμε για πρώτη φορά για τον Ολυμπιακό. Έτσι παίζει ο συγκεκριμένος προπονητής. Μέσα στο παιχνίδι, όταν η ομάδα γινόταν πιο επιθετική, το σύστημα γινόταν 4-3-3. Γενικά θέλει ψηλά pressing σαν προπονητής και την μπάλα κάτω, σε αντίθεση με τον Μεντιλίμπαρο, ο οποίος έπαιζε πιο πολύ στα πλάγια με τα extreme του και τα back του με overlaps και πήγαινε σε σέντρες. Γενικά στους Πειραιώτες υπάρχει πολύ περίεργο κλίμα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να αφήσουν πίσω τη γέλα και να επικεντρωθούν στο μάτς με τη Γιαγκελόνια.

Με τη Λίμπαρ, ωε, ακούστηκε από την κερκίδα των οργανωμένων του Ολυμπιακού. Μία κίνηση, ας το πάρουμε ως αντίδραση για το ότι έφυγε ο άνθρωπος που έφερε ευρωπαϊκό στο σύλλογο, για τον τρόπο που έφυγε, που δεν αποχαιρέτησε. Σκεφτείτε όμως λίγο, μπείτε στη θέση του Ιλγουαθίλ. Πώς ένιωσε ο Βάσκος με το άκουσμα του Μεντιλίμπαρ? Παιδιά, ο Ολυμπιακός πρέπει να προχωρήσει μπροστά. Είναι η αρχή της σεζόν, είναι στο μείον 5 από την κορυφή. Ναι, είναι νωρίς, το καταλαβαίνω, αλλά αν δεν προχωρήσει μπροστά και συνεχίσει τα Μεντιλίμπαρ ΟΕ και να κράζεις τους παίχτες και ποιοι είναι αυτοί που ήρθαν και τα λοιπά, χάνεται ένα πρωτάθλημα από πολύ νωρίς. Ο οργανισμός του Ολυμπιακού θέλει ηρεμία και χρόνο να δουλέψει. Η γκρίνια περνάει στην ομάδα. Παιδιά, 17 νέοι παίχτες και πάει και για 18ο. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή λένε απλά ένα καλημέρα μεταξύ τους. Πρέπει αυτό το γκρουπ να δέσει και οι παίχτες να γίνουν φίλοι. Θέλει χρόνο σε πολλά επίπεδα για να προχωρήσει το πράγμα στον Ολυμπιακό. Το μάτς της Τετάρτης τώρα, γιατί σε αυτό... σε αυτό βαδίζει ο Ολυμπιακός, είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Μπορεί για κάποιους η Αγγελόνια να μην λέει τίποτα, να μην την έχετε δει ποτέ, είναι μια ομάδα από την Πολωνία, αλλά μιλάμε για μια γρήγορη ομάδα, πολύ πιο έτοιμη από τον Ολυμπιακό, καθότι με ίδιο προπονητή, με λίγες μεταγραφές, πιο δεμένη ομάδα. Θέλει προσοχή, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για να μην την πάθει ο Ολυμπιακός.

Πριν κλείσουμε και το θέμα Ολυμπιακού, να πούμε ότι προσθέθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος αντικαθιστά τον τραυματία Αγιούμπε Ελκαμπή. Στάλθηκε στην UEFA το χαρτί για την υγεία του Μαροκινού, καθώς δεν μπορείς αλλιώς να αλλάξεις παίχτη στην ευρωπαϊκή λίστα. Ενεργοποιείται ο διεθνής Ουκρανός φορ. Μένει να δούμε αν θα έρθει κι άλλο φορ στον Ολυμπιακό, καθότι αυτή τη στιγμή, παιδιά, βλέπω μπροστά μου ότι υπάρχει πρόταση του Ολυμπιακού για τον Μάριους της Σάμσουσπορ.

Πάμε στην ΑΕΚ, στην Τρίπολη, εκεί που είχαμε νέα γκέλα της Ένωσης. Μετά το Κάζο με την Κηφισιά ήρθε και αυτό του Αστέρα, κόντρα στον τελευταίο Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος μέχρι χθες δεν είχε βαθμό. Μέτρια η ΑΕΚ, η οποία ακόμα δεν έχει πάρει διπλό στο πρωτάθλημα. Αν παρατηρήσετε, μετά τα παιχνίδια του Champions League γκελάρει. Και αυτό είναι ανησυχητικό για το πώς ανταποκρίνεται μετά από αυτά τα παιχνίδια. Και μιλάμε για παιχνίδια με αντιπάλους όπως η LASK. Μην ξεχνάμε ότι έρχονται παιχνίδια με τη Manchester City, τη Real Madrid, δηλαδή δύσκολα παιχνίδια. Ο τρόπος που διαχειρίστηκε ο Νίκολιτς την ομάδα και το

και την ομάδα του. Βέβαια αυτό άφησε χώρους και ο Αστέρας βρήκε χώρους και θα μπορούσε να έχει χάσει το μάτς. Η ΑΕΚ σε γενική εικόνα δεν ήταν καλή και πλέον υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στο rotation. Και αυτό γιατί ο Νίκολιτς δεν το απλώνει. Παίκτες όπως ο Κάιρινεν, ο Ζούπκοφ, παίκτες που αποκτήθηκαν για να είναι βασικοί, ξαφνικά χάνονται, δεν μπαίνουν ή μπαίνουν για πολύ λίγα λεφτά, συγγνώμη λεπτά, και δεν υπάρχει, δεν ανοίγει το rotation του. Δεν μπορούν οι ίδιοι παίκτες να παίζουν Τρίτη, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Δηλαδή δείτε λίγο το ρότα της Τρίτης με τη ΛΑΣΚ, όπου είναι εξαιρετικό, και δείτε λίγο το χθεσινό ρότα, είναι σκασμένος. Εκεί έχει το πρόβλημα η ΑΕΚ. Πρέπει ο Νίκολης να αρχίσει λίγο να ανοίγει το rotation, να μπουν και άλλοι παίχτες μέσα, να μπει ο Ζούπκοφ, να μπει ο Καϊρίνεν, να μπει ο Βιτάλης, να αλλάξει τετράδα στην άμυνα. Παιδιά, η ΑΕΚ όλη τη σεζόν μέχρι ώρα, σε όλα τα παιχνίδια, παίζει με την ίδια τετράδα. Και ο Ρότα και ο Πίλιος και ο Ρέλβας και ο Μουκουντή έχουν σκάσει. Χρειάζεται λίγο να ανοίξει το rotation της για να ανταπεξέλθει στο Champions League και στο πρωτάθλημα.

Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα πριν συνεχίσουμε με τα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Πανετολικό. Τα λέμε σε λιγάκι.

0: ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
2: Τώρα στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι,
2: για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
1: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
2: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
1: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
1: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
2: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
3: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
4: Η ζωή τη Γανούρια live στην Πάτρα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Privilege. Το περιοδικό Πατρινόραμα παρουσιάζει μια μεγάλη μουσικοχορευτική βραδιά με τη ζωή τη Γανούρια, την καταξιωμένη συνθέτρια και δεξιοτέχνηδα του ακορντεόν. Μαζί της τραγουδά ο Χρήστος Δελιζόνας και guest η Λίνα Γερονίκου. Στη σκηνή οι χορευτές Ζωή Πουλή και Λεωνάρδο Γκομές, με τη συμμετοχή του Πανκαλαβριτινού Συλλόγου, του Συλλόγου ΑΕΤΗ του Μοριά και τη σχολή.

0: Λης χορού Περιχορού Εμέλεια. Μια παράσταση προσβάσιμη σε κοφούς και βαρύκοους με διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, Privilege Patras. Εισιτήριο 15 ευρώ. Προπόληση στο more.com και στο public. Ζωή Τηγανούρια, live. Μουσική, τραγούδι και χορός γίνονται ένα. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
1: Συνέπεια. Ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού κτελαχαΐας.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Πάντα μαζί μας ο μεγάλος μας υποστηρικτής, Κοτσόνης Σπυρίδων, μετακομιστική με εμπειρία από το 1972. Είναι η επιλογή σας για μετακομίσεις και μεταφορές στην Πάτρα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-323-669 και 6932-759-112.

Πάμε και στον Παναθηναϊκό, στο ντέρμπι κορυφής που έγινε χθες στο ΆΚΑ κόντρα στον Πανετολικό. Πριν αρχίσω να αναλύω, να πω ένα μεγάλο συγχαρητήριο στους οπαδούς του Πανετολικού που έδωσαν ένα άλλο χρώμα στο ΆΚΑ, μια φοβερή ατμόσφαιρα με οπαδούς και από τις δύο ομάδες, κάτι που λείπει από τα ελληνικά γήπεδα και θέλουμε να βλέπουμε. Ήταν περίπου 150 με 200 φιλάθλοι του Πανετολικού να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας, η οποία πάει καταπληκτικά μέχρι ώρας, παρότι χθες έγινε και η πρώτη ήττα, εντάξει, λίγο αναμενόμενο κοντά στον Παναθηναϊκό, αλλά πολλά μπράβο, πολλά μπράβο.

Όσον αφορά το τριφύλι, έκανε το 4 στα 4. Είναι η μοναδική ομάδα στην Στοίχημαν Super League που κρατά το αίτητο. Πέτυχε τον στόχο του για χθες και με τρόπο πιστικό. Πολύ καλή εμφάνιση, συνεχώς βελτιωμένος ο Παναθηναϊκός. Κάθε μάτς εμφανίζεται ακόμα πιο βελτιωμένος. Αποκτά σιγά σιγά μια ταυτότητα, την ταυτότητα που θέλει ο Νίστρουπ. Βελτιώνεται και όποιος μπαίνει βγαίνει, ακολουθεί το πλάνο του Νίστρουπ. Όλοι οι ποδοσφαιριστές δίνουν το 100% για τον προπονητή. Είναι ένας προπονητής που παίρνει τα πάντα από τους ποδοσφαιριστές του.

Σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι δεν απειλήθηκε χθες. Και είναι σημαντικό αυτό γιατί έπαιζε με ένα Πανετολικό ο οποίος ερχόταν αίτητος, έχοντας σκοράρει σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια. Πολύ καλά αμυντικά. Έχουμε να πούμε για τα μπόρδα. Σκοράρει ξανά και σκοράρει ξανά με κεφαλιά. Μας αποδεικνύει ότι εκτός από καλός ποδοσφαιριστής είναι και καλός κεφαλοσφαιριστής. Ο οποίος, να προσθέσω ότι βγήκε με ενόχληση στον προσαγωγό. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα για να δούμε πόσο σημαντικός είναι ο τραυματισμός του. Μέχρι στιγμής, από ό,τι βλέπω, δεν έχει βγει κάτι επίσημο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την κατάστασή του. Γεμάτη εμφάνιση γενικά από όλους τους ποδοσφαιριστές. Ο Νίστρουπ δεν μπορεί να έχει παράπονο από κανέναν. Σημαντικό μαξιλαράκι στη βαθμολογία παρότι νωρίς στο πρωτάθλημα. Για τον Παναθηναϊκό το κλειδί θεωρώ και αυτοί που θα τραβήξουν το περισσότερο κουπί φέτος είναι η μεσαία του γραμμή. Καταρχάς μιλάμε για την πιο ποιοτική μεσαία γραμμή του πρωταθλήματος και την πιο γεμάτη. Ουναΐ, Καμαρά, Κάγκουα, Λούζα, Θέσιτ, Λούζα, Λουζά, ο ίδιος χθες ζήτησε να τον λέμε Λουζά. Τέλος πάντων, εξαιρετική η γραμμή του κέντρου της. Θα τραβήξουν το κουμπί για τον Παναθηναϊκό. Ουναχή χθες μπήκε, σκόραρε, έδειξε τι έλειπε από τον Παναθηναϊκό και γιατί τον περίμενε ένα ολόκληρο καλοκαίρι για να τον αποκτήσει. Εξαιρετική εμφάνιση του Μαροκινού. Σε γενικές γραμμές δεν μπορεί να έχει παράπονο από κάποιον και η Μαροκινή παροικία και η Αργεντίνικη παροικία του Παναθηναϊκού ξεκλείδωσαν το παιχνίδι. Ο Σάντι Αντίνου απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί αποτελεί βαρόμετρο για τη φετινή ομάδα. Νέα εξαιρετική εμφάνιση και από εκείνον. Έτρεξε πολύ, πίεσε ψηλά, τακτικά ήταν άψογος. Δημιούργησε δεύτερη assist μέσα σε τρεις ημέρες. Αποτέλεσε συνδετικό κρίκο μεταξύ κέντρου και επίθεσης. Την ίδια ώρα τα μπόρδα, όπως είπαμε, σκόραρε ξανά. Πολύ καλή εικόνα με όποιον σχηματισμό και αν έπαιξε ο Παναθηναϊκός, είτε με το 4-2-3-1 που άρχισε, είτε με το 4-4-2 όταν έγιναν οι αλλαγές για να μπει ο Τετέι, ο Γκαρσία. Η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν εξαιρετική. Πολύ σημαντικό είναι το βάθος του ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός. Να φανταστείτε ότι χθες είχε στον πάγκο τον Αντρέα Τετέι, τον κορυφαίο μέχρι ώρας ποδοσφαιριστή του, και τον Λιβάι Γκαρσία, τον Γκάγκουα, τον Μπελίστρι, τον Τζάπρα, που περάσανε μέσα, έδωσαν άμεσα και ενέργεια και φρεσκάδα, διατήρησαν σε μεγάλη ένταση και σε υψηλά επίπεδα την ομάδα και μπορεί τελικά να μην σημείωσε γρήγορα γκολ ο Παναθηναϊκός, αλλά το 3-0 το λέει όλα από μόνο του. Ο Παναθηναϊκός δημιούργησε κλασικές ευκαιρίες σφυροκοπώντας την άμυνα του Πανετολικού. Μοιάζει φτωχό το 3-0, αλλά το πιο σημαντικό από την νίκη είναι πως ο κόσμος του Παναθηναϊκού ξαναελπίζει, φεύγει με πλατή χαμόγελο από το ΆΚΑ. Το τελευταίο χρονικό διάστημα το Τριφύλι δεν προσφέρει απλώς νίκες, αλλά βγάζει μια ολοκληρωμένη εικόνα στο γήπεδο που γεμίζει με αισιοδοξία τους οπαδούς εν ώψη της συνέχειας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Χθες το γήπεδο ήταν και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο Σαλάχ Εντίν, τρίτος Μαροκινός στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ο αριστερός μπακ έρχεται για να κυρίως για να ξεκουράσει κάπως τον Κυριακόπουλο, ο οποίος παίζει συνεχώς. Έχει έρθει ο Κρίστιανσεν, αλλά ο ίδιος είναι τραυματίας, θα επιστρέψει τέλη Οκτώβρη, δεν έχει κάνει προετοιμασία, πέρσι ήταν ένα χρόνο τραυματίας, μπορεί να ξαναβγάλει τραυματισμό. Έτσι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού αποφάσισαν να προχωρήσουν και σε τρίτη προσθήκη σε αυτή τη θέση, γιατί πείτε ότι παθαίνει κάτι ο Κυριακόπουλος όπως πέρσι, ποιος θα παίξει? Έρχεται ο Σαλάχ Εντίν, διεθνής Μαροκινός από τη Ρώμα, δανεικός με όψιον αγοράς στα 5 με 7 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ καλή προσθήκη, τον κοιτούσε ο Ολυμπιακός, τον ήθελε. Ο παίχτης για όλο το καλοκαίρι ήταν αρνητικός να έρθει στην Ελλάδα. Τώρα που έκλεισαν οι αγορές, οι μεγάλες αγορές, οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, αποφάσισε να επιλέξει τον Παναθηναϊκό.

Την ίδια ώρα παρελθόν από το Παναθηναϊκό, είναι και επίσημο πλέον ο Μίλος Πάντοβιτς, ο οποίος θα συνεχίσει με μορφή δανεισμού για έναν χρόνο στην, συγγνώμη τώρα άμα την πω λάθος, τι όνομα είναι αυτό, Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο, ελπίζω να το είπα σωστά. Δεν υπολογιζόταν ο Πάντοβιτς, ήταν εκτός από την αρχή της σεζόν, δανεικός για έναν χρόνο, επιστρέφει στην πατρίδα του να πάρει χρόνο συμμετοχής, να δείξει αν μπορεί να σταθεί στο Παναθηναϊκό τη νέα σεζόν. Αυτά για τον Παναθηναϊκό. Πάμε λίγο άλλες ομάδες της Super League. Όπως είπαμε, το Σάββατο μαζί με τον Ολυμπιακό είχαμε και το Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Ο Ηρακλής διαμαρτύρεται για τη διατησία, και ο Βούρος μέσω ανακοινώσεών του και η ίδια η ομάδα διαμαρτύρεται έντονα για τον γκολ που βάζει στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης και ακυρώνεται από το VAR με φάουλ. Το Καλαμάτα Βόλος, πρώτη νίκη για την Καλαμάτα στη σεζόν, 3-1, επιβλητική η Καλαμάτα κόντρα στον Βόλο. Και η Βυσιά Λεβαδιακός έμειναν στην λευκή ισοπαλία. Ο Λεβαδιακός παίρνει τον πρώτο του πόντο, τρέμει η καρέκλα του Χαραλάμπους, δεν τα πάει καθόλου καλά ο Λεβαδιακός, είναι η δυσάρεστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Αυτά τα αγωνιστικά για τη Super League. Να περάσουμε σε μεταγραφές, γιατί έχουμε μεταγραφικά, έχουμε μεταγραφικά σενάρια, έχουμε πρόταση του Ολυμπιακού για τον Μάριους, ο οποίος παίζει στην Σάμψουσπορ, εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις και εννοείται η μεγαλύτερη, σε όνομα τουλάχιστον, είναι ο Ικάρντι, του οποίο ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, αλλά ο ίδιος δεν θέλει να αγωνιστεί στην Ελλάδα. Ξαναλέω, δεν θέλει να αγωνιστεί στην Ελλάδα, έχει ακουστεί και για τον ΠΑΟΚ. Ο παίχτης θέλει να συνεχίσει σε ένα κορυφαίο πρωτάθλημα, βρίσκεται πολύ κοντά στη Λάτσιο. Ακούει Ελλάδα και βγάζει σπυράκια. Για χρόνια προσπαθούν οι ελληνικές ομάδες να τον αποκτήσουν. Ο 33χρονος δεν θέλει με τίποτα να έρθει στη στοίχημα Super League.

Να πούμε λίγο για την ανακοίνωση του Άρη στο ημίχρονο του ντέρμπι. Εξέδωσε μια ανακοίνωση η οποία αναλυτικά λέει: έβγε Λανουά, κάτι ήξερες και έστειλες στον Κολόμπο. Κολόμπο ήταν ο διαιτητής του χθεσινού παιχνιδιού. Χαρίζει δεύτερη κίτρινη στον Γκένι για φάουλ στο Γιαννιώτα. Χαρίζει και δεύτερη αποβολή στον Μπάουκ για αντιαθλητικό του Ζαφίρι πάνω στο Ράσιτς και δεν είδε το φάουλ πάνω στον goalkeeper μας πριν το πέναλτι. Έτσι έπρεπε να γίνει, έτσι γίνεται, αρχίσανε τα έργα. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του Άρη στο ημίχρονο. Και μετά υπήρξε νέα διαμαρτυρία με βίντεο, στην οποία γράφεται ότι κάποια μέρα θα απαλλαγεί το ελληνικό ποδόσφαιρο από την σημερινή ομοιρία και τους δυναστές του. Βάλερη και Λανουά, κάντε ό,τι θέλετε ακόμη όσο προλαβαίνετε. Βράζουνε στον Άρη για τη χθεσινή διατησία. Την ίδια ώρα που στον ΠΑΟΚ υπάρχει ηρεμία, νίκη στον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, δεν ακούει για διατησίες και τέτοια και συνεχίζει τη δουλειά εν ώψη του κυπέλου κόντρα στον Ατρόμητο.

Λοιπόν, να πάμε λίγο και στα διεθνή πριν κλείσουμε. Χθες είχαμε το μεγάλο ντέρμπι του Manchester. Η Manchester City έφυγε με διπλό από το Old Trafford, με παίκτη λιγότερο μάλιστα. Έπαιζε με 10 παίκτες από το 28, 0-1 με γκολ του Erling Haaland. Ο Κοστούλας σκόραρε στην επιβλητική νίκη της Brighton επί της Coventry με 0-5, και μάλιστα δήλωσε ότι θέλω να συνεχίσω έτσι, να δουλεύω σκληρά και να είμαι θετικός. Όσοι δεν έχετε δει το γκολ του Μπάβη Κοστούλα, παιδιά, να πάτε να το δείτε, είναι ένα καταπληκτικό γκολ πραγματικά. Ο Χρήστος Τζόλης και η Arsenal κατάφεραν να αποδράσουν από τη Sunderland. Κακή η εμφάνιση του Τζόλη, όχι όπως τον έχουμε συνηθίσει. Ενώ την ίδια ώρα η άλλη ομάδα του Λονδίνου, η Tottenham, είναι αρνητική στο να βάλει γκολ. Και άλλη γκέλα, αυτή τη φορά κόντρα στην Everton. Η Tottenham είναι η ομάδα που χάλασε τα περισσότερα χρήματα στην Premier League και αυτή τη στιγμή δεν έχει νίκη.

Το μεγάλο μπαμ όμως στην Αγγλία το έχει κάνει η Hull, η οποία παραμένει αλληλεγγύστη, ITT. Δεν χάνει ούτε από τις μεγάλες ομάδες. Μετά την νίκη κόντρα στη Manchester United, ήρθε η ισοπαλία κόντρα στην Chelsea 1-1. Πρώτο γκολ του Κωνσταντίν Τζολάκη που δέχεται, αλλά καμία σημασία δεν έχει αυτό, γιατί παιδιά έχει κάνει μια εκπληκτική εμφάνιση. Αξίζει να δείτε το φάουλ που βγάζει στο γάμα του τέρματος. Φοβερός Κωνσταντίν Τζολάκης, ο οποίος είναι ξανά υποψήφιος για MVP της αγωνιστικής. Όσον αφορά τώρα τον Κωνσταντίνο Τσιμίκα, βασικός ξεκίνησε για πρώτη φορά με τη φανέλα της Liverpool για φέτος. Γκέλαρε η Liverpool κόντρα στην Fulham, κόλλησε στο 0-0.

Όσον αφορά τα δικά μας παιδιά στη Γερμανία, ο Καρέτσας ήδη από κοντά την νίκη της Ντόρμουντ δεν ήταν έτοιμος να αγωνιστεί, ενώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας χειρουργήθηκε επιτυχημένα και ξεκινάει για το comeback, το οποίο θα γίνει σε περίπου 6 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Βγήκε και η πρώτη του φωτογραφία μετά το χειρουργείο, φάνηκε χαρούμενος και αισιόδοξος για την αποκατάστασή του.

Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε να πούμε πολλά. Έρχεται Europa League, έρχεται η πρεμιέρα του Ολυμπιακού και του Όφη κόντρα σε Γιαγκελόνια και Χόφενχάιμ παράλληλα. Μέσα στη βδομάδα έχουμε και κύπελο Ελλάδος. Νομίζω σήμερα τα εξαντλήσαμε όλα τα θέματα, τα αναλύσαμε όλα. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στο 90. Ήμουνα ο Ιάσονας Κοτσόνης με και στην βοήθεια του ήχου ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα και Αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.

0: 4.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
2: Τώρα στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι,
2: για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
1: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
2: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
1: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
1: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
2: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στη

0: στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.

0: ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.